55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938. About your kind. And so and so and so and so and so and so.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή.
1: Αϊ.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: μέσα.
1: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.
3: Welcome to the woman's world.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή. Με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
4: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
7: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
8: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
7: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
8: Φέτα Pop Πρόβια Δοδόνη Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
7: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλη Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
8: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
7: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, δέχτηκε μεγάλη επίθεση ο Μεσσηνίας από τον Στραβελάκη και την Καραμήτρου. Απάντησε βέβαια διακριτικά έτσι περί λαϊκισμού, όμως στην τελική δεν έδωσε απαντήσεις όσον αφορά το γιατί πρέπει να έχουν οι επίσκοποι έναν μισθό σε αυτό το ύψος, ξέρω εγώ, από 3 μέχρι και 4-5 χιλιάρικα. Αυτό δεν το απάντησε στην ερώτηση της δημοσιογράφου. Δηλαδή, ειδικά όταν του μίλησε για τους ιερούς κανόνες, εκεί πέρα έβγαλε καπνούς. Όπως βγάζουν καπνούς ίσως και όλοι τα γη της εκκλησίας μας με τους ιερούς κανόνες, αλλά και οι πιστοί, οι οποίοι έχουν άγνοια. Καλά, οι πιστοί δεν βγάζουν καπνούς γιατί έχουν άγνοια, πολύ απλά. Εν πάση περιπτώσει, στενάχωρο όμως όλο αυτό. Είναι στενάχωρο. Πολύ στενάχωρο. Είτε Παναγιώτη και Κηδόπουλε, τι λες?
1: Εγώ είπα και την άλλη φορά καλημέρα σε όλους.
0: Έλα, καλημέρα. Πας καλημέρες τώρα.
1: Είπα και την άλλη φορά ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή να φέρουν αυτό το θέμα. Ήταν άκυρο, φάουλ. Θα μπορούσε να κάνει μία αύξηση, δεν ήταν ανάγκη να δώσει τροφή και βούτυρο στο ψωμί.
0: Κοίταξε να δεις, έχω τη γνώμη ότι δεν το χειρίζονται πολύ σωστά οι Μητροπολίτες. Η κυβέρνηση, okay, σου λέει πρέπει να τα δώσω αυτά εδώ τα λεφτά, πρέπει να εξομοιώσω τους μισθούς των αρχιερέων με τους μισθούς των ανωτάτων δικαστικών. Οπότε λοιπόν, okay, το έκανε. Τέλος, πάει αυτό. Ωραία. Από εκεί και πέρα όμως, η εκκλησία και οι αρχιερείς πρέπει να βάλουν το θέμα στη σωστή βάση, νομίζω. Και ποια είναι αυτή? Το 1833, λίγο το συζήτησε, το ψέλισε αυτό ο Μεσσηνίας, έχει πάρει όλη την περιουσία της εκκλησίας το ελληνικό κράτος. Με αντάλλαγμα τη μισθοδοσία των ιερέων και των αρχιερέων. Λοιπόν, από τότε η εκκλησία σέρνεται από το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος παραδίδεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους εξωτερικούς θεσμούς. Και η εκκλησία τι δουλειά έχει να είναι ενωμένη και να είναι εγκλωβισμένη μέσα αυτήν εδώ την ιστορία? Μήπως τελικά είναι η ώρα, μήπως θα έπρεπε κανονικά η εκκλησία αυτή τη στιγμή και οι αρχιερείς να μιλήσουν για ανεξαρτησία της εκκλησίας και απελευθέρωση της εκκλησίας από το ελληνικό κράτος? Να πάρουν πίσω την περιουσία τους ή ένα μέρος, εν πάση περιπτώσει, που μπορεί να δοθεί πίσω από την περιουσία που έδωσε η εκκλησία στο κράτος, να σταματήσει η μισθοδοσία των ιερέων από το κράτος και των αρχιερέων, να μπορεί η εκκλησία να έχει τα εισοδήματά της, τα μισά νοσοκομεία της χώρας, τα δημόσια είναι της εκκλησίας, η εθνική πινακοθήκη είναι πάνω σε ακίνητο της εκκλησίας. Έχει περιουσία η εκκλησία για να μπορέσει να συντηρηθεί? Για ποιο λόγο η εκκλησία να είναι δεσμευμένη, δέσμια του ελληνικού κράτους, δέσμια των ελληνικών κυβερνήσεων, αν θα είναι άθεοι στις κυβερνήσεις, αν θα είναι αντίχριστοι στις κυβερνήσεις, αν θα είναι, ξέρω εγώ, ότι άλλοι αλόθρησκοι στις κυβερνήσεις, η εκκλησία να είναι κάτω από αυτούς? Πάει η εποχή που ήταν το δόγμα πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος το ελληνικό σύνταγμα και το ελληνικό κράτος. Τώρα να πούμε η μισή εδώ πέρα είναι άλλου πνευματικού ιδεολογήματος στο πολιτικό σύστημα. Για ποιο λόγο η Εκκλησία λοιπόν να μην σηκώσει το ανάστημά της τώρα να πει στο πολιτικό σύστημα ότι ξέρεις κάτι, πάμε σε διαχωρισμό. Δώστε μας να μην την περιουσία μας πίσω, βγάλτε μας από το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και θα ρυθμίσουμε εμείς τους μισθούς που θα δίνουμε και στους αρχιερείς και στους παπάδες και σε όλους. Μήπως είναι δηλαδή αυτό το σωστό να γίνει? Μήπως πρέπει να το βάλουν οι αρχιερείς σε αυτή τη βάση? Κάθονται τώρα και τους ξεφτιλίζει η Καραμήτρου και ο Στραβελάκης. Είναι δυνατόν? Και ξεφτιλίζονται στα μάτια του κόσμου και του επιμνήου? Γιατί στα μάτια μου εμένα ξεφτιλίστηκε ο Μεσσηνίας. Δεν ξέρω στα δικά σου αυτιά πώς ακούστηκε.
1: Εγώ ένα πράγμα θα μπορώ να συνεισφέρω σε αυτήν τη συζήτηση.
0: Εκτέθηκε ο Μυσσηνίας, αυτό για την ακρίβεια. Και όχι μόνο αυτός, όλοι οι αρχαίοι.
1: Όλοι, εντάξει. Αλλά από την άλλη μεριά θα μπορούσα να αναφέρω τώρα μια ερώτηση από κάποιον ο οποίος δεν τα έχει καλά με την Εκκλησία. Και πού τη βρήκε η Εκκλησία την περιουσία? Εδώ θέλει μία απάντηση.
0: Τι λες τώρα, σοβαρά μιλάμε?
1: Εδώ θέλει μία απάντηση.
0: Πού τη βρήκε η Εκκλησία την περιουσία?
1: Έχει πολλούς οι οποίοι λένε και τι έκανε η Εκκλησία και έχει η περιουσία.
0: Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, εγώ όταν πεθαίνω, ναι, όταν πεθάνω, εγώ προσωπικά θέλω την περιουσία μου να την πάρει η Εκκλησία.
1: Επειδή δεν μ' άφησες να απαντήσω εγώ στην ερώτηση, απαντάς εσύ.
0: Συγγνώμη.
1: Α, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ο κάθε ένας λοιπόν φορολογούμενος πολίτης στη ζωή του δουλεύει, κάνει μια περιουσία, συμβαίνει η περιουσία αυτή πριν το τέλος της ζωής του να μην έχει να τη δώσει κάπου, και επειδή είναι θρησκευόμενος, νόμιμη περιουσία, έτσι, όχι κλεμμένη, όχι περιουσία έτσι επειδή έχουμε την αρχηγία την προσφέρουμε, περιουσία δουλεμένη με ιδρώτα και με κόπο. Λοιπόν, και με στερήσεις ακόμα. Δίνει λοιπόν αυτός ο χριστιανός την περιουσία του στην εκκλησιαστική επιτροπή, η οποία θα τη χειρίζεται. Από εκεί και πέρα είναι ακριβώς όπως εσύ κληρονομείς μία ακίνητη περιουσία, είτε χρήματα είναι ή οτιδήποτε άλλο έχει αποκτήσει ο συγγενής σου. Είναι νόμιμη η μεταβίβαση που έκανε ο συγγενής επάνω σου? Είναι νόμιμη. Ακριβώς νόμιμη είναι και η περιουσία που έχει η Εκκλησία. Από εδώ και πέρα τώρα, το πώς το διαχειρίστηκαν εδώ και αιώνες, δεν ξέρω. Και καταλήξαμε σε σημείο να προσβάλλουμε και τους Μητροπολίτες, να προσβάλλουμε και να φέρουμε και σε αμηχανία γενικά όλο το χριστιανικό κόσμο, αυτούς που πιστεύουν ακόμα και έχουν μία στη ζωή τους μία ακόμα θέληση για προσφορά. Δηλαδή αυτή η κατάσταση που σήμερα συζητείται για έναν ελάχιστο άνθρωπο, πόσο είναι, 130 είναι οι Μητροπολίτες που πήραν αύξηση, έχει γίνει τόσος δώρος, δεν είναι, εγώ πιστεύω, για τους μισθούς. Εγώ νομίζω ότι είναι άλλοι μηχανισμοί που θέλουν να κατεργήσουν και τη θρησκεία και να την αφήσουν μόνο για γραφικούς.
0: Λοιπόν, στο θέμα θα επανέλθουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Θα κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή στο πώς η εκκλησιαστική περιουσία πέρασε στο κράτος. Θα τα δούμε, γιατί έγινε σε τρεις φάσεις. Αλλά τώρα προς το παρόν θα πάμε να ασχοληθούμε και με άλλα θέματα της επικαιρότητας. Να σας πούμε ότι θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. Θα αναπληρώσουμε και τον τέρι των Χατζη Ιωάννου. Οπότε θα έχουμε αρκετό χρόνο, κυρίες και κύριοι. Πάμε μια μουσική ανάσα τώρα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον Ναύαρχο, τον κύριο Γιάννη Εγκολφόπουλο, να δούμε αρκετά θέματα σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο που τρέχουν αυτή τη στιγμή πολύ σοβαρά.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τον Ναύαρχο Εναποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Εγκολφόπουλο. Καλή σας ημέρα κύριε Εγκολφόπουλε, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είστε αισιόδοξος καταρχάς, έτσι πώς τα βλέπετε τα πράγματα τώρα που καλοκαιριάζει και ηρεμούν λίγο οι καταστάσεις από ό,τι βλέπουμε?
1: Εγώ πάντα είμαι αισιόδοξος, γιατί δόξα τω Θεώ καλά πάμε σε γενικές γραμμές σε σχέση με όλο το περιβάλλον. Εντάξει, γιατί το να είσαι αισιόδοξος μετράς και τι γίνεται και γύρω σου.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, επομένως νομίζω ότι είμαστε σε μια ήσυχη γωνιά του πλανήτη, έχοντας τα προβλήματά του, αλλά αυτά δεν είναι προβλήματα τα οποία μας επηρεάζουν την ίδια μας τη ζωή, την ύπαρξή μας, χίλια δύο πράγματα. Βλέπετε πόσοι πόλεμοι υπάρχουν γύρω μας. Επομένως, ας ευχαριστούμε ότι αυτό που έχουμε, γιατί είναι μια πολύ περίεργη περίοδος αυτή που διανύουμε.
0: Γιατί είναι περίεργη?
1: Κοιτάξτε, όταν εδώ στην περιοχή μας έχουμε ένα πόλεμο στην Ουκρανία, μια αναταραχή στη Μαύρη Θάλασσα, μια Τουρκία η οποία απειλεί τους πάντες και τα πάντα, απειλεί βέβαια προφορικά και ρητορικά, μια αναταραχή γενικότερη στη Μέση Ανατολή, μετανάστες έρχονται από τις χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, βλέπετε Σουδάν, βλέπετε υποσαχάρια περιοχή. Λοιπόν, ένα Ιράν το οποίο δεν λέει να σταματήσει και δεν λέει να σταματήσει την πολιτική του, αυτή η οποία έφτασε τη Μέση Ανατολή να φλέγεται, διότι ο ηθικός αυτουργός όλης αυτής της κατάστασης, δεν μπορούμε να το κρύψουμε, είναι το Ιράν. Αυτό έβαλε τη Χαμάς, ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, αυτό έβαλε τη Χεσμπολάχ, αυτό έβαλε τις Χούτις και βεβαίως πρέπει και οι άλλοι να αμυνθούν. Και στον πόλεμο βέβαια αυτοί που την πληρώνουν είναι οι αθώοι πολίτες.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε μια εκεχηρία προσωρινή, μόνιμη, κάτι βρέθηκε εκεί πέρα, ένα σχέδιο 60 ημερών.
1: Μόνιμη, τη λέξη αυτή μην την ξαναχρησιμοποιήσετε. Έχουμε μια προσωρινή εκεχηρία. Το πότε πόσο θα κρατήσει θα δούμε, γιατί ήδη όλοι αμφισβητούν αυτό που υπέγραψαν.
0: Πάντως δεν αρέσει και πολύ στους Αμερικάνους αυτό που υπεγράφει.
1: Ούτε στους Ιρανούς.
0: Δεν αρέσει κανέναν, δεν αρέσει. Ούτε στους Ισραηλινούς
1: δηλαδή,
0: περισσότερο.
1: Υπέγραψαν κάτι, μα αυτό είναι το τραγικό κύριε Λοΐζο. Υπεγράφει κάτι στο οποίο από την ώρα που υπεγράφει αρχίζουν και οι δύο να το κατακρίνουν. Αυτό είναι δηλαδή, είναι παράνοια.
0: Απλά ήταν ένα αναγκαίο κακό να σταματήσει ο πόλεμος ή η εχθροπραξία ή να ανοίξουν τα ασθενά ίσως.
1: Κοιτάξτε, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που η παγκόσμια οικονομία δεν άντεχε διαφορετικά και έπρεπε να γίνουν κάποια βήματα προς εκτόνωση αυτής της κατάστασης, διότι βέβαια ουδής είχε αντιληφθεί, όχι ουδής, οι περισσότεροι ηγέτες στον κόσμο δεν είχαν αντιληφθεί τη σημασία των ασθενών του Ορμούς, το οποίο βέβαια το εκμεταλλεύτηκε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο το Ιράν. Και βεβαίως όλοι αντιλήφθησαν ότι όλη αυτή η κατάσταση βαίνει εις βάρος της παγκόσμιας οικονομίας και το έχουμε δει. Έχετε καταλάβει τι θα πει σε χώρες όπως είναι η Ινδία, όπως είναι οι Φιλιππίνες, χώρες οι οποίες εξαρτώνται πλήρως από την ενέργεια της περιοχής του κόλπου, να έχουν δελτίο στα καύσιμα, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν. Τώρα λοιπόν τι γίνεται, δίνεται η ευκαιρία με αυτή την εκεχηρία, η οποία θα ξέρετε παρότι θα υπάρξει, παρότι θα κρατήσει αρκετούς μήνες. Εγώ πιστεύω θα κρατήσει μέχρι τον Νοέμβριο που είναι οι εκλογές, μια προσωπική μου εκτίμηση.
0: Των Αμερικανών.
1: Των Αμερικανών, εντάξει. Okay. Εκεί λοιπόν, ναι, γιατί κοιτάξτε, συμφέρει πόλους και τον πρόεδρο Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, όλους να πέσουν οι τιμές. Ήδη αν είδατε χθες το βράδυ, ο πρόεδρος Τραμπ εστράφει κατά τον, ανέβασε μια ανακοίνωση στην οποία τα βάζει με τους μεγάλους παραγωγούς πετρελοειδών, Δηλαδή και τους λέει, κοίταξε να δεις, μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος αυξήσατε αμέσως τις τιμές. Τώρα γιατί δεν τις ρίχνετε αμέσως. Τα έβαλε και με αυτούς.
0: Σωστό. Και έχει και δίκιο νομίζω. Και έχει και δίκιο σε αυτό.
1: Απόλυτα έχει δίκιο, απόλυτα έχει δίκιο. Αλλά βλέπετε όμως πόσο σοβαρά τον έχει επηρεάσει την οικονομία. Εγώ ήμουν τον προηγούμενο μήνα στην Αμερική, τώρα γύρισα προσφάτως. Ξέρετε, κάποτε...
0: Έδειξε στην αμερικανική οικονομία ο πόλεμος,
1: κοιτάξτε, φάνηκε. Ο πόλεμος, βεβαίως, κοιτάξτε, όταν έχει φτάσει 5 και 6 δολάρια το γαλόνι, που κάποτε το γαλόνι ήταν στα 2 δολάρια, διπλασιάστηκε.
0: Γιατί όμως τώρα να συμβεί αυτό, αφού η Αμερική έχει τη δική της παραγωγή πετρελαίου.
1: Η Αμερικανή έχει τη δική της παραγωγή πετρελαίου, αλλά οι Αμερικανοί, επειδή κλείσαν τα στενά του Ορμούζ και αυξήθηκαν οι εξαγωγές τους από εκεί που ήταν στο 65% και τα δηληστήριά τους δουλεύανε περίπου στο 68%, έφτασαν να δουλεύουν όλοι στο 98% κυρίως για εξαγωγές. Yeah. Διότι ο πρόεδρος Τραμπ, όπως και η Αμερικανική κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή χρειάζεται να μειώσει το τεράστιο χρέος που έχει.
0: Οπότε έβγαλε κέρδος όμως από όλη αυτή την ιστορία η Αμερική.
1: Βεβαίως έβγαλε κέρδος, αλλά αυτό το κέρδος δεν μπορεί να περάσει στους καταναλωτάς.
0: Όχι, πάει στο κράτος το κέρδος.
1: Πάει στο κράτος. Αυτό λοιπόν που θα περάσει είναι αυτό που κάνει τώρα, που τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές εγώ βλέπω ότι θα διατηρείται και θα πηγαίνει αυτό, θα πηγαίνουν, έρχονται πέρα δόθε όλοι αυτοί, θα συζητάνε. Και εν πάση περιπτώσει,
0: τώρα καταλάβαμε γιατί ο Τραμπ πιέστηκε και σταμάτησε την ιστορία προς το παρόν μέχρι τις εκλογές, να πέσουν λίγο οι τιμές, να πάει καλά τις εκλογές και να συνεχίσει μετά με λίγα και απλά λόγια.
1: Αυτό φαίνεται, αυτό φαίνεται από πολλές πλευρές, εντάξει. Ναι. Τώρα επίσης το ότι αυτή η συμφωνία πήγε και συζητήθηκε. Κοιτάξτε, από τρεις ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη διπλωματία. Είναι τρεις άνθρωποι απόλυτα ευπρεπείς, απόλυτα πιστοί στον πρόεδρο Τραμπ. Αλλά προσέξτε, ο μεν ένας είναι δικηγόρος, καμία σχέση ο αντιπρόεδρος Βάντς. Οι άλλοι δύο είναι δύο κατασκευαστές. Ποια είναι η γνώση τους πάνω στη διπλωματία? Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν το χρησιμοποίησαν καθόλου. Το State Department δεν το χρησιμοποίησαν καθόλου. Και βλέπετε ο άνθρωπος ο οποίος έχει τεράστια γνώση γύρω από τη διπλωματία, ο κύριος Ρούμπιο, δεν συμφωνεί με με αυτό που υπεγράφει.
0: Α, δεν συμφωνεί.
1: Βέβαια, έχει πάρα πολύ, γιατί σου λέει δεν μπορεί να υπογράψαμε.
0: Ο Υπουργός Εξωτερικών είναι αυτός, τώρα δεν συμφωνεί.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών, ναι, της Αμερικής. Σου λέει, μισό λεπτό, υπογράψαμε σε μια συμφωνία που αφορά
0: το Ιράν
1: και τις Ηνωμένες Πολιτείες, για το τι θα κάνει το Ισραήλ με το Λίβανο.
0: Οι Ευρωπαίοι χάρηκαν όμως, έτσι.
1: Κοιτάξτε, οι Ευρωπαίοι ήταν απόντες από όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Ανακουφίστηκαν.
1: Οι Ευρωπαίοι ανακουφίστηκαν και ανακουφίστηκαν κυρίως και λόγω της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, θα ξέρετε, θα έχουμε αρκετά σημαντικές αποφάσεις που θα πάρθουν.
0: Γιατί, δηλαδή, τι θα γίνει εκεί?
1: Κοιτάξτε, εάν δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει, αλλά εάν πάρουμε ακριβώς τις μετρητής τα λόγια του Υπουργού Πολέμου της Αμερικής και του Υπουργού Εξωτερικών, ότι στη σύνολο κορυφής του ΝΑΤΟ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν πάρα πολλά πράγματα στη σχέση με τους Ευρωπαίους. Mm. Αυτό δεν είναι μια απλή δήλωση.
0: Τι έρχεται για τους Ευρωπαίους?
1: Μήπως... Κοιτάξτε, όταν δεν συμμετέχουν εξίσου όλοι στις δαπάνες του ΝΑΤΟ. Και ξέρετε, δεν συμμετέχουν εξίσου. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ξοδεύει 3,2%
0: ναι,
1: του ΑΕΠ για αυτό το πράγμα. Ποιες άλλες χώρες ξοδεύουν τόσο? Η Πολωνία, ναι, 3,4, γιατί έχει την απειλή από τη Ρωσία. Και η Αμερική.
0: Η Τουρκία.
1: Η Τουρκία είναι στο 1,49.
0: Μάλιστα. Okay. Είναι χαμηλά. Ακούστε, αρκετά χαμηλά.
1: Είναι χαμηλά η Τουρκία. Η Τουρκία και να θέλει να ξοδέψει. Δεν μπορεί να ξοδέψει. Δεν έχει λεφτά να ξοδέψει.
0: Δεν έχει, ναι. Και μάλιστα τώρα προφανώς θα γίνει.
1: Βλέπετε όμως.
0: Παρακαλώ.
1: Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω.
0: Παρακαλώ, βεβαίως. Ναι.
1: Βλέπετε όμως χώρες όπως είναι η Πορτογαλία, όπως είναι η Ισπανία. Η Ισπανία βγήκε ευθέως και λέει: εγώ δεν ξοδεύω. Η Ισπανία είναι στο 0,68.
0: Ουσιαστικά θα γίνει και ένα ξεκαθάρισμα. Καλά, με τους Ισπανούς τώρα το συζητάμε. Θα έχει πολύ πλάκα.
1: Όχι, αλλά... Ναι, αλλά βλέπετε, με ρωτήσατε, απαντώ στην ερώτησή σας. Τι θα γίνει στο ΝΑΤΟ, τι θα γίνει στη Σύνοδο Κορυφής.
0: Προφανώς θα τους ταχώσουν οι Αμερικανοί εκεί πέρα, γιατί δεν έκαναν ακριβώς τίποτα. Τους κρέμασαν οι Ευρωπαίοι τους Αμερικανούς στον πόλεμο του Ιράν με το Ιράν.
1: Ακριβώς.
0: Και όχι μόνο τους κρέμασαν, πήγανε και αντίθετα στο Ισραήλ οι Ευρωπαίοι και στην Αμερική. Δηλαδή περίεργα, αλλοπρόσαλα που δεν τα περιμέναμε ποτέ να τα δούμε αυτά.
1: Είδατε λοιπόν, η κυρία Κάλλας, η οποία έχει μια δική της πολιτική.
0: Έχει και πολιτική η Κάλλας.
1: Μα αυτή εκφράζει την εξωτερική πολιτική της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Η οποία εκφράζει μια πολιτική η οποία δεν συνάδει ούτε με τα πλαίσια του ΝΑΤΟ, αλλά ούτε και με την πολιτική των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης, Γερμανίας, Γαλλίας κτλ.
0: Λοιπόν, η συζήτηση έχει πολύ ενδιαφέρον. Θέλω λίγο να βάλω μέσα και σε αυτή τη συζήτηση τον Παναγιώτο Κικιδόπουλο. Κάτι θέλετε να πείτε τώρα, κύριε Κολφόπουλε?
1: Καλημέρα μου στον κύριο Κικιδόπουλο, να είστε καλά.
0: Αν θέλει να κάνει και κάποιο σχόλιο, είναι ελεύθερο, έτσι, Παναγιώτη, ναι, να ρωτήσεις κάτι, να μιλήσεις και εσύ και να προσθέσεις. Έτσι,
1: βεβαίως,
0: δεν το συζητάμε. Πρωτού πάμε σε διαφημίσεις, θέλεις, Παναγιώτη, κάτι να πεις?
2: Ναι, ναι, καλημερίζω τον Ναυαρχό μας, τον σεβαστό Ναυαρχό μας. Απλώς ήθελα να προσθέσω κάτι, ότι σε παγκόσμια φόρα δεν μπορέσαμε ακόμα να ξεκαθαρίσουμε τι είναι το Ιράν. Είναι μια ισλαμική τρομοκρατία, είναι μια ισλαμική θρησκεία η οποία πράγματι έχει τα καλά της. Όλη η ανθρωπότητα, όλη στη Μέση Ανατολή περίπου, κανένας δεν μπόρεσε ακόμα να επιρρύψει τις ευθύνες. Τι φταίει? Το Ιράν τροφοδοτεί την τρομοκρατία όπως αυτές τις τρεις.
0: Εντάξει, αυτά είναι λιμένα, Παναγιώτη μου, τώρα όμως.
2: Όταν λέμε λιμένα, να ξεκαθαρίσει.
1: Κύριε Λοΐζο, έχει δίκιο ο κ. Γιουλόπουλος αυτό που λέει. Ακούστε, έχει δίκιο. Και αν το αναλύσουμε λίγο, θα δείτε ότι πολύ σωστές οι ερωτήσεις του και οι απορίες του. Αλλά να τις πούμε, θέλετε να το ξεκινήσουμε, γιατί είναι αρκετά μεγάλη.
0: Κοιτάξτε, όχι, δεν θα κάνουμε τώρα την ανάλυση του Ιράν. Η αλήθεια
1: όχι,
0: είναι το θα πάρουμε τα δεδομένα
2: Ιράν,
0: ότι...
2: Ρωίζω, δεν το πιες, δεν είναι του Ιράν.
1: Δεν είναι του Ιράν, ακριβώς έχει δίκιο ο κ. Σιδόπουλος.
2: Δεν είναι του Ιράν, είναι η παγκόσμια αυτή εδώ, η δική μας απασχόληση εδώ, τριγύρω, Μέση Ανατολή, Ευρώπη, Ρωσία.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα απαραίτητο και αμέσως μετά εγώ θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτά που μας αφορούν περισσότερο, έτσι, την χώρα μας και συνδέονται και με την Τουρκία. Ωραία, θα το δούμε και λίγο αυτό εδώ επιγραμματικά.
1: Όμως, επηρεάζεται και Λοΐζο, πρέπει να ξέρετε ότι η κατάσταση στο Ιράν επηρεάζει άμεσα την Τουρκία, τη Μέση Ανατολή και κατ' επέκταση και εμάς.
0: Βέβαια, βεβαίως. Λοιπόν,
1: αλλά αυτό θα το πούμε μετά, αφήστε να το πούμε.
0: Δύο λεπτάκια.
3: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Το τέας βαλωτό Σιμπά είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
4: και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας Carrier το ΣΥΠΑ.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης, η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Επιστροφή. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Είμαστε εδώ με τον Ναύαρχο Εναποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Εγκολφόπουλο. Και πάμε λίγο στην εκεί που είχαμε μείνει. Τώρα για να μην, επειδή έκανε μια παρένθεση τεράστια και ανοίγει μια άλλη συζήτηση, εγώ θέλω να το παρακάμψω και να το πάρουμε επιγραμματικά, δηλαδή το θέμα τώρα του τι είναι το Ιράν. Είναι η Ισλαμική τρομοκρατία που τροφοδοτεί όλη τη Μέση Ανατολή. Από εκεί και πέρα οι Ευρωπαίοι και όλος ο κόσμος αυτό το βλέπουν με δύο όψεις. Κάποιοι το βλέπουν φιλοπαλαιστινιακά, φιλοϊσλαμικά, κάποιοι το βλέπουν τρομοκρατικά. Το Ισραήλ το βλέπει τρομοκρατικά, ότι είναι η τρομοκρατία η ίδια. Αυτοί που αντιπολιτεύονται τον Τραμπ αρχίζουν και βάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις έλσες και τις ανοησίες, που τις βλέπουν όμως επιμέρους εκεί. Δεν τις βλέπουν στην Ουκρανία το τι γίνεται. Και μιλάω και συγκεκριμένα για τους Γερμανούς και για τους υπόλοιπους εκεί πέρα, πέριξε Ευρωπαίους, οι οποίοι έχουν συνηθίσει στο φαρισαϊσμό. Τον έχουν μέσα στο αίμα τους, μέσα στο πετσί τους. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το πνεύμα τώρα το οποίο να κλείσει αυτή εδώ η παρένθεση, γιατί θέλω να πάω στο ΝΑΤΟ. Ναύαρχε.
2: Θα πάμε στο ΝΑΤΟ. Αλλά θέλω κάτι, γιατί η επισήμανση του κ. Γιδόπουλου μας αφορά.
1: Προσέξτε. Ναι.
2: Ο πόλεμος αυτός στο Ιράν δημιουργεί μία αστάθεια στις περιοχές του Ιράκ, της Συρίας και της Τουρκίας. Η αστάθεια στην Τουρκία μας επηρεάζει άμεσα. Και ξέρετε πώς επιβεβαιώνεται ότι στην Τουρκία έχουμε αστάθεια?
1: Πώς?
2: Από τις αποφάσεις του κυρίου Ερντογάν.
1: Οι οποίες είναι?
2: Έχει γίνει δικτάτορας.
1: Χρόνια τώρα όμως.
2: Όχι. Τώρα πλέον το εφαρμόζει κανονικότατα. Αυτή λοιπόν η αστάθεια τι είναι? Ότι πρέπει ο κύριος Ερντογάν να πάρει αποφάσεις οι οποίες είναι δύσκολες για την Τουρκία. Γιατί δημιουργείται τεράστια αστάθεια από αυτό το πράγμα. Τι συμβαίνει και δημιουργείται αυτή η αστάθεια? Και θα καταλάβετε πώς στάνουμε στα δικά μας. Γιατί έχει αρχίσει πάλι να κάνει αυτές τις απειλές και να κάνει τις παραβιάσεις? Γιατί νιώθει την αδυναμία και νιώθει αυτά που του έρχονται. Εχθές, προχθές, στην Αίγυπτο, συναντήθηκε ο κύριος Χακάν Φιντάν με τον πλέον στενό συνεργάτη του κυρίου Τραμπ, τον κύριο Μπούλος. Εάν είχε επιτευχθεί έστω και μία επιτυχία για την Τουρκία, ή παραμικρή, εδώ θα είχε η τουρκική προπαγάνδα, θα μας είχε σπάσει τα νεύρα και από τι και τι δεν κάναμε. Δεν ακούγεται λέξη. Γιατί δεν ακούγεται λέξη? Για αυτά που έρχονται, τα οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστα για την Τουρκία. Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβουμε και αυτό που είπε ο κύριος Γιδόπουλος. Έχει πάρα πολύ δίκιο. Κανένας μας δεν ξέρει τι γίνεται. Γιατί δεν ξέρει τι γίνεται? Διότι είναι πολύ θολή η κατάσταση εκεί. Προσέξτε, ένα απλό παράδειγμα σας πω. Ο λαός στο Ιράν είναι φιλοδυτικός και φιλοαμερικάνος. Το καθεστώς που διοικεί το Ιράν είναι φανατικοί μουσουλμάνοι εξτρεμιστές. Δεν είναι Άραβες. Και τι προσπαθούν αυτοί οι μαχαστικοί μουσουλμάνοι? Να επηρεάσουν τους λαούς της Αραβικής Χερσονήσου, οι οποίοι είναι αντιαμερικάνοι και αντιδυτικοί, ενώ τα καθεστώτα τους είναι φιλοαμερικανικά και φιλοδυτικά. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα, εάν δεν ξεκαθαρίσει, όλη αυτή η περιοχή θα φλέγεται. Γι' αυτό σας λέω, έχει δίκιο.
1: Mm-hmm. Ωραία. Το ερώτημα
2: άρα,
1: τώρα...
2: Λοιπόν, ναι. Άρα λοιπόν βλέπετε εδώ, να σας πω κάτι άλλο. Σήμερα έχουμε Τετάρτη. Την προηγουμένη Δευτέρα, πριν από 10 μέρες, ο πρέσβης της Αμερικής, ο κύριος Μπάρακ, πήγε στο Ιράκ. Και τι τους είπε? Ξεκαθαρίστε, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο από φιλοϊρανικές οργανώσεις. Βλέπετε ότι γίνεται ένα ξεκαθάρισμα. Αυτό το ξεκαθάρισμα, όταν το λέει ο κύριος Μπάρακ, γιατί το λέει? Γιατί έχει πάρει εντολή από την Ουάσιγκτον ότι πλέον η Μέση Ανατολή ξεκαθαρίζει από αυτό. Τι θα κάνει το Ιράν, θα συνεχίσει να έτσι? Αν συνεχίσει έτσι, οι Κούρδοι του Ιράν είναι ήδη στα κάγκελα. Είναι επαναστατημένοι. Από εκεί σφάξανε τους περισσότερους κατά τις τελευταίες εξεγέρσεις. Αυτοί θα μεταδώσουν αυτή την εξέγερση όχι στο Βόρειο Ιράκ που είναι ήδη ένα αυτόνομο κράτος, στην Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν πρέπει να πάρει αποφάσεις. Και θα σας πω και κάτι άλλο που μας αφορά άμεσα. Mm-hmm. Είναι δυνατόν το οποίο το εξέφρασε και ο κύριος Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών της Αμερικής, εχθές. Να ασχολείται η Αμερική, να ασχολείται το Ιράν με το Λίβανο και το Ισραήλ. Όταν η Τουρκία υποστηρίζει τη Χεζμπολάχ και έχει βγει επισήμως ο πρόεδρος Ερντογάν και έχει πει «Για μας είναι Τουρκία η Δαμασκός, το Χαλέπι, η Βίρητος και θα φτάσουμε στην Ιερουσαλήμ». Μόλις θα τελειώσει, μόλις θα ερεμήσουν οι συνθήκες εκεί, στην περιοχή, είναι δυνατόν ποτέ το Ισραήλ να δεχτεί ότι στην Κύπρο θα υπάρχουν τουρκικά στρατεύματα τα οποία θα μπορούν ανά πάσα στιγμή με όποιους πυράβλους έχει η Τουρκία να πλήξουν το Ισραήλ μετά από όλα αυτά που λέει και αυτά που κάνει η Τουρκία? Βλέπετε ότι το πράγμα αυτό μας επηρεάζει άμεσα.
1: Μπορεί και να χοντρίνει τόσο πολύ αυτό το πράγμα.
2: Όχι να χοντρίνει,
1: θα χοντρίνει.
2: Το βλέπετε πάει.
1: Ωραία.
2: Το βλέπετε, γιατί εστάλει, γιατί πήγαν και χτυπήσανε. Γιατί πήγαν και χτυπήσανε τη βάση του ακροτηρίου με drones.
1: Ναι. Εντάξει,
2: εδώ... Τα βλέπετε. Δηλαδή, αν τα βάλετε τα πράγματα στη σειρά, θα δείτε ότι υπάρχει μία εξέλιξη,
1: ναι,
2: στην οποία έχουμε άμεση, όχι έμεση, αλλά εμπλοκή, αλλά μας επηρεάζει.
1: Μάλιστα. Κύριε Κολφόπουλε, το καταλαβαίνουμε και συμφωνώ και φαίνεται στον ορίζοντα αυτό το πράγμα σίγουρα, αλλά όμως βλέπουμε από την άλλη μεριά αυτή τη στιγμή και μία χείρα βοηθείας προς την Τουρκία, κυρίως από πλευρά της Γερμανίας και από πλευρά Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Διότι όχι, θέλω πολιτείες,
1: δύο γεγονότα.
2: Δεν έχουν καμία χείρα βοηθείας.
1: Ωραία, πάμε να σας πω ένα γεγονός
2: που
1: τις τελευταίες ημέρες είδαμε. Η Αμερικανική δικαιοσύνη απάλλαξε την Halk Bank, την τουρκική τράπεζα,
2: ναι,
1: χωρίς,
2: ναι,
1: καν να της βάλει ούτε ένα
2: έχετε
1: πρόστιμο για τη σύνδεσή της με τα μαύρα χρήματα των μουλάδων του Ιράν και το ξέπλυμά τους.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Πάμε, αυτό πώς το εξηγούμε?
2: Αμέσως. Η τουρκική οικονομία, γιατί μου αναφέρατε δύο πράγματα που χαίρομαι που μου για τη Γερμανία. Οι τέσσερις χώρες της Ευρώπης, η Γερμανία, η Αγγλία, η Ισπανία και η Ιταλία, έχουν δώσει δάνεια και έχουν κάνει επενδύσεις στην Τουρκία ύψους 156 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η χώρα η οποία έχει δώσει τα περισσότερα είναι η Ισπανία, 72 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μετά είναι η Γερμανία.

0: Πώς το λένε.
1: Άρα δεν ήταν έτοιμες, γιατί κάποια στιγμή η τουρκική οικονομία θα καταρρεύσει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή θα διαλυθεί αυτό το κράτος έτσι όπως πάει.
0: Αφήστε την.
1: Οπότε τότε τι θα γίνει δηλαδή τότε.
0: Θα
1: έχουν καλύψει τα νότα τους δηλαδή οι Ισπανοί που θα χάσουν 70 δις.
0: Κύριε Λοΐζο, δεν είναι τόσο απλή κουβέντα. Αλλά σας το λέω, θα δούμε αν θα καταρρεύσει και αν τελικώς θα καταρρεύσει τελείως, γιατί δεν συμφέρει κανέναν. Εάν καταρρεύσει αυτή τη στιγμή η τουρκική οικονομία, η κρίση που έχουμε στη Μέση Ανατολή θα εκατοντοπλασιαστεί. Φαντάζεστε τι θα πει να εξεγερθούν Κούρδοι, να εξεγερθούν τόσες φυλές που έχουν εκεί μέσα. Δεν μαζεύονται με τίποτα. Και αυτό δεν συμφέρει εμάς, κύριε Λοΐζο. Διότι εμείς θα βρεθούμε στην πρώτη γραμμή.
1: Μάλιστα.
0: Άρα μην το πάμε ότι ξέρετε ότι κακό συμβαίνει στην Τουρκία. Όχι. Πρέπει να έχουμε και λογική σε αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Διότι δεν αντέχουμε αυτή τη στιγμή οικονομικά την ώρα που πάμε να αναρρώσουμε, να κολλήσουμε ένα μικρόβιο ακόμα και να καταρρεύσουμε και εμείς πάλι. Γιατί δηλαδή, τι φταίμε εμείς, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Άρα θα μας έπαιρνε ντόμινο δηλαδή, λέτε. Και εμάς, εάν συνέβαινε αυτό. Ντόμινο. Άρα δηλαδή για καλό το έκαναν οι Αμερικάνοι που τους απάλλαξαν.
0: Όχι,
1: από αυτό το,
0: επειδή αυτό το πράγμα, επειδή αυτό το πράγμα δεν είχε, ενώ θέλαν να τιμωρήσουν την Τουρκία τότε που ήταν οικονομικά ισχυρή και τα λοιπά και το βγάλανε και ήταν με το Ιράν,
1: ναι.
0: Τώρα δεν είχε κάποιο άμεσο αποτέλεσμα. Το Ιράν ήδη ήταν σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το να έριχνες ένα πρόστιμο τεράστιο στην Τουρκία που δεν θα το άντεχε και θα κατέρεε, δεν είχε κανένας να κερδίσει, αντιθέτως θα δημιουργούνται πολλαπλά προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να τα βλέπουμε πιο σφαιρικά τα πράγματα.
1: Και θα πήγαινε κατευθείαν αυτό, στην λοιπόν, αγκαλιά της Ρωσίας όμως, και της Κίνας η Τουρκία.
0: Αφήστε την Κίνα απ' έξω. Η Κίνα δεν αναμειγνύεται.
1: Okay.
0: Η Κίνα, θα σας πω κάτι άλλο. Ενώ πήγε να κάνει το εργοστάσιο η BYD το μεγάλο, σκόθηκε και έφυγε, βλέποντας την κατάσταση στην Τουρκία.
1: Μάλιστα. Μήπως όμως η Γερμανία ουσιαστικά θέλει να κάνει κόμβο ενεργειακό την Τουρκία και γι' αυτό.
0: Από πού θα τον κάνει, έχει από πουθενά ενέργεια η Γερμανία για να κάνει κόμπο την Τουρκία, διότι η Γερμανία δεν μπορεί να φυλάξει τώρα τη δική, δεν μπορεί η ίδια μετά που τους κόπηκε το πετρέλαιο και το αέριο από τη Ρωσία, η ίδια τώρα αγκομαχά για να βρει ενέργεια. Θα κάνει η Γερμανία κόμπο, ακούστε, ο κόμβος απεφασίστηκε.
1: Ναι.
0: Και απεφασίστηκε από τους Αμερικάνους. Αυτοί που ελέγχουν το 90% να μπω της παγκόσμιας ενέργειας. Χαμπ και κόμβος η Ελλάδα. Η Τουρκία απ' έξω. Και αυτό ακριβώς που είναι μια άλλη ακόμα ένδειξη ότι ξέρουν όλοι ότι η αστάθεια στην Τουρκία και αυτά που έρχονται για την Τουρκία δεν είναι καθόλου καλά και δεν θέλουν να περάσουν την ενέργεια από εκεί. Αν θέλετε σε μια άλλη σας εκπομπή να συζητήσουμε το ενεργειακό θέμα και να σας πω και τι αποφασίστηκε στην Κίνα κατά το τραπέζι κατά την επίσκεψη του κυρίου Τραμπ και τι έγινε εκεί και να δείτε πόσο αυτά τα πράγματα όλα εξηγούνται.
1: Για πείτε μας, γιατί μας ενδιαφέρει
0: τώρα,
1: αυτό εδώ
0: κοιτάξτε,
1: τώρα.
0: Είναι, τώρα θα
1: επιγραμματικά.
0: Να μιλάμε αρκετή ώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει η απόφαση, κοιτάξτε, καταρχήν αποφασίστη με το κλείσιμο του Ορμούς να αποφασίσει ότι ό,τι έπαιρνε από την Νικαράγουα, από τη Βενεζουέλα και από, από το Ιράν και ακόμα περισσότερη ενέργεια θα την παίρνει από την Αμερική. Ήδη δουλεύουν από την Αλάσκα και στέλνουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο στην Κίνα.
1: Τι λέτε τώρα, τέτοια συνεργασία.
0: Βέβαια, ανακοινώθηκε επισήμως από τον Υπουργό Οικονομίας της Αμερικής.
1: Άρα δηλαδή συμφιλειώθηκε η Κίνα με την Αμερική.
0: Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη συμφιλειώθηκε. Οικονομικά συμφέροντα είναι, κύριε Λοΐζο.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει συμφιλίωση.
1: Okay.
0: Είναι οικονομικές ανάγκες. Γιατί η Αμερική θέλει να ελέγχει ενεργειακά την Κίνα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Ακούστε.
1: Εντάξει.
0: Και αν θέλετε, γι' αυτό σας λέω είναι μεγάλη κουβέντα. Αν θέλετε να πάμε. Τι σημαίνει την ελέγχει ενεργειακά? Την ελέγχει στην ανάπτυξη. Για ποια ανάπτυξη μιλάμε? Όχι για αυτά τα προϊόντα που μας στέλνει εμάς εδώ και τα λοιπά τώρα, τα ρούχα και όλα αυτά τα τεχνής. Στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και αυτού που έρχεται, των κβαντικών κομπιούτερς. Αυτά δεν έχουν

0: Αυτά δεν έχουν συζητηθεί στη χώρα μας. Η ενέργεια λοιπόν που απεφασίστη να έρχεται από τη Μέση Ανατολή, δηλαδή από όλες τις χώρες, και ο πόλεμος έδειξε ότι πλέον ο κόλπος δεν είναι ασφαλής και η Σαουδαραβία και όλες οι χώρες θα φέρουν το πετρέλαιό τους να βγαίνει στη Μέση Ανατολή και πού στο Ισραήλ, που μπορεί να το υποστηρίξει, και στην Αίγυπτο, έρχεται και πάει στην Ευρώπη μέσω Ελλάδος. Αυτό είναι μια τεράστια ενεργειακή αλλαγή. Και γιατί γίνονται data centers στην Ελλάδα? Άλλο ένα θέμα, τεράστια data centers, δηλαδή που αποθηκεύονται δεδομένα. Άμα σας τα πω όλα αυτά, θα δείτε ότι όλα αυτά κάνουν νόημα. Και αυτή τη στιγμή ούτε πια Γερμανία, και κάνετε την υπολογική, η Αμερική δεν υπολογίζει τη Γερμανία. Λοιπόν,
1: τώρα,
0: η Γερμανία θα κάνει κόμβο την Τουρκία.
1: Εννοώ ότι σαμποτάρει τον κάθετο διάδρομο, από ό,τι τουλάχιστον αναφέρουν δημοσιεύματα η Γερμανία.
0: Δεν τολμάει, ακούστε, η Γερμανία, καταρχήν ο κάθετος διάδρομος υποστηρίζεται, και όπως βλέπετε όπου πάει να κλείσει η Ελλάδα συμφωνίες με χώρες, συνοδεύεται από την πρέσβη της των Ηνωμένων Πολιτειών, και πάει και η ίδια, και ήδη έχει κλείσει στις περισσότερες χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Ουκρανία, θα μπούμε τώρα στην Ουγγαρία με το νέο, ήδη στη Σερβία κλείσανε, Αλβανία κλείσανε. Πολλές αυτές οι χώρες θα εξαρτώνται ενεργειακά από αυτό που περνάει, που έρχεται από τη Μέση Ανατολή και πάει στην Ευρώπη. Η Αμερική θέλει να ασχοληθεί με την Ασία και με την Κίνα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα που οι Αμερικανοί έχουν εντοπίσει και έχουν αναθέσει όλη αυτή την περιοχή. Άλλωστε προχθές ψηφίστηκε και ο νόμος, ο οποίος κάνει, επισημοποιεί το 3-1, περιλαμβάνει την Αίγυπτο, περιλαμβάνει το φόρουμ. Γίνονται τρομερά πράγματα υπέρ μας. Πού είναι η Τουρκία? Πουθενά. Ποια Γερμανία τώρα, μου λέτε? Η Γερμανία δεν μπορεί να συντηρήσει το δικό της βιομηχανικό κατεστημένο. Θα κάνει την Τουρκία από πού και ως πού? Τι σχέσεις έχει η Γερμανία με όλα τα κράτη του κόλπου και με τις ενεργειακές? Ούτε τη συμφέρει να πάει και κόντρα στον κάθετο διάδρομο, αλλά και να πάει κόντρα, θα πάει κόντρα στην Αμερική. Η Αμερική είναι αυτή που τη διέλυσε τη Γερμανία. Αυτή είναι που της έκοψε τους αγωγούς και τα λοιπά να μην μπαίνει από τη Ρωσία.
1: Και ήδη οι Γερμανοί και ήδη έβαλαν τα χεράκια τους και βγάλαν τα ματάκια τους. Τώρα και πάλι
0: το ουκρανικό
1: επανέρχεται τώρα στην... Δηλαδή μήπως τώρα με το...
0: Ναι. Το ουκρανικό έχει ακόμα πολύ καιρό να πάει μπροστά.
1: Ο Πούτιν λέει ότι θέλει να συζητήσει τώρα, δηλώνει έτοιμος.
0: Εντάξει, καλά, αφήστε τώρα τι λέει ο καθένας. Έχει ακόμα πολύ μέλλον το ακρόνιο. Πάμε του χρόνου τέτοια εποχή και αν θα έχει λυθεί, ας πούμε, εντάξει.
1: Μήπως λοιπόν, αν λυθεί, ας το πούμε, παρακαμφθούν όλα αυτά τα σχέδια μετά του κάθε του άξονα.
0: Όχι βέβαια, γιατί η Ρωσία θα δίνει σε άλλες χώρες. Κοιτάξτε, στις 15 Αυγούστου πέρυσι που συναντήθηκε στην Αλάσκα ο πρόεδρος Τραμπ με τον πρόεδρο Πούτιν,
1: ναι,
0: έγινε και εκεί πέρα μια καινούργια ενεργειακή γιάλτα, να το πούμε έτσι. Μην νομίζετε ότι όλα αυτά... Έχετε δει στον πόλεμο με το Ιράν να μιλάει κανένας, η Ρωσία ή η Κίνα? Γιατί ξέρουν ακριβώς τι κάνει η Αμερική, το οποίο δεν είναι κρυφό. Απλά εδώ το βλέπουμε λίγο διαφορετικά. Αν διαβάσετε, είναι καθαρά τα πράγματα. Ενέργεια είναι πάνω απ' όλα.
1: Mm-hmm.
0: Πώς χωρίζεται η ενέργεια? Η ενέργεια θα δίνει η Ρωσία στην Κίνα, αυτή που δίνει, και ίσως και ακόμα περισσότερη, και θα δίνει και σε άλλες χώρες. Απολύτως καθορισμένα αυτά. Όλοι την άλλου ενεργειακούς πόρους θα τους ελέγχει η Αμερική.
1: Πάντως έχει τα προβλήματά του ο κάθετος διάδρομος, έτσι? Δηλαδή έχει άγονες δημοπρασίες πολλές, η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι λίγο περίεργη, δηλαδή υπονομεύεται από τη Ρωσία, είναι λίγο δύσκολο το project.
0: Όχι, δεν υπονομεύεται, η Ρωσία, κύριε Λοϊζό, μη δημιουργούμε. Ούτε από τη Ρωσία υπονομεύεται, ούτε από κανέναν. Ο κάθετος διάδρομος προχωράει. Ορισμένες δημοπρασίες μπορεί να μην πετύχανε, αλλά αυτό, ακούστε, το γενικό πλάνο στο τέλος θα γίνει. Η Αμερική επενδύει πάνω από 100 δισεκατομμύρια σε αυτή όλη την προσπάθεια. Αυτό λοιπόν θα επιτύχει. θα επιτύχει διότι το θέλουν οι περισσότερες χώρες, οι οποίες εξαρτώνται από ενέργεια. Και αυτό είναι υπέρ ημών και πρέπει να επιτύχει, υπέρ της Ελλάδος μας.
1: Μακάρι να επιτύχει.
0: Όχι μακάρι, θα επιτύχει. Γιατί να το λέμε, θα επιτύχει, γιατί ήδη έχει αποφασιστεί και θα επιτύχει. Και δεν θα υπάρχουν άλλοι που θα μπορούν να μπουν στη μέση, γιατί θα βλέπουν ότι αυτό είναι μονόδρομος. Αυτό είναι που ανησυχεί την Τουρκία, κύριε.
1: Ναι, γιατί θα ακυρωθεί και το Turk Stream της στην πράξη. Βέβαια η Ευρώπη έχει αποφασίσει να σταματήσει την εισδροή, δηλαδή το έχει ψηφίσει αυτό του ρωσικού φυσικού αερίου. Τώρα θα πρέπει και μέσω του Turk Stream να σταματήσει, θα τελειώσει αυτή εδώ η ροή. Για να δούμε.
0: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Μέχρι να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο, εντάξει, γίνονται κατά στραβά μάτια, να το πούμε έτσι, αυτό. Γιατί μπορεί να αφήσει τις χώρες, πολλές χώρες να μην έχουν. Μόλις αρχίζει και τρέχει αυτή η κατάσταση όλη, δηλαδή αρχίζει η ροή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τα βόρεια, θα δείτε ότι τότε και το Turk Stream που έρχεται από τη Ρωσία θα σταματήσει αυτό το πράγμα ή θα κατευθυνθεί σε άλλες πλευρές.
1: Τώρα οι Τούρκοι θα επανέλθουν με τη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή θα επανέλθουν στις προκλήσεις από τον Οκτώβριο. Πώς το βλέπετε εσείς?
0: Η γαλάζια πατρίδα υπάρχει μόνο μία. Η ελληνική.
1: Η ελληνική πατρίδα. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: συμφωνούμε.
0: Τώρα, αυτά που λένε οι Τούρκοι, μισό λεπτό, είναι. Εντάξει. Λοιπόν, είναι να μην πω τι. Λοιπόν, πώς το λένε. Η προπαγάνδα η τουρκική έχει φτάσει στο σημείο οτιδήποτε κακό γίνεται στην Τουρκία, πεινάνε, κάνουν, φτάνουν, φταίνε οι Έλληνες. Και τώρα φταίει και η Συμμαχία Ελλήνων Ισραηλινών. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι γελία πράγματα. Απλώς όλοι λόγω της μεγάλης έκθεσης οικονομικής που έχουν πολύ σοβαρές χώρες στην Τουρκία, δεν επιθυμούν η Τουρκία να καταρρεύσει αυτή τη στιγμή και δείχνουν μια ανοχή η οποία βέβαια μας ενοχλεί εμάς, αλλά εν πάση περιπτώσει επί της ουσίας έχει σταματήσει η μεγάλη βοήθεια, διότι έχουν καταλάβει όλοι το ρόλο της Τουρκίας. Λοιπόν, η Τουρκία ξέρει τι της έρχεται. Η Τουρκία είναι απόλυτα, δηλαδή η επίσημη ηγεσία της Τουρκίας, είναι απόλυτα ενημερωμένη για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Και γι' αυτό τους βλέπετε ότι αντιδρούν όπως αντιδρούν. Οι αντιδράσεις αυτές, δηλαδή το ότι διαλύεται η αντιπολίτευση, το ότι θα ξαναείναι, ενώ δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα, θα ξαναείναι ή θα κάνει εκλογές ένα μήνα νωρίτερα κτλ. Οτιδήποτε, θα ξαναείναι ο πρόεδρος Ερντογάν πάλι υποψήφιος. Όλα αυτά είναι ακριβώς διότι πρέπει να χειριστούν θέματα τα οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτούς. Μα πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ποια θα είναι αυτά?
0: Τώρα να τα πούμε, αφήστε τώρα, να μην κάνουμε εμείς τα.
1: Δεν πρέπει να τα πούμε, λέτε. Όλοι ξέρουν τι κάνει ο Παναγιώτη, τι λες.
2: Ολόκληρη ιστορία είναι αυτή. Εγώ απρόσθετα θαυμάζω με την γνώση του ναυαρχού μας. Απρόσθετα θέλω, επειδή έγινε όλη η συζήτηση έτσι σφαιρικά, να πω ότι και το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αιτία ήταν η Τουρκία με την πολιτική της, την ουδετερότητά της κτλ. Αν τότε η Αμερική δεν είχε και τόσες μεγάλες, ας πούμε, προσβάσεις προς την Ευρώπη και στη Μεσόγειο, εκείνη την εποχή απεικιοκρατικά κράτη όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Ισπανία κτλ. Είχαν απασχοληθεί περισσότερο με τις αποικίες τους και με άλλα έσοδα. Η Γερμανία που ήταν ισόκλειστη μέσα στην Ευρώπη βρήκε μία διέξοδο προς την Τουρκία. Και από εκεί και πέρα η Τουρκία παίζει ένα παιχνίδι και δημιουργεί πολέμους. Διότι και τώρα που πήγε η Γερμανία εκεί, όπως είπε ο ναύαρχός μας, ότι όλα τα κεφάλαια της Γερμανίας επειδή πέσανε στην Τουρκία και αυτά, Ιταλία, Ισπανία και η Αγγλία η οποία παίζει το παιχνίδι πάντα, του διπλωμάτη.
0: Το έπαιζε ο Στάμερ, κύριε Γιδόπουλε, το έπαιζε ο Στάμερ βρώμικα το παιχνίδι.
2: Μπράβο, να το.
0: Και του στήχησε. Του στήχησε.
2: Αυτή λοιπόν όλη η ιστορία πάει να επαναληφθεί, αλλά ευτυχώς έχουμε την Αμερική τώρα που είναι εδώ ακριβώς και δεν θα επιτρέψει τα παιχνίδια του Πρώτου και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Έχετε απολύτως, είναι απόλυτα σωστή αυτή η επισήμανσή σας. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, διότι πλέον ο ρόλος της Τουρκίας έχει πλέον γίνει πασίγνωστος. Όλα αυτά που περιγράψατε, κύριε Γιδόπουλε, είναι ακριβώς αυτό που έχουν αντιληφθεί όλοι οι ξένοι, αλλά σας λέω, οι μεν Αμερικανοί πλέον το προχωράνε και σου λέει δεν μας ενδιαφέρει η Τουρκία, παράτα μας, εντάξει, ούτε ανάγκη σε έχουμε, ούτε στρατιωτικά σε μας ενδιαφέρεις, ούτε κάποτε σε θέλαμε για να μας βοηθάς για τις επιχειρήσεις μας στη Μέση Ανατολή, μας το έχεις αρνηθεί τα τελευταία 25 χρόνια, δεν σε χρειαζόμαστε. Λοιπόν, ούτε πρόκειται να έχει κανένα όφελος και πάμε μέσω ενός συμμάχου που λέγεται Ελλάδα, η οποία μας έχει φερθεί από δημιουργίας της πάρα πολύ φιλικά. Αυτό φαίνεται.
2: Έτσι
0: αυτό
2: φαίνεται ακριβώς, πλέον. Έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Κύριε Κολφόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία και για
0: καλά,
1: τα φώτα σας. Την
0: καλά,
1: αγάπη μας, να είστε και εσείς καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Την καλημέρα μας.
2: Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
5: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
4: Coca-Cola Original Zero 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
5: Βότκα Σμυρνόφ Red 1 λίτρο μόνο 14,90.
4: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη 750 ml μόνο 5,70.
5: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 κιλά μόνο 2,49.
4: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
5: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης Βέργα μόνο 5,75 το κιλό.
4: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 172.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα. Δεν γίνεται.
4: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδινο Στινιές και Ενελάδι Γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου 2,49. Τώρα στα Marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
7: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πειρά, δεν σε πειρά, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
8: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
7: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκα.
9: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
10: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
9: Ζηλεύεις?
10: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
9: Αγάπη μου, μα πού πας?
10: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
9: Χώρο?
10: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
11: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Επιστροφή στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, και αλλάζουμε λίγο θέματα τώρα. Ερχόμαστε στα τοπικά μας, σε ένα πιο δύσκολο θέμα, ακόμα και από το Μεσανατολικό, και μιλάμε για αυτό του καταβλισμού των Ρωμά στο Καρνάγιο. Διαβάζω τίτλο: Παναγιώτη Ρόδος άνω κάτω τελεία, λύση στο θέμα της μετεγκατάστασης του οικισμού των Ρωμά. Τι είπε στη ζούγκλα ο βασιλιάς των Τσιγκάνων Βασίλης Τυροκλέας μετά τη συνάντησή του με τον δήμαρχο του νησιού Αλέξανδρο Κολιάδη. Είχαμε συνάντηση κορυφής, είχαμε συνάντηση του δημάρχου με τον βασιλιά Βασίλη Τυροκλέα, τον Ρωμά. Μετά από 45 ολόκληρα χρόνια δόθηκε λύση στο μείζον ζήτημα της μετεγκατάστασης. Τέλος, λύθηκε το θέμα. Γιατί γελάς? Λοιπόν, άκου να δεις, διαβάζω, άκου τι λέει τώρα. Όπως είπε στη ζούγκλα ο Βασίλης Τυροκλέας μετά από τη συνάντηση που είχε χθες 23/6 με τον δήμαρχο του νησιού Αλέξανδρο Κολιάδη, υπήρξε συμφωνία αναφορικά με τον οικισμό των Ρωμά στο Καρνάγιο εντός κατοικημένης περιοχής. Άκου τώρα, το ξαναδιαβάζω όπως ακριβώς γράφεται. Υπήρξε συμφωνία αναφορικά με τον οικισμό των Ρωμά στο Καρνάγιο, κόμμα, εντός κατοικημένης περιοχής. Δεν το καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω ποια είναι η συμφωνία, και γι' αυτό το λόγο θα ρωτήσω τον Ευρυπίδη Στυροκλέα, τον γιο και πρόεδρο των κατοίκων, γιο του Βασίλη Στυροκλέα και πρόεδρο των κατοίκων του Καρνάγιου, να μας πει τι συμφωνία είναι αυτή. Καλημέρα, Ευρυπίδη.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα,
0: καλημέρα κύριε Στυροκλέα Ευρυπίδη. Λοιπόν, τι ήσασταν παρόν εσείς στη συνάντηση με τον δήμαρχο Ρόδου?
1: Ναι, ήμουνα παρόν.
0: Για πείτε μας, τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση, κύριε Ευρυπίδη?
1: Συζητήσανε ότι τα βρήκανε με το θέμα του δημάρχου.
0: Τι θέμα δηλαδή με το θέμα του δημάρχου?
1: Συζητήσανε ότι στις προσεχώς ημέρες,
0: ναι,
1: γιατί είναι πήγον να πάει στην Αθήνα ο Βασίλης Τυροκλέας,
0: ναι,
1: και στις προσεχώς ημέρες που θα έρθει από Αθήνα θα γίνει μια συνάντηση να δώσει τη λύση. Θα δώσει τη τελική λύση ο κύριος Βασίλης Τυροκλέας για το οικισμό το Ρωμά στη Ρόδο.
0: Πώς θα τη δώσει αυτή τη λύση δηλαδή, τι εννοούμε να δώσει τη λύση, τι σκέφτεται ο Βασίλης Τυροκλέας, πώς θα δώσει αυτή τη λύση?
1: Και εμείς απορούμε, και εγώ απορώ και ο δήμαρχος απορεί και όλοι απορούμε. Τι λύση θα δώσει, αυτό περιμένουμε όλοι.
0: Άρα λοιπόν υπήρξε μία συνάντηση του δημάρχου με τον Βασίλη Στυροκλέα, με εσένα, υπήρχαν και άλλοι σε αυτή τη συνάντηση?
1: Όχι.
0: Οι τρεις σας?
1: Ναι.
0: Ήσασταν οι τρεις σας. Και ναι. Είπε λοιπόν, ποιος την προκάλεσε αυτή τη συνάντηση, ο δήμαρχος ή εσείς?
1: Την προκάλεσε ο Βασίλης Στυροκλέας.
0: Άρα ο Βασίλης Στυροκλέας ζήτησε συνάντηση με τον δήμαρχο.
1: Ναι, και τη δέχτηκε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τη δέχτηκε ο δήμαρχος και συναντηθήκατε?
1: Ναι, τη δέχτηκε.
0: Πού συναντηθήκατε, στο δημαρχείο, στο γραφείο του?
1: Στο δημαρχείο, στο γραφείο του, ναι.
0: Και εκεί λοιπόν ο Βασίλης Τυροκλέας τι είπε στο δήμαρχο, ότι σου έχω τη λύση?
1: Σου έχω τη λύση, έτοιμη.
0: Ναι, πακέτο.
1: Πακέτο, ναι, θα σου φέρω τη λύση να τελειώσει μετά από 45 χρόνια όλοι το θέμα, το καταβλισμό του Ρωμά.
0: Και ο δήμαρχος τι είπε?
1: Μπράβο κύριε Βασίλη, αυτό θέλουμε και εμείς, και εγώ θέλω να βοηθήσω.
0: Δεν το ρώτησε ο δήμαρχος ποια είναι αυτή
1: μια συγκεκριμένη απόφαση να τελειώσουμε?
0: Δεν ρώτησε ποια είναι η λύση που προτείνει ο δήμαρχος στο Βασίλη Στυροκλέα?
1: Ρώτησε, αλλά δεν την έδωσε εκείνη τη στιγμή ο κύριος Βασίλης.
0: Δεν άνοιξε.
1: Τις προσεχώς ημέρες,
0: ναι,
1: θα το ξανασυζητήσουμε στην προσεχώς συζήτηση το θέμα να τελειώσει. Είπε ο δήμαρχος ναι.
0: Άρα δεν άνοιξε τα χαρτιά του Βασίλης Τυροκλέας.
1: Δεν άνοιξε τα χαρτιά του. Τα χαρτιά του θα τα ανοίξει τώρα, στη δεύτερη συνάντησή του.
0: Και πότε θα γίνει η επόμενη συνάντηση?
1: Όταν θα γυρίσει από Αθήνα. Δεν ξέρω ακριβώς πότε θα γυρίσει.
0: Έστειλε και μία επιστολή στην Ούρσουλα Φοντελάιερ ο Βασίλης Τυροκλέας, έτσι?
1: Ναι.
0: Και τι απάντησε η Ούρσουλα?
1: Ότι συμφωνεί μαζί του.
0: Συμφωνεί μαζί του, δηλαδή μέσα σε αυτή την επιστολή έλεγε ότι δεν μπορούν να μας εξαναγκάσουν να πάμε κάπου που δεν θέλουμε να πάμε. Και, του είπε, και η Ούρσουλα του είπε συμφωνούμε, έχεις δίκιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάπως έτσι δηλαδή.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Σοβαρές ιστορίες, Παναγιώτη Κυκυδόπουλε, χοντρέ είναι το πράγμα.
1: Πολύ σοβαρή συζήτηση.
2: Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον Ευρυπίδη, όλη αυτή η συζήτηση είναι για 3-4 οικογένειες, ε?
0: Όχι, για 20.
2: Όχι, για 3-4 οικογένειες.
0: Τι εννοείς?
2: Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Στυροκλέας μπορεί να κάνει κουμάντο από το Παλιούρι και πέρα.
0: Α, μισό λεπτάκι. Κάτσε, κάτσε, κάτσε να το ορίσουμε σε...
2: Α,
0: για πιάστο από την αρχή μέχρι το τέλος, ποιο είναι δηλαδή, Παναγιώτη?
2: Δηλαδή είναι 5 οικογένειες εκεί πέρα που τις κάνει κατά το δικό του τρόπο. Τις καθοδηγεί ο Βασίλης.
0: Από το Παλιούρι και πέρα, το πέρα πού είναι, προς τη Ρόδο ή προς το...
2: Από το Παλιούρι μέχρι την σαπουνοβιομηχανία.
0: Πού είναι αυτή, ρε Παναγιώτη?
2: Εκεί που είναι το Παραντίσο τώρα.
0: Ωραία, άρα από το Παλιούρι μέχρι το Παραντίσο, μάλιστα. Εκεί, okay. Μέχρι το Καρνάγιο, ναι.
2: Εκεί υπάρχει μια τεράστια στρατιά από νεαρούς τσιγκάνους,
0: ναι,
2: οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
0: Άρα ο Βασίλης Στυροκλέας είναι από το Παλιούρι μέχρι και τη Ρόδο και υπάρχει άλλο ένα κομμάτι.
2: Ούτε και του Παλιούρι κάνει κουμάντο. Του Παλιούρι έχει γίνει χωματερή και δεν μπορεί να κάνει κουμάντο κανένας. Υπάρχει εκεί πέρα μια κατάσταση την οποία το μόνο που ελέγχει και βλέπω ότι καθαρίζουν είναι το κομμάτι που πήγε ο Δήμος και καθάρισε το τελευταίο χρόνο.
0: Ευρυπίδη...
1: Και από το Παλιούρι καθάρισαμε. Από
2: μέσα το Παλιούρι, Ευρυπίδη μου, κοντεύει, εάν πάρει φωτιά δεν θα μείνει τίποτα στη γειτονιά.
0: Λοιπόν, ένα λεπτάκι.
2: Η Λισάν θα καεί.
0: Εδώ είναι σημαντικό όμως αυτό που λέει. Ευρυπίδη, κύριε Στυροκλέα, εσείς εκπροσωπείτε και αυτούς τους οποίους λέει ο κύριος Κυκυδόπουλος. Ναι, αλλά λέει ο Κυκυδόπουλος, ο Παναγιώτης, ότι αυτούς από μέχρι και το Παραντίσο, ας το πούμε, μέχρι και την άλλη μεριά, δεν ελέγχονται αυτοί. Δεν ξέρω τι είναι αυτοί οι οποίοι. Τι ομάδες είναι.
2: Είναι καινούργοι αυτοί. Καινούργοι και νεαρής ηλικίας.
0: Και νεαρής.
1: Δεν είναι καινούργοι.
0: Τι είναι?
1: Είναι παλιοί.
2: Πώς είναι παλιοί, Ευρυπίδη? Ήσασταν 10 οικογένειες εκεί στη γωνία. Τώρα έχει δίπλα από το τένις άλλες 10. Έχει άλλες 10 μετά του Παλιούρι. Έχει προς τα εκεί. Τι παλιοί είναι? Έχει τώρα 5, 6, 7 χρόνια που ήρθανε. Εσείς
1: παραπάνω,
2: είστε παλιά.
1: Είναι 20 χρόνια και...
2: 20 χρόνια είναι εκεί που είναι στη γωνία επάνω, εκεί που ήταν, ναι, το Βεζινάδικο παλιά. Οι υπόλοιποι είναι καινούργοι. Και οι άλλοι υπόλοιποι που πήγανε πάνω στην ΚΑΙΡ, και δεν ξέρω τώρα αν η φωτιά αφορά αυτούς εκεί επάνω στην ΚΑΙΡ, αυτά εδώ δεν λύνεται το πρόβλημα και εγώ τα ακούω όλα βρεσέ.
0: Η φωτιά η πρόσφατη που πήρε στην ΚΑΙΡ, εννοείς?
2: Βεβαίως, και εκεί έχει ένα τεράστιο οικισμό. Και κανείς δεν ξέρει από πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, πότε ήρθαν, πότε συγκεντρωθήκαν. Αυτοί εκεί χτίζουν. Εδώ οι δικοί μας εδώ κάτω και έχουν ακόμα μια τα ξύλα
1: της. Το θέμα είναι τώρα αυτό που λέτε με τη φωτιά, το Παλιούρι που έχει κάτι σκουπίδια μέσα. Εγώ θα ήθελα το διοκτήτη του Παλιούρι να με πάρει ένα τηλέφωνο για να μιλήσουμε από κοντά για να μπορέσουμε να το καθαρίσω εγώ αυτό. Θέλω να μου δώσει την εντολή.
2: Μεγάλη κουβέντα είπες, ρε Ευρυπίδη. Μα το Θεό, σε θαυμάζω. Μπράβο, ρε
1: Ευρυπίδη. Θέλω το διοκτήτη,
2: μπράβο.
1: Γιατί δεν μπορώ να βρω το διοκτήτη εγώ.
2: Μπράβο,
1: για να πω μέσα,
2: μπράβο,
1: στο Παλιούρι να το καθαρίσω.
0: Πώς να το καθαρίσεις? Εδώ πέρα θέλει μηχανήματα. Δεν είναι αστεία.
1: Τι μηχανήματα, μωρέ? Σκουπίδια είναι γύρω-γύρω και ξύλα είναι γύρω-γύρω. Έχετε δίκιο. Άμα πάρει φωτιά εκεί θα προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Αλλά πριν
2: η Νισάν δεν ξέρω πώς ησυχάζει εκεί δίπλα.
1: Κοίτα και όλοι εκεί, αυτή η περιοχή είναι επικίνδυνη από τα σκουπίδια αυτά. Εγώ θέλω με τη βοήθειά σας να βρούμε το διοκτήτη, να πιούμε ένα καφέ
0: ένα
1: με το διοκτήτη, να συζητήσω,
0: ωραία,
1: να πω μέσα να μου δώσει την άδεια να το καθαρίσουμε.
0: Ερώτημα. Πριν κανένα δίμηνο ήταν εκεί πέρα ο Δήμος και καθάριζε και μάλιστα έγινε και θέμα. Πήρε, ξέρω εγώ, πόσους χιλιάδες τόνους, στο πούμε, από εκεί,
1: ναι,
0: μέσα.
1: Ναι.
0: Ωραία, εκεί δεν πήγε να καθαρίσει το Παλιούρι δίπλα?
2: Όχι, εκεί είναι άλλο βασίλειο.
1: Δεν πήγε και πρέπει να έχει άδεια από το διοκτήτη να μπει ο κάθε Δήμος και κάθε Ευρυπίδης και κάθε οποιοδήποτε.
2: Την άδεια που τη βρήκε ο άλλος και εγκαταστάθηκε εκεί μέσα?
0: Ποιος?
2: Ο κάποιος.
1: Δεν μένει κανένας μέσα στο Παλιούρι.
2: Δεν μένει, αλλά πετάει τα σκουπίδια του εκεί μέσα.
1: Αυτό είναι το, αυτή είναι τώρα λοιπόν, το πρόβλημα. Το πρόβλημα μας
2: Ευρυπίδη, επειδή σε αγαπώ και είσαι καλό παιδί.
1: Θέλουμε και... να καθαρίσω, εγώ θέλω να καθαρίσω αυτό για να μην υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευρυπίδη,
1: εγώ θέλω το διοκτήτη.
2: Για να καθαρίσεις αυτό θέλεις 100.000 ευρώ. Για να το καθαρίσεις θέλεις 100.000 ευρώ.
1: Εγώ δεν θέλω 100.000.
2: Καλά.
1: Εγώ θέλω τη βιζίνα.
2: Τη βενζίνα θέλεις.
1: Ναι, καλά. Να πάρει μπρος τα μάτια.
2: Εγώ να σου πω, θα κάνω μια έκκληση, μια έκκληση εδώ από το σταθμό, να μαζέψουμε όλοι εμείς λεφτά να σου δώσουμε για τη βενζίνα.
0: Κοίταξε τώρα.
2: Δεν καθαρίζει εύκολα Ευρυπίδη.
0: Ο Δήμος.
1: Καθαρίζει αρχή να έχει θέληση. Αν έχει θέληση, όλα γίνονται.
2: Σε χαίρομαι.
1: Δεν υπάρχει κάτι που να γίνεται. Αν υπάρχει θέληση, γίνεται. Αν δεν υπάρχει θέληση, δεν γίνεται.
0: Κοίταξε, είναι και καλοκαίρι τώρα. Και άμα πιάσει τώρα η φωτιά, καλοκαίρι θα πιάσει.
2: Εγώ
0: θα πιάσει
2: το, χειμώνα, χαίρομαι έτσι. Τον νεαρό, ο οποίος έχει ελπίδες και έχει και, ας πούμε, μια θέληση. Θέλει να κάνει κάτι, αλλά πρέπει να βοηθηθεί.
0: Ναι, μακάρι να βοηθηθεί και να στο βοηθήσει ο Δήμος, υπηρεσία καθαριότητας. Θα πάνε εκεί να καθαρίσουν, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, Παναγιώτη. Αυτά που είπες εσύ είναι πολύ σοβαρά. Δηλαδή, πρόσεξε. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή και οι υπηρεσίες εκεί λένε 25 νοικογένειες. Εσύ μιλάς τώρα για 50 εκεί πέρα.
2: Τι 50?
0: Απ' την άλλη μεριά πάνω από τα καμπέλια της ΚΑΙΡ είναι άγνωστα, αχαρτογράφητα τα νερά.
2: Έχουν μαζευτεί μόνο στο τένις δίπλα 10.
0: Ωραία. Προφανώς όλοι αυτοί από εκεί θα εξαφανιστούν, θα φύγουν.
2: Ναι, ναι.
0: Όταν θα γίνει κάτι άλλο το οποίο θα μπορεί, ας το πούμε, να τους φιλοξενήσει. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα τι θα πει ο Βασίλης Τυροκλέας, τι θα προτείνει. Μπορεί να προτείνει ένα χωράφι στο Τσαΐρι. Γιατί είχα ακούσει κάποια στιγμή, την είχε κάνει αυτή την πρόταση, για ένα χωράφι στο Τσαΐρι. Ο Βασίλης Τυροκλέας.
1: Ναι, το είχα ακούσει και εγώ αυτό, ναι, για 50 στρέμματα. Ναι.
0: Ναι, αν γίνει λοιπόν εκεί πέρα στο Τσαΐρι, αν λέμε τώρα, δεν ξέρω, μπορεί το κράτος να πει πηγαίνετε σε ένα στρατόπεδο. Να φτιάξουμε ένα στρατόπεδο, παράδειγμα στους τρεις ή δεν ξέρω κι εγώ πού αλλού. Μπορεί να πάνε να κάνουν εκεί πέρα μέσα στα Κοσκινού, που ο Δήμος έχει ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο την περιοχή στα Κοσκινού. Οι Ρωμά δεν θέλουν να πάνε εκεί λόγω του μεθανίου. Και επίσης από κάτω το χωριό του Κοσκινού θα αναπνέει όλο το ντουμάνι από τα καμένα τους. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο το πρόβλημα. Αλλά αν βρεθεί ένα μέρος και δημιουργηθεί, ή στο τέλος μπορεί να πάρουν μια απόφαση και να πούνε, ξέρεις κάτι, σας φτιάχνουμε μια πολυκατοικία. Και μέσα στην πολυκατοικία θα μείνετε 10 σε αυτό το μέρος και άλλη μια πολυκατοικία και θα μείνετε άλλοι 10 σε αυτό το μέρος. Και να μοιραστούν οι 20 οικογένειες σε δύο πολυκατοικίες σαν εργατικές κατοικίες να τελειώνει.
2: Λοίζω ρομαντικός είσαι.
0: Αυτό δεν το δέχεστε, μισό λεπτάκι. Γιατί, τι εννοείστε, Παναγιώτη?
2: Δεν γίνονται αυτά που λες.
0: Γιατί?
2: Να κάνει πολυκατοικία και τους βάλει μέσα.
0: Γιατί δεν γίνονται? Γιατί? Γιατί?
2: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Θέληση να υπάρχει και γίνονται όλα.
2: Δεν γίνεται.
0: Γιατί, Παναγιώτη, δεν γίνονται?
2: Δεν μπαίνουν οι άνθρωποι αυτοί.
0: Γιατί δεν μπαίνουν? Ένα λεπτάκι να.
2: Δεν στο λέω, είναι η ζωή του.
0: Ερώτημα, κύριε Στυροκλέα Ευρυπίδη. Εάν αύριο έρθει ο Δήμος ή το κράτος και σας πει, κύριε Στυροκλέα, σας έχουμε εδώ πέρα το κλειδάκι σας, έχετε μια οικογένεια, ξέρω εγώ, είναι ένα τριάρι διαμέρισμα, κρεβατοκάμαρα για σας, για τα παιδιά σας, δύο σε κάθε δωμάτιο κτλ. Μείνετε μέσα, πάρτε το κλειδάκι. Για 10 χρόνια δεν θα πληρώνετε τίποτα. Αν σε 10 χρόνια όμως δεν έχετε, αν σε 10 χρόνια έχετε ενταχθεί στην κοινωνία με δουλειά κτλ., μένει και σε εσάς το διαμέρισμα για πάντα. Καλορίζικο να είστε καλά. Θα πηγαίνατε, θα πήγαιναν οι άνθρωποι εκεί πέρα του καταβλισμού να μείνουν? Τι πιστεύετε?
1: Υπάρχουν οικογένειες που θα πάνε. Υπάρχουν οικογένειες που δεν θα πάνε γιατί είναι διαφορετικές οι εργασίες τους. Κατάλαβες, αυτοί που δουλεύουν στα ξενοδοχεία, ναι, θα πάνε. Αυτοί που δουλεύουν, ας πούμε, στα σκουπίδια, δεν θα πάνε.
0: Γιατί αυτοί που δουλεύουν στα σκουπίδια να μην πάνε?
1: Γιατί μαζεύουν τα σίδερα, μαζεύουν τα αλουμίνια.
0: Ωραία, τα μαζεύουν, να τα πηγαίνουν σε μάντρες. Πού πρέπει να τα πηγαίνουν, στο σπίτι τους πρέπει να τα πηγαίνουν?
1: Πρέπει να έχουν οικόπεδο αυτό.
0: Ωραία, ας έχουν ένα οικόπεδο κάπου.
1: Εντάξει, δεν είναι πολλοί που δουλεύουν αυτή τη δουλειά. Είναι γύρω στα 20 άτομα, 25, κατάλαβες, οικογένειες. Όλοι οι υπόλοιποι δουλεύουν στα ξενοδοχεία.
0: 25 οικογένειες δουλεύουν στα παλιοσίδερα, στα σκραμπ.
1: Ναι.
0: Ωραία, υπάρχουν μάντρες με παλιοσίδερα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Αυτές εδώ οι μάντρες.
1: Τα μαζεύουν για Αθήνα.
0: Ωραία. Αυτές εδώ οι μάντρες πρέπει με κάποιο τρόπο να συνεργαστούν με αυτούς, να τους δώσουν ένα χώρο κάπου, να πηγαίνουν εκεί πέρα να κάνουν τη διαλογή τους και να τους δίνουν το καθαρό. Και το σκουπίδι...
1: Αυτό θα συζητήσω κι εγώ.
0: Και το σκουπίδι να το πηγαίνουν στο χιτά και να πληρώνουν στο χιτά να τα αφήνουν μέσα.
1: Να παραχωρηθεί ένα οικόπεδο, θα το ζητήσω από τον Δήμαρχο, ένα οικόπεδο 3-4-5 στρέμματα που να είναι περιφερειγμένο για να τα μαζεύουμε εκεί.
0: Ναι. Παράδειγμα,
1: αυτό,
0: θα μπορούσε δηλαδή.
1: Σωστό, αυτό. Γίνονται. Αν θέληση να υπάρξει.
0: Ναι, και να σου πω κάτι, Παναγιώτη. Παναγιώτη, εάν φτιαχνόταν δύο πολυκατοικίες και τους βάζανε μέσα στις πολυκατοικίες, για παράδειγμα, μετά με τις μπουλτόζες έρχεσαι τα υπόλοιπα και τα ισοπεδώνεις και φεύγουν με τα ΕΚΑΜ, με την αστυνομία, με τις πυροσβεστικές. Γίνονται όλα αυτά. Δεν είναι πιο δυνατές, πιο δυνατοί, ξέρω εγώ, 300 τσιγκάνοι που ήρθαν από τα μέρη των Βαλκανίων στη Ρόδο, από το ίδιο το κράτος, δεν είναι πιο δυνατή. Συγγνώμη,
2: είναι,
0: δηλαδή.
2: Είναι και παρά είναι.
0: Δεν είναι.
2: Εντάξει, τώρα εδώ.
0: Πολιτική βούληση είναι. Θέμα πολιτική βούληση.
2: Σαν να ξεκινάς σήμερα το ζήτημα. Εδώ μιλάμε για 40 χρόνια συζητάμε και δεν το λύσαμε. Και
0: Παναγιώτη, υπάρχει μια νομοθεσία.
2: Μια πολυκατοικία.
0: Άκουσε με. Υπάρχει μια νομοθεσία τώρα, στην Ευρώπη. Λέει μια νομοθεσία αυτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους τσιγκάνους.
2: Μίλα 10 ώρες, όσες ώρες θέλεις.
0: Και λέει το εξής. Για να τους βγάλεις από ένα μέρος και να, τους, ναι, και να λύσεις το πρόβλημα, πρέπει πρώτα να τους εξασφαλίσεις μία επιλογή, να έχουν κάπου να πάνε. Δεν μπορείς να πας, να πούμε, να ρίξεις κάτω παράγκες χωρίς να τους έχεις εξασφαλίσει μία επιλογή. Άρα λοιπόν ο Δήμος ψάχνει μία επιλογή και σου λέει σε αυτό το σημείο θα είναι η επιλογή σας. Αν θέλετε, εγώ θα έρθω με τις μπουλτόζες και θα τα ρίξω όλα κάτω.
2: Την Ευρώπη,
0: αν θέλετε, πηγαίνετε εκεί.
2: Αυτά που λες
0: και είναι
2: τώρα,
0: καλυμμένος ο Δήμαρχος
2: λεπτό.
0: Πειθαρχικά.
2: Ένα
0: κατάλαβες.
2: Ένα λεπτό. Ας είμαι και να μιλήσω. Ένα λεπτό. Αυτά που λες, η Ευρώπη τα λέει.
0: Βεβαίως και το ελληνικό δίκαιο.
2: Και το ελληνικό δίκαιο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άκουσα να σου πω κάτι και με διακόψεις. Όταν συζητήσαμε για τις 25 οικογένειες και θέλαμε να τους δώσουμε. Να τους μοιράσουμε 2-2 οικογένειες, όχι εντελώς συγγενικές, για να μπορούν να παντρεύουν και τα παιδιά τους. 2-2 οικογένειες να τους μοιράσουμε σε 10 χωριά που θα πάρει το κράτος με τα λεφτά που της Ευρώπης τα σπίτια αυτά, για να τους δώσει και ένα οικόπεδο, όπως λέει ο Ευρυπίδης, για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους στα χωριά. Τι με απήντησαν λοιπόν οι κύριοι Ευρωπαίοι, ότι αυτό είναι γενοκτονία.
0: Ποιοι το λένε αυτό, πότε
2: πούμε, οι Ευρωπαίοι.
0: Παναγιώτη, όχι ασυναρτησίες και αοριστείες.
2: Όχι ασυναρτησίες, αυτό είναι.
0: Πες μου, ποιοι Ευρωπαίοι σου το είπαν αυτό.
2: Ευρωπαίος Επίτροπος εδώ στη Ρόδο που εκπροσωπεί την Ευρώπη με τηλεφώνησε και μου είπε αυτό. Αυτή η πράξη που κάνετε, κύριε, να τους διασπάσετε και να τους στείλετε 2-2-2 οικογένειες, γιατί μετά θα αφομοιωθούν, αυτό λέγεται γενοκτονία. Και να το βγάλετε από το μυαλό σας. Αυτό κάνει η Ελβετία. Αυτός ήταν από την Ελβετία που με πήρε τηλέφωνο. Λοιπόν, μην λες τώρα ό,τι να είναι.
0: Εντάξει,
2: δεν
0: τώρα,
2: γίνονται
0: επειδή
2: αυτά.
0: Σε πήρε ένα τηλέφωνο.
2: Δεν είναι, ήταν ένα.
0: Οποίος,
2: δεν
0: ο οποίος, ήταν και ένας... πήρε εσένα, εσύ τι ήσουν καταρχάς.
2: Εδώ, επειδή μίλησα στην τηλεόραση, έκανα αυτή την πρόταση.
0: Και επειδή έκανες αυτή την πρόταση στην τηλεόραση και σε πήρε ένα τηλέφωνο, εσύ τον πίστεψες. Όχι, δεν είναι έτσι.
2: Συγγνώμη,
0: υπάρχει νομοθεσία.
2: Συγγνώμη, αύριο,
0: άκουσέ με.
2: Λοιπόν, αύριο θα σε πάρει εσένα αυτή η ομάδα η οποία ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και εάν συμφωνεί μαζί σου.
0: Ωραία, εγώ λέω το εξής.
2: Λοιπόν,
0: εγώ δεν σου λέω να τους εξαφανίσεις.
2: Δεν είπαμε να εξαφανίσουμε.
0: Άκουσε
2: μην
0: με.
2: Λες κάτι πράγματα που δεν λέμε.
0: Είπαμε
2: για να εξαφανιστούν.
0: Όχι,
2: ναι.
0: Όχι. Εγώ λέω το εξής. Να τους κορπίσεις. Ωραία. Υπάρχουν
2: πάλι λες λέξεις οι οποίες δεν είναι όμορφες.
0: Υπάρχουν δύο προγράμματα.
2: Άλλο το εξαφανίζεις, άλλο να σκορπίσεις και άλλο να μεταφέρεις οικογένειες, να τις διασπάσεις, οι οποίες
0: ωραία,
2: θα
0: να
2: είναι
0: τις διασπάσεις.
2: Μην λες λέξεις να σκορπίσεις.
0: Διασπάσουμε.
2: Να σκορπίσεις να
0: ωραία.
2: Κάνεις.
0: Λέω το εξής. Ωραία, να διασπάσεις.
2: Λοιπόν.
0: Υπάρχουν δύο επιλογές.
2: Ναι.
0: Και τρέχουν αυτή τη στιγμή. Η μία επιλογή είναι βασικά βασινόμα αυτές οι επιλογές. Εγκεκριμένες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη επιλογή είναι να πάνε ο καθένας σε διαμερίσματα όπου θέλει και με τη οικειοθελώς. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει. Δύσκολο βέβαια να βρουν διαμερίσματα στη Ρόδα, αλλά εν πάση περιπτώσει μία είναι αυτή να πάνε σε σπίτια. Το πρόγραμμα που λες εσύ δηλαδή. η πρόταση που λες εσύ. Η δεύτερη είναι να γίνει ένας επίσης επίσημος καταβλισμός, σε εισαγωγικά επίσημος καταβλισμός, πάλι με μικρές κατοικίες που να πάνε μαζεμένοι. Τέλος. Εάν γίνει το δεύτερο, το πρώτο δουλεύει εδώ και καιρό. Το πρόβλημα είναι στο δεύτερο. Πού θα γίνει, πού θα πάει, αν θα πάει. Γιατί για να μπορέσουν, και επαναλαμβάνω, να ξυλώσουν τον καταβλισμό, τον παράνομο, σε εισαγωγικά παράνομο, στο Καρνάγιο, θα πρέπει κάπου αλλού να υπάρχει κάτι νόμιμο. Και εγώ λέω, το κάπου αλλού θα μπορούσε να ήταν υποτύπου εργατικών κατοικιών. Δηλαδή κάποτε η Χούντα, όπως ξέρεις, ήρθε και έκανε στη Μέγκαβλη εργατικές κατοικίες και ήρθανε καλύμνοι και τα λοιπά και τα λοιπά και από... Τέλος, πάει αυτό. Μπορεί το 2026 το ελληνικό κράτος να κάνει κατοικίες για τους Ρωμά σε συγκεκριμένη περιοχή που να μην ταλαιπωρεί άλλο κόσμο τριγύρω, τα να σηκώσει δύο πολυκατοικίες. Λοιπόν, ναι, αυτό, δηλαδή, αντί να κάνει έναν καταβλισμό και να βάλει μέσα κοντέινερ, παράδειγμα, να πάει να βάλει δύο πολυκατοικίες.
2: Ονειροβατής. Λοιπόν, τα παραδείγματα είναι τεράστια. Στον Ασπρόπυργο, στον Μενίδη, τους έχουν
0: εδώ
2: βάλει.
0: Εδώ μιλάμε για 25 οικογένειες, δεν μιλάμε τώρα για 500.000.
2: Επειδή έχει συνήθεια να με κόβεις και να νομίζεις ότι με το να επεμβαίνεις με 25. Ποιες 25 οικογένειες, Λοΐζο, έχεις μαύρα μεσάνυχτα. Είναι 100 οικογένειες και παραπάνω στη Ρόδο. Μαύρα μεσάνυχτα έχεις. Ποιες 25.
0: Μα δεν θα τους βολέψεις όλους.
2: Τι θα κάνεις με τους άλλους.
0: Θα τους διώξεις.
2: Πώς θα τους διώξεις.
0: Τους νόμιμους, τους δροδίτες.
2: Αλλά Λοΐζο, επειδή δεν ξέρεις.
0: Πώς θα τους διώξεις, με μπουλτόζες θα τους διώξεις.
2: Άκουσε, δεν ξέρεις.
0: Με τις μπουλτόζες και την αστυνομία.
2: Έχεις το μικρόφωνο, καλά κάνεις, αλλά δεν ξέρεις το ζήτημα. Το ζήτημα είναι πολύ βαθύ. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπαίνουν σε οικισμούς.
0: Αυτά που λέω εγώ δεν τα λέω από το μυαλό μου.
2: Δεν τα λες από το μυαλό σου, αλλά τα λες.
0: Εγώ μεταφέρω λόγια δημάρχου.
2: Και ο δήμαρχος στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να το λύσει το θέμα.
0: Και αυτή τη στιγμή, επειδή εσύ δεν το ξέρεις το θέμα.
2: Α, μπράβο,
0: Ιησού. Άκουσε με.
2: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή όλη η υπηρεσία του Δήμου που ασχολείται με το θέμα των Ρωμά ασχολείται με 25 οικογένειες.
2: Με 25.
0: Τις υπόλοιπες 50, 100, 200 δεν τις αναγνωρίζουν ως οικογένειες κατοίκους Ρόδου που θα επιμεληθεί ο Δήμος για αυτούς.
2: Ωραία, ωραία. Δεν τους αναγνωρίζει.
0: Όχι.
2: Και από εκεί και πέρα θα εξαφανιστούν.
0: Από εκεί και πέρα, άκουσε με, από εκεί και πέρα είναι και θέμα των αρχών.
2: Τώρα είπες κάτι.
0: Ένα λεπτό. Και ο Δήμος αρχή είναι. Ο Δήμος τι θα κάνει. Όταν θα πει εγώ για τις 25 τους δροδίτες έχω μέρος και τους βάζω εκεί. Τους υπόλοιπους θα πει εγώ δεν τους ξέρω. Είναι καταληψίες.
2: Ηρωνικά γελάω. Είπες τη λέξη αρχών. Δεν υπάρχουν αρχές. Ειδικά για το θέμα των Ρωμά δεν υπάρχουν αρχές. Αυτό να το καταλάβετε. Δεν υπάρχει κανένας, ούτε εισαγγελέας, ούτε αστυνομία.
0: Εσύ μιλάς με αγανάκτηση τώρα,
2: κανένας,
0: σε καταλαβαίνω. Εντάξει.
2: Μα δεν μπορεί να τους
0: μιλάς
2: αγγίξουν.
0: Μιλάς με αγανάκτηση.
2: Δεν μπορούν να τους αγγίξουν. Μην μιλάς τώρα για αγανάκτηση.
0: Μιλάει η αγανάκτησή σου.
2: Όχι,
0: τώρα.
2: Η εμπειρία μου μιλάει.
0: Και η εμπειρία, αλλά και
2: η ανικανότητα των αρχών, γιατί όταν ένα ζήτημα είναι μικράκι και το αφήνεις και μεγαλώνει. Είναι ένας δράκουλας που λέει όταν είναι μικρός, αν τον κάνεις κουμάντο, όταν μεγαλώσει δεν τον κάνεις. Αυτό το πρόβλημα το έκανε το ελληνικό κράτος.
0: Λοιπόν, κάτι ακόμα, επειδή έχουμε ακόμα και τον Ευρυπίδη στην επικοινωνία.
1: Πρέπει να σας κλείσω γιατί έχω δουλειά.
0: Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω. Μισό λεπτό. Κάτι τελευταίο.
1: Για να κλείσω.
0: Κάτι τελευταίο πριν κλείσεις. Πάνω στα μπέλια της Καΐρη, φωτιά που μπήκε ήταν από τσιγκάνους.
2: Αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Όχι.
0: Ωραία, για πες μας.
1: Λοιπόν, να ακούστε.
0: Πείτε μας.
1: Τη στιγμή που τα βρήκαμε μαζί με τον Δήμαρχο είναι 100% ότι θα λύσουμε το θέμα. Η πρόταση και οι προτάσεις που θα πέσουν στο στρογγυλό τα παίζει με τον Δήμαρχο θα είναι 100% δεχτές. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί θέλουμε κι εμείς τώρα να λύσουμε το θέμα. Γιατί για να προχωρήσει κιόλας και να προχωρήσει και η Μαρίνα. Γιατί έχει τείχο η Μαρίνα. Αν δεν φύγουν οι Ρωμά, δεν ξεκινάει η Μαρίνα. Δεν προχωράει μπροστά. Εμείς κάνουμε 15 βήματα πίσω να προχωρήσει η Μαρίνα, αλλά να βρεθεί και τρόπος σωστός ζωής των Ρωμά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εσάς άμα σας πούνε πηγαίνετε πάνω στα σκουπίδια, θα πάτε.
2: Ευρυπίδη, είμαι μαζί σου. Είμαι μαζί σου γιατί έχεις πολύ καθαρό μυαλό. Μπράβο ρε Ευρυπίδη, μπράβο.
1: Λοιπόν, θα ήθελα, παρακαλώ και εσάς και όλο το ροδιακό λαό που με ακούει, θα ήθελα το διοκτήτη του Παλιούρη. Θέλω να μου δώσει την εντολή να μπω μέσα να καθαρίσω.
0: Λοιπόν,
1: άμεσα.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Παναγιώτη, γιατί νευριάζεις?
2: Νευριάζω, λες, γιατί δεν ξέρεις κάποια θέματα και νομίζεις ότι βρήκες τη λύση. Μια πολυκατοικία τους βάλαμε.
0: Ναι, βέβαια, δύο. Όχι μία, δύο είπα.
2: Δύο, τρεις, δέκα, είκοσι, πενήντα. Το δοκιμάσαν στην Αθήνα, το δοκιμάσανε παντού.
0: Πού?
2: Σε όλα τα μέρη.
0: Πού δοκιμάσανε, ρε Παναγιώτη? Καταβλισμούς κάνουν.
2: Ρε, τι καταβλισμούς? Έχεις πάει στην Αθήνα να δεις οικισμούς που χτίσανε για τους Ρωμά και μετά πολλαπλασιάζονται και κάνουν γκέτο και κάνουν αυτά. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι μονάχα η Τουρκία για την Ελλάδα και ο επεκτατισμός
0: της. Είναι και η Ρωμά.
2: Είναι και η Ρωμά μέσα σε όλη τη χώρα, η οποία είναι μία.
0: Μεγάλη αιστεία εγκληματικότητας.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Δεν λύνεται και τόσο εύκολα που λες τους βάζαμε σε δύο πολυκατοικίες και τελειώσαμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει. Πάλι... δεν θέλεις να καταλάβεις.
2: Είμαι απαισιόδοξος ότι δεν πρόκειται από εκεί να φύγουν αυτοί και δεν είσαι.
0: Δεν θες να καταλάβεις.
2: Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να φύγουν από το κέντρο.
0: Μην επαναλαμβάνομαι.
2: Δεν πρόκειται να τους πας το
0: τσαίρι. Δεν μπορώ να σου
2: πείσω. Δεν πρόκειται να τους πας πουθενά. Εκεί θα μείνουν, όπως το είπα πριν 40 χρόνια και επιβεβαιώνουμε και σήμερα. Είπα πριν 40 χρόνια, εκεί θα μείνουν, εκεί μένουν.
0: Εάν αυτή η δημοτική αρχή καταφέρει και φτιάξει δύο πολυκατοικίες, όχι μία, δύο, σε δύο μέρη του νησιού και μεταφέρει 10 οικογένειες στη μία πολυκατοικία, 10 οικογένειες στην άλλη πολυκατοικία, την άλλη μέρα με τις μπουλτόζες έχει μπει στο καταβλισμό μέσα, τα έχει κάνει οικόπεδο. Όλοι όσοι είναι παράνομοι συλλαμβάνονται από την αστυνομία με τα ΕΚΑΜ και με τα ΜΑΤ, μπαίνουν σε μια κλούβα, τους πάνε εισαγγελέα, ο εισαγγελέας τους στέλνει από εκεί που ήρθανε, στα μέρη τους, Αθήνες δεν ξέρω και εγώ πού, και γεια σας, κουκουρούκου, φύγανε από τη Ρόδο. Το πρόβλημα λύθηκε και μετά επιφυλακή. Μην τυχόν και έρχονται και φυτρώνουν παράγκες. Θα πρέπει να υπάρχουν μία ομάδα επιφυλακής, αστυνομία με ομάδα ζήτα, ομάδα και τα λοιπά, όπκε και τα λοιπά, να πηγαίνουν με ένα φορτωτάκι να τα ισοπεδώνουν, γεια σας. Μέσα στην αστυνομία, μέσα στα κρατητήρια τρεις μέρες, στον εισαγγελέα δρόμο και έλεγχο στο πλημάνι. Ένα χρόνο να την κάνεις αυτή την ιστορία, ένα χρόνο. Δύο μήνες να την κάνεις αυτή την ιστορία, καθάρισες, ξεπέρνησες το πρόβλημα. Το έλυσες το πρόβλημα, ναι, τόσο απλό. Είναι σαν τους λαγοκέφαλους. Οι λαγοκέφαλοι είναι πιο έξυπνοι από τους Έλληνες. Και οι Ρωμά είναι πιο έξυπνοι από τους Έλληνες κι αυτοί. Εμείς είμαστε τούβλα. Δεν μπορούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε πέντε άνθρωποι. Πέντε άνθρωποι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.
2: Θυμήσου το ειρωνικό γέλιο που έκανα την ώρα που έλεγες για πολυκατοικίες.
0: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστροφή κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας εδώ στο ραδιόφωνο ο Κόσμος ζωντανά. Και πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά στις αθηναϊκές εφημερίδες. Παναγιώτη Κικηδόπουλε,
1: πάμε να δούμε τι λένε και αυτές.
0: Πάμε να δούμε τι λένε. Σήμερα λοιπόν έχουμε 24 Ιουνίου. Πάει και ο Ιούνιος, ε.
1: Πάει και αυτός.
0: Σε μια εβδομάδα φεύγει και αυτός και δεν γυρίζει πίσω. Μετά πάμε στον Ιούλιο. Τι λες τώρα. Εν τω μεταξύ έχουν ανέβει και λίγο οι ζέστες, αλλά οκ.
1: Okay,
0: υποφέρεται όμως.
1: Όχι, ρε, δεν υποφέρεται. Αλλά κάτω από τον ήλιο δεν υποφέρεται.
0: Εντάξει, κάτω από τον ήλιο δεν υποφέρεται ούτε και το χειμώνα. Αλλά οκ. Αλλά, okay, ακόμα δεν έχουμε φτάσει δηλαδή καύσονες, γιατί στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουμε νεκρούς. Δηλαδή στη Γαλλία έχουμε 16-17 νεκρούς από τον καύσωνα.
1: Για φαντάσου τώρα.
0: Είναι χαμός εκεί.
1: Εδώ τώρα καταλαβαίνουμε ότι έχει γίνει αλλαγή κλίματος στον πλανήτη.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν είναι και αυτό. Δηλαδή, εντάξει, σίγουρα όλα παίζουν ρόλο. Όλα
1: οι πόλεμοι και οι καπνοί και τα καύσιμα υλικά που έχουν πάει στον ορίζοντα δυστυχώς θα φέρουν μεγάλα κακά στην ανθρωπότητα.
0: Λοιπόν, η δημοκρατία, κύριο θέμα της εφημερίδας. Κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη. Η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών ευεργετεί χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς έχει αναδρομική ισχύ και οδηγεί σε χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, μικρότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή του δανείου. Ωραία. Καμία πρόνοια για όσους έμειναν εκτός ρύθμισης λόγω των τεράστιων δόσεων. Αυτούς που ήδη έχουν αποπληρώσει τα χρέη τους και τους ενταγμένους στον εξοδικαστικό. Okay. Αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Δόλια χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω αχρίας των δημοσκοπήσεων με πλήση εγκεφάλου, πώς σύστημα Μαξίμου καθορίζει και επιβάλλει την κοινωνική πολιτική ατζέντα. Ποιος αλήθεια πληρώνει?
1: Εγώ νομίζω ότι το Μαξίμου δεν το συμφέρουν αυτές οι καθημερινές αναλύσεις των δημοσκοπήσεων.
0: Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Δεν το συμφέρει το Μαξίμου. Άρα κάποιοι νομίζουν ότι...
0: Καλά, αυτή η δημοκρατία, εντάξει, είναι αντίθετη, ρε παιδί μου.
1: Όχι.
0: Είναι περίεργη.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω από ποια άποψη συμφέρει τώρα την κυβέρνηση να είναι σε κάθε εβδομάδα 2-3 δημοσκοπήσεις.
0: Λοιπόν,
1: πού τη συμφέρει, τίποτα.
0: Live εμετικό γλύψιμο Κασελάκη στον Άδωνη. Υπερβολικά διαχειτικός υπουργός υγείας με τον Τάιλερ. Τι εννοείσαι, υπερβολικά διαχειτικός.
1: Τώρα κοίταξε.

0: Υπουργός είναι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Υπουργέ, δεν ξέρω αν μπορεί να με βοηθήσει. Λέω, τι να κάνω. Λέει, κόρη μου, λέει, γέννησε, λέει, στη Νέα Υόρκη. Είχε ιδιωτική ασφάλεια. Έκανε πρόωρη γέννα. Έμεινε 2 μήνες το παιδί στη θερμοκοιτίδα. Μου ήρθε, λέει, ο γαμός 1.200. Η ασφάλεια πληρώνει το 80%, μην πληρώνει το 20%. Το 20% είναι 300.000 και δεν μου τα δώσουμε. Λέω, δεν μπορώ να σε βοηθήσω, λέω, γιατί δεν έχω δικαιοδοσία στην Αμερική.
2: Να.
1: Λοιπόν, το λέω για να καταλάβει ο κόσμος τι προσφέρει το ΕΣΥ. Το ΕΣΥ δίνει στον καθένα μας απεριόριστη πρόσβαση σε νοσηλεία, σε φάρμακα, σε χειρουργία, τα πάντα δωρεάν. Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Και αυτό να ξέρουν και όσοι λένε κάποια πράγματα που πάνε στο βίντεο, μακάρι να μην το χρειαστεί ποτέ το ΕΣΥ, αλλά αν το χρειαστεί, το ΕΣΥ θα είναι δίπλα σου.
2: Να ξέρεις ότι.
3: Ναι, εντάξει, εννοείται. Α, μιλάει με τον Κασελάκη τώρα, έτσι.
2: Σε κάποιον που δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα.
1: Καλύτερα, στην Ελλάδα κρατάει.
2: Και το έχω κάνει συνειδητά, επειδή πραγματικά πιστεύω στο δημόσιο σύστημα υγείας και στις ικανότητες αυτών των γιατρών.
1: Σου εύχομαι να μην πάθεις ποτέ τίποτα, αλλά να πας θα σε φροντίσουμε.
2: Και να πω ότι πολλές φορές, επειδή ευχαριστούμε το προσωπικό για τον κορονοϊό που στάθηκε όρθιος και μπόρεσε να κρατήσει την κοινωνία όρθια, και είναι μια υπενθύμηση ότι αυτοί είναι οι πραγματικοί ήρωες της κοινωνίας, δεν είναι μόνο οι γιατροί και οι νοσηλευτές, είναι και οι καθαρίστριες, οι καθαριστές, είναι και η φύλαξη, είναι μια ολόκληρη ομάδα.
1: Είναι οι τραυματιοφορείς. Είναι οι παρασκευαστές.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων, Κασελάκης, Άδωνης, θα λέγανε εκεί πέρα μία ώρα.
1: Μαλά στην αγορά εργασία.
3: Πολλά είπανε.
2: Οι δημοκράτες.
3: Είναι... 2 ώρες ήταν αυτή εδώ η συνάντηση.
1: Πήραμε χρέπια και τα κάναμε καινούρια. Φάρμακα δωρεάν. Μα τώρα, ένα λεπτό, παιδιά. Επειδή εσύ δεν φανεί στο εξωτερικό. Δεν πάω το ακούω τώρα αυτό.
3: Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Τώρα, κοίταξε, δεν μπορεί να τα βάλει με τον Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης έχει ακριβώς αυτά που ισχυρίζεται, τα έχει σε απόδειξη. Δεν τα λέει στην τύχη. Τα αποδεικνύει.
3: Οπότε... Λες ο Κασελάκης να κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία στο τέλος. Λες να τον πάρει και αυτόν ο Μητσοτάκης, τον Κασελάκη. Παίζει. Είναι ικανή. Να πάρουν και τον Κασελάκη στη Νέα Δημοκρατία.
0: Θα ψάχνει την ψήφα του Κασελάκη, άμα κάνει κάτι τέτοιο.
3: Τι λες, νομίζεις.
0: Ναι.
3: Ξέρεις πόσοι νεοδημοκράτες και πόσες νεοδημοκράτησες θα ψηφίσουν τον Κασελάκη.
0: Από συμπάθεια. Άλλο αυτό. Ναι, ναι.
3: Εγώ πιστεύω ότι ο φυσικός χώρος του Κασελάκη ήταν η Νέα Δημοκρατία, έτσι όπως έγινε η Νέα Δημοκρατία.
0: Ήρθε...
3: Και όχι το κόμμα, και όχι το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ήρθε με το αριστερό φτερό του αεροπλάνου και μπήκε.
3: Δες εδώ να δει ο κύριος Κασελάκης πόσο οι αριστεροί δημοκράτες και προοδευτικοί άσχημα του φέρθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι μόνο.
3: Θυμάστε πώς τον καθαίρεσαν, πώς τον καθήλωσαν. Δηλαδή αυτό που έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ και φάγανε τον Κασελάκη ήταν πραξικόπημα.
0: Και πραξικόπημα και προσβολή.
3: Και προσβλητικό, φουλ.
0: Ξέρεις κάτι.
3: Του είπανε και για τα.
0: Δεν προσβάλανε τον Κασελάκη. Τον εαυτό τους προσβάλανε.
3: Μέχρι και εσχρό το λέγανε.
0: Διότι τρέξανε όλοι από πίσω από τον Κασελάκη. Νομίζανε ότι ήρθε το θαυματοποιό άτομο το οποίο θα λύσει το πρόβλημα της Ελλάδος αυτή. Όταν καταλάβανε ότι όλα ήταν μια φούσκα, τότε βγήκανε χωρίς εντροπή να το πετάξουν.
3: Περίμενε, υπήρχαν μερικοί όμως που ήταν πονηρούλιδες. Όπως το παλικάρι ο Πολάκης. Το οποίο παλικάρι στην αρχή για τον Κασελάκη έλεγε τα καλύτερα. Σου λέει αυτός είναι τέλος, είναι τσουνάμι, θα γίνει χαμός με αυτό, θα γίνουμε κυβέρνηση, έλεγε ο Πολάκης. Και στήριξε με μανία τον Κασελάκη και αυτός και ο Τσίπρας. Αυτοί εδώ ήταν οι πονηρούλιδες της ιστορίας. Γιατί,
0: γι' αυτό λέω, αυτοί πρέπει να ντρέπονται.
3: Γιατί πρόσεξε, ο Τσίπρας ήθελε Κασελάκη, την ήξερε. Ο Τσίπρας είναι λίγο πιο έξυπνος, νομίζω. Στο ίδια κατηγορία είναι με τον Πολάκη. Μπας περιπτώσει. Ο Τσίπρας ήθελε Κασελάκη για να φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο αδιέξοδο, στο απόλυτο, στον εξευτελισμό και να τον εφέρει πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεδριάσει και να πούνε: παιδιά, δεν μπορούμε χωρίς Τσίπρα. Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα. Ξανά το Τσίπρα πρόεδρο. Αυτό ήταν το σκεπτικό του Αλέξη. Γι' αυτό λοιπόν στήριξε το χάος, τον Κασελάκη.
0: Αν πράγματι σκέφτηκαν κάτι τέτοιο, είναι μεγαλειώδες αυτό.
3: Ο Πολάκης πώς σκέφτηκε όμως. Σου λέει, ωραίο, πάμε να φέρουμε τον Κασελάκη, να τον κάνουμε να τα διαλύσει όλα, έτσι ώστε μετά ο επόμενος αρχηγός να είμαι εγώ. Σκέφτηκε ο Πολάκης.
0: Ω, σενάριο.
3: Ναι.
0: Δεν το πιστεύω.
3: Όμως,

0: υπολόγισαν χωρίς τον ξενοδόχο. Τη βάση, η οποία όλη βάση ήθελε να γίνει αρχηγός κόμματος, αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Και για να γίνει όλη η βάση και ο καθένας αρχηγός, στο τέλος επέλεξαν τον πιο πολιτικά άχρηστο. Μα αφού τον καθαίρεσαν τον Κασελάκη. Και έναν που πιθανόν πίστευαν ότι θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να τον εφάει, να τον εφάνε. Και ποιος ήταν αυτός? Ο Φάμελος. Ο καθένας εκεί πέρα μέσα ψήφισε για το χειρότερο δυνατό σενάριο του κόμματος, ώστε να φτάσει στο απόλυτο μηδέν για να αναδειχθεί ο ίδιος μετά. Από τον Τσίπρα μέχρι και τον τελευταίο, ξέρω εγώ, ψηφοφόρο του... ψηφοφόρο, όχι, τέλος πάντων, της κομματικής βάσης αυτού του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβες? Έχουν πολύ γέλιο οι άνθρωποι. Είναι αυτοί εδώ κυβέρνησαν την Ελλάδα. Το καταλαβαίνεις? Γι' αυτό η Ελλάδα πιάσε πάτο. Όταν λέμε πάτο, πάτο. Με κλειστές τράπεζες την πήρε ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα. Οι Τούρκοι έστελναν, να πούμε τότε, τις φρεγάτες τους έξω από το Σούνιο. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν μπάνιο οι Έλληνες εκεί πέρα στο τέλος. Απ' την Εύβοια έξω καθόντουσαν. Και περιπολούσαν τα τουρκικά. Τα ξεχάσαμε αυτά. Επί Τσίπρο καμένου. Με όλους αυτούς εδώ που κυβερνούσαν τη χώρα. Είχε η Ελλάδα 20 χρόνια να δώσει ένα ευρώ για βίδες. Και ήρθαν αυτοί εδώ, οι Σιριζέοι, και μας πήγανε, έδωσαν τη χαριστική βολή στην Ελλάδα. Και υπάρχουν ακόμα τύποι οι οποίοι αυτούς τους θεωρούν σωτήρες. Και λένε αυτοί έσωσαν την Ελλάδα. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλη τρικυμία στο μυαλό που έχουν ορισμένοι άνθρωποι. Δεν είναι απολύτικη εντελώς και ανιστόρητη παντελώς και διεστραμμένη συνειδησιακά, γιατί δεν δέχονται την αλήθεια, δεν δέχονται την πραγματικότητα.
1: Βλέπεις από ένα πλευρό, αυτοί το βλέπουν από άλλο πλευρό.
0: Δεν υπάρχει ένα και δεύτερο πλευρό, έτσι είναι τα πράγματα.
1: Κοίταξε, ένα λεπτό. Όταν συζητάμε...
0: Πού, γιατί λέω διαφορετικά, γιατί, ποιον το...
1: Υπάρχει, η πλευρά η δικιά τους λέει ότι εσείς με αυτήν την κυβέρνηση εκλέψατε, έκανατε ο ΠΚΠ, έχετε μοιράσει χρήματα παντού.
0: Γιατί αυτοί που πήραν τα χρήματα δεν ήταν αριστεροί, δεν ήταν Πασόκ, δεν ήταν Σιριζέοι, ήταν μόνο Νεοδημοκράτες.
1: Δεν το λένε.
0: Οι κλέφτες.
1: Δεν το λένε τι είναι αυτοί που κλέψανε.
0: Σιγά μην το πούνε, γι' αυτό σου λέω ότι είναι και ψεύτες.
1: Αυτοί λένε ότι επί Νέας Δημοκρατίας γίνονται όλα τα σκάνδαλα. Οπότε δεν λένε ότι μέσα σε αυτό το σκάνδαλο είναι και ένας Σιριζέος, είναι ένας Πασοξής, είναι ένας κομμουνιστής. Δεν το λένε αυτό. Λένε ακριβώς ότι σήμερα σπαταλούνται λεφτά με τον τρόπο που Ωραία. Αυτοί κατηγορούν. Ωραία. Δεν θέλω να πω την λέξη.
0: Ωραία. Μπορώ τώρα να... Τι ανταπαντάει όμως η Νέα Δημοκρατία? Τι λέει?
1: Ανταπαντάει.
0: Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή σκάνδαλα και παθογένειες δεκαετιών έχουν σκάσει σαν απόστημα δεν είναι τυχαίο. Κάποιος έβαλε νόμους και μηχανισμούς για να μπορέσουν όλοι αυτοί να συλληφθούν. Και αυτός ο κάποιος δεν ήταν ο Τσίπρας, ούτε ο Βενιζέλος, ούτε ο Σαμαράς, ούτε το Πασόκ πριν από αυτούς. Αυτοί είχαν φτιάξει τη στρατιά των καλοταϊσμένων και των βολεμένων. Αυτός ο οποίος έβαλε εισαγγελία ευρωπαϊκή στη χώρα ήταν ο Μητσοτάκης. Αυτός ο οποίος έχει φτιάξει την ΑΔΕ και τα ηλεκτρονικά συστήματα που ελέγχουν τους πάντες και κανένας δεν μπορεί να γλιτώσει αν θέλει το κράτος, είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης.
1: Αυτή είναι η πλευρά ή άλλη που
0: αυτοί,
1: βλέπεις?
0: Αυτοί οι οποίοι έβαλαν τις βάσεις έτσι ώστε να σταματήσει η κλοπή και η κατασπατάληση είναι η τελευταία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη. Αυτοί έκαναν τη δουλειά για να βγαίνουν σήμερα το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο και να βγαίνουν στη σέντρα ακόμα και οι νεοδημοκράτες. Δεν την έκαναν οι Σιριζέοι. Οι Σιριζέοι πήγαιναν να δώσουν βοσκοτόπια στις τράπεζες ως, πώς το λένε ρε Παναγιώτη?
1: Εγγύηση.
0: Ακριβώς, ως εγγύηση, για να πάρουν δάνεια και να αγοράσουν τα κανάλια και να φτιάξουν στην Ελλάδα, να την κάνουν την Ελλάδα Βόρεια Κορέα. Να είναι Σιριζέικα κανάλια. Όλα τα κανάλια αυτή τη στιγμή είναι αντίθετα στο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία. Όλες οι εφημερίδες που διαβάζουμε είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όλοι οι δημοσιογράφοι είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όλα τα social media, το διαδίκτυο είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί είπες προηγουμένως ότι έφερε νομοθεσίες οι οποίες βρίσκουν αυτή είναι ακριβώς την περίπτωση που όλοι αυτοί ζούσαν και ευημερούσαν. Έφερε ένα σύστημα που όλοι παρουσιάζονται και ο νόμος τους τσιμπάει.
0: Ξεβολεύει. Και να σου πω όμως τώρα ποιο είναι το κακό. Ότι ναι μεν κάνει αυτά εδώ τα καλά η Νέα Δημοκρατία, αλλά μέσα σε όλο αυτό το ξερίζωμα, μαζί με τα ξερά καίει και τα χλωρά. Και πολλές φορές και σε πολλές περιπτώσεις κατηγορίες επαγγελμάτων τις εξαθλειώνει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Και επειδή δυστυχώς δεν κάνει καλό διαχωρισμό, καλή διάκριση, δεν ξέρω αν έχει την πολυτέλεια ή αν είναι χοντροκομμένοι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, αλλά δυστυχώς μέσα στα ξερά καίνε και χλωρά. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί έχει σπάσει τα νεύρα όλου του κόσμου η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή με αυτήν εδώ την πώς είναι η έλλειψη διάκρισης, ποια είναι η λέξη, με αυτήν εδώ την πάση περιπτώσει την κατάλαβες θέλω να πω
1: αμεροληψία, αμεροληπτά πάει και χτυπάει χωρίς να λέει εδώ,
0: με αυτήν την εδώ την αδιακρισία ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή πρέπει κάπου να είναι πιο προσεκτικοί αυτοί οι οποίοι πάνε να κάνουν το μέσο σε αυτό εδώ το κράτος. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα τα βεζινάδικα, ξέρω εγώ, ένα σωρό επαγγέλματα στην Ελλάδα να τα έχει εξαθλειώσει, τους ηλεκτρολόγους. Καλά, θα μου πεις τώρα και αυτοί οι ηλεκτρολόγοι. Τα μηχανουργεία τώρα, ξέρεις, τα αυτοκίνητα, με τα συνεργεία. Πότε κόβανε τώρα αυτά εδώ. Δηλαδή, πότε πληρώνανε φόρους.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτοί εδώ, είναι όλοι. Όλοι
0: τέλος πάντων.
1: Όλη η δημιουργική κατάσταση που όλοι, είτε επάγγελμα γιατρού είναι, είτε ηλεκτρολόγου είναι, είτε υδραυλικού είναι, είτε ακόμα και κυπουρού. Και οι κυπουροί παίρνουν μαύρα λεφτά. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα κάτι το οποίο να είναι όπως λέμε στη Γερμανία. Δεν παίρνουν ποτέ χρήματα χωρίς απόδειξη.
0: Ναι, αλλά δεν μπορείς όμως να.
1: Δεν μπορεί να γίνουμε Γερμανοί τώρα εμείς.
0: Ναι, δεν μπορεί τώρα, δηλαδή, και κάποια
1: δεν
0: στιγμή
1: γίνεται,
0: να καταργήσουμε και τα μετρητά στην Ελλάδα.
1: Και τα μετρητά.
0: Και να σου πω κάτι, και η μαύρη οικονομία κινεί και σε ένα βαθμό κινεί και το κράτος.
1: Έχει και τη μαύρη οικονομία, η οποία. Ο Γρατζαφέρης είπε: χωρίς τη μαύρη οικονομία θα πτωχεύσουμε.
0: Λοιπόν, θα πεινάσουμε. Για την ακρίβεια. Γιατί οι τράπεζες και όλες αυτές εδώ και όλοι αυτοί εδώ οι μηχανισμοί, στο τέλος, αν ξεπληρώνεις τα χρέη σου και τα λοιπά, δεν σου μένει τίποτα για να ζήσεις.
1: Όσοι βγάζουν νόμιμα λεφτά δηλωμένα, τα καρφώνουν. Αυτοί που ξοδεύουν τα λεφτά είναι αυτοί που τα βγάζουν μαύρα. Αυτό κινεί την αγορά και αυτό μοιράζει το χρήμα στον κόσμο. Η μαύρη αγορά. Τα μαύρα χρήματα.
0: Ελεύθερος τύπος. Ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ, ισκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα. Κέντρο αριστερός Αχταρμάς, το σχήμα μάχης της Ελλάς. Μ' αρέσει που τη λένε Ελλάς τώρα. Λοιπόν, μπάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Τα νέα. Καθολικά, αναδρομικά και άτοκα. Η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Το παράδοξο με τους δικαιωμένους συνταξιούχους, επιστροφές στους κληρονόμους. Δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη στο Ευρωδικαστήριο. Καταδικάστηκε το ελληνικό κράτος για ενέργειες και δηλώσεις του Τσίπρα, του Καμένου και του Κοντονή. Ήταν η εποχή που ο Μαρινάκης ήταν με τον Καμένο και με τον Τσίπρα στα μαχαίρια. Και τώρα έχουν γίνει κολλητάρια. Πώς γίνονται ρε παιδιά αυτά τα πράγματα? Τρελά, δηλαδή εγώ δεν έχω καταλάβει την αιτία σύγκρουσης του Μαρινάκη με το Μητσοτάκη. Και μην μου πείτε ότι ήταν οι υποκλοπές, γιατί είναι πολύ πιο πριν η ιστορία αυτή. Δεν έχω καταλάβει πραγματικά πού αυτοί τα χάλασαν. Και ξέρεις που καταλήγω, ότι υπάρχουν κάποιοι τύποι, κάποιες προσωπικότητες που μπορεί, ξέρω εγώ, να τσακωθούν με κάποιον άλλον γιατί δεν τους σήκωσε το τηλέφωνο μια φορά. Ξέρεις, σε παίρνω εγώ τηλέφωνο τώρα Παναγιώτη, δεν μου σηκώνεις το τηλέφωνο. Και λέω εγώ από μέσα μου, έγινες και φίρμα και δεν μου σηκώνεις και το τηλέφωνο. Μετά με βλέπεις από 2 μέρες στο δρόμο, ξέρω εγώ, εγώ είμαι μουτρωμένος. Εσύ λες, τώρα αυτός τώρα μούτρωσε τώρα μαζί μου, τώρα γιατί είναι μουτρωμένος τώρα, ξέρω εγώ, δεν μας παρατάς, το χαβά σου έχεις. Και από κάτι τέτοιες βλακίες μπορεί να γίνουν εχθροί, ξέρω εγώ, μπορεί να γίνουμε και εχθροί στο τέλος.
1: Καλά, αυτά είναι, που λες είναι συμπτώσεις, αλλά εγώ δεν νομίζω. Υπάρχουν θέματα τα οποία δεν τα λένε, δεν μπορούμε και εμείς να τα εφεύρουμε. Ξαφνικά κάνουμε σενάρια γιατί τσακώθηκε ο Μπαρινάκης με το Μητσοτάκη. Είναι σενάριο.
0: Ωραία, άκου. Πώς θα το βρούμε. Ένα σενάριο, ο Βαρδινογιάννης γιατί τσακώθηκε με το Μητσοτάκη και γιατί δεν θέλουν οι Βαρδινογιανέοι το Μητσοτάκη, είναι γιατί ο Μητσοτάκης έκανε, να πούμε, άνοιγμα της Ελλάδας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι Βαρδινογιανέοι είναι των πετρελαίων. Έχασε ένα μεγάλο πελάτη, ξέρω εγώ, το κράτος, τη ΔΕΗ κτλ. Σε ένα ποσοστό 30% και καταλαβαίνουμε σύγκρουση συμφερόντων, ξέρω εγώ.
1: Μια φανερή αιτία, ναι.
0: Παράδειγμα, με το Μαρινάκι, ποια είναι η φανερή αιτία?
1: Την κρύβουμε ακόμα, δεν ξέρουμε.
0: Δεν την έχω καταλάβει. Ο Ολυμπιακός είναι οι Μητσοτάκηδες Παναθηναϊκοί και είναι ο Μαρινάκης Ολυμπιακός.
1: Αν ήταν ποδοσφαιρικό θα ήταν αθώο. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο είναι πιο βαθύ.
0: Ήθελε ο Μαρινάκης να γίνει πρωθυπουργός, μήπως αυτός? Να έχει το Μητσοτάκη για ανδρίκελο.
1: Αυτό αποκλείεται. Δεν έχει καμία τέτοια βλέψη να γίνει πρωθυπουργός. Το ζήτημα είναι άλλο. Αλλά μόνο ο Χίος μπορεί να το βρει, αλλά δεν το λέει.
0: Μακελιό, Στέφανος Χίος.
1: Μόνο αυτός μπορεί να βρει.
0: Γιατί ανατείναξαν τον μπροστινό του Αβραμόπουλου? Ο Παναγιώτης Μαυρίκος και τα εικονικά τιμολόγια των φαρμάκων κράταγε τη μίζα και τα άλλα τα έδινε στους υπουργούς της Νουδού. Τον έκαψαν σαν το ποντίκι μέσα στην Πόρσε Καγιέν. Τι ξέρει ο υποσύλληψη πρώην επίτροπος?
1: Μάλιστα. Είδες λοιπόν τι.
0: Με άλλα και άλλα ασχολείται ο Χίος.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Πρέπει να του στείλουμε κανένα μήνυμα. Καμιά μέρα μας πήρε, παιδί μου. Γιατί? Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Κόσμος 938. Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
6: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείου.
2: Ακού Κόσμος 938.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Σαν σήμερα λοιπόν πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, παιδιά. Ήταν το 1996. 30 χρόνια πέρασαν. 30 χρόνια πέρασαν από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Σαν σήμερα πέθανε. Μετά έγιναν εκλογές, μετά ανέλαβε ο Σημίτης και μετά έγιναν τα ίμια κατευθείαν. Λοιπόν, Παναγιώτη Κιδόπουλε, θετικά ή αρνητικά τα συναισθήματά σου για τον Ανδρέα Παπανδρέου?
1: Για τον Ανδρέα Παπανδρέου έχω πάρα πολλά, αλλά υπήρξε μια ιστορική μορφή για την νεότερη Ελλάδα.
0: Έκανε καλό ή κακό στο τέλος στην Ελλάδα?
1: Και καλό και κακό.
0: Πιο πολύ καλό ή πιο πολύ κακό?
1: Κοίταξε, καλό έκανε, γιατί μοιράστηκαν κάποια χρήματα και στα κατώτερα στρώματα. Τώρα αν αυτά τα χρήματα αργότερα πάλι τα πληρώνουν τα κατώτερα στρώματα, δεν είναι σημασία. Εκείνη την εποχή είδαν κάποια άσπρη μέρα και τα κατώτερα στρώματα. Το πρόβλημα όμως δεν είναι το οικονομικό πάντα. Το πρόβλημα, αν θυμάστε, ότι ξεκίνησε από τα σχολεία, όταν εκείνη η ψυχολογία της ελευθερίας να μπορούμε να τα ισοπεδώσουμε όλα. Δηλαδή θυμάμαι ότι υπήρχε κάποιος σεβασμός του μαθητή προς τον καθηγητή. Μετά το 81 αυτό πήγε να καταποντιστεί και ήρθε μια περίεργη δημοκρατία, μια ελευθερία δήθεν της ψυχολογικής καταπίεσης που ήταν η μαθητιώσα νεολαία, βγήκε από πάνω και είδαμε ότι σιγά σιγά φτάσαμε σε ένα σημείο να μην σέβεται κανένας κανέναν. Το μόνο κακό που θεωρώ που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν στην ψυχολογία και στην υπερβατική ελευθερία. Δηλαδή δεν χρειαζόταν τόσο γρήγορα να βγάλουμε την ποδιά και να βάλουμε το μίνι. Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά σιγά σιγά. Δεν λέω να είμαστε Ταλιμπάν, αλλά εκείνη την εποχή θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι είχε γίνει η απαρχή της μη υπακοής της νεολαίας. Τώρα αυτή η νεολαία είναι μεγάλοι άνθρωποι, έχουν παιδιά, τα βλέπουνε. Αλλά στην δική τους εποχή, δηλαδή το 81 μέχρι το 90 που σπουδάζανε οι σημερινοί πατεράδες, θυμάμαι πολύ καλά ότι δεν σέβονταν τους καθηγητές τους. Μπορώ να κάνουμε μία ώρα.
0: Ναι, αλλά ήταν και μία εποχή πιο πριν όμως που οι καθηγητές και οι δάσκαλοι έδερναν τα παιδιά.
1: Α, γεια σου.
0: Έδερναν τους
1: αυτό
0: ανθρώπους.
1: Έπρεπε να γίνει σιγά σιγά. Αυτό είχα πει εγώ.
0: Δηλαδή, δεν χρειαζόταν. Από το ένα άκρο πήγατε στο άλλο.
1: Α, μπράβο, γεια σου. Δεν γίνεται. Κατά τα άλλα, ο Παπανδρέου.
0: Από τη δικτατορία στην ελευθεριότητα, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ο Παπανδρέου ήταν μια μορφή στην νεότερη ιστορία της Ελλάδος, η οποία θα το θυμούνται. Υπάρχουν άνθρωποι που το λατρέψαν.
0: Ήταν ένας εξυγχρονιστής ο Παπανδρέου.
1: Εξυγχρονιστής, με τη διαφορά τι ήταν όμως. Ο Παπανδρέου είχε πολύ σωστά, αλλά ή από κάτω καμιά φορά.
0: Γενικότερα ένας ψευτοπροοδευτικός, δηλαδή.
1: Εντάξει, κοίταξε, αυτός φώναζε έξω η βάση του θανάτου και είχε κάνει τα καλύτερα συμβόλαια με τον ΝΑΤΟ. Εντάξει, ήταν μια μορφή, δεν ήταν ο οποιοσδήποτε. Εντάξει, και αυτός πρωθυπουργού παιδί ήταν, όπως είναι και ο Μητσοτάκης. Αυτοί οι άνθρωποι, επειδή μεγαλώνουν μέσα σε οικογένειες πολιτικών, έχουν μια δική τους ανατροφή. Οπότε δεν μπορούμε ούτε να τους ψυχολογήσουμε με ποιον τρόπο θα συμπεριφερθούν όταν έχουν την εξουσία. Τώρα, σήμερα που είναι...
0: Θεός χωρέστον, καλά είναι.
1: Ο Θεός χωρέστον.
0: Όσο και το Γιάννη.
1: Θεός χωρέστον και... Όσοι τον θυμούνται, να θυμούνται τουλάχιστον τα καλά που έκανε και ας ξεχάσουμε οτιδήποτε άλλο έκανε.
0: Η Μιμή τι απέγινε, ρε παιδιά?
1: Η Μιμή ήταν για λύπηση τα τελευταία.
0: Τι απέγινε η Μιμή?
1: Η τελευταία φορά που την είδα ήταν για λύπηση.
0: Ποια την κακομοίρα τη Μιμή, ρε.
1: Όχι, και με τη λυπάσαι κιόλας, εντάξει.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, τώρα και η Μιμή ήταν ένα κοριτσάκι, βρήκε τον Ανδρέα. Άστο, δεν χρειάζεται να μιλάμε.
0: Γιατί, κυρία Λιάννη Παπανδρέου, ζωντανή δεν είναι ακόμα, ζει, δεν ζει?
1: Ρε, ζει και μια χαρά είναι και τα μυαλά της. Τα έχει οτιδήποτε, όλα μια χαρά είναι.
0: Για πες, Γιάννη μου.
2: Κοίταξε, όπως και να είσαι, όπου και να βρέθηκες, εκείνα τα χρόνια, τη δεκαετία του 80, στα χρόνια του Ανδρέα, αυτούς που ονόμασε εκείνος μη προνομιούχους και οι οποίοι ήταν λίγο πολύ στο περιθώριο της ιστορίας και οικονομικά και κοινωνικά και πολιτικά, ήρθανε στην επιφάνεια. Στα χρόνια του Ανδρέα είδε ο κόσμος Θεού πρόσωπο. Αυτή είναι η αλήθεια, όπως και να το δεις, σε όποια πλευρά και αν βρέθηκες. Μετά τον Ανδρέα άρχισε πάλι η επιστροφή, μετά το 89 άρχισε πάλι η επιστροφή με απότερο στόχο, όχι απότερο στόχο, εδώ που φτάσαμε σήμερα μετά τα μνημόνια, να είμαστε στη χειρότερη θέση. Αυτό δεν μπορεί παρά να ήταν όχι ανάπτυξη που λένε, αλλά η καλύτερη περίοδος μεταπολεμικά της χώρας. Και δεν είναι ότι φαγώθηκαν λεφτά, λέει με δανεικά, έγιναν όλα με δανεικά. Λες και πριν τον Ανδρέα ή μετά τον Ανδρέα, που ό,τι χρήματα είχε η χώρα δανεικά, ξεδανεικά, έφευγαν έξω και γινόντουσαν επενδύσεις στις ελβετικές τράπεζες, στις γερμανικές, στο Λονδίνο και παντού. Αυτή είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια, την οποία η δική μου γενιά, η δική μας γενιά, αυτή που τώρα είναι 60-70 εβδομηντάριδες και λοιπά, τον έζησε, αυτή η γενιά δεν πρόκειται να ξεχάσει, αλλά και η γενιά των πατεράδων μας και η γενιά των παιδιών μας που δεν τα ζήσε αυτά, διότι τότε σήκωσαν κεφάλι ο κόσμος. Και δεν είναι ότι δεν υπήρχε ανάπτυξη, γιατί αν δίνεις ένα εισόδημα και μπορεί και έχει να κινηθεί η λαϊκή οικογένεια, ο κόσμος, οι απλοί άνθρωποι, τότε ευημερούν όλοι. Ποια είναι σήμερα η δυσκολία και η κατάσταση? Αυτή ακριβώς. Αυτό που και η ίδια η κυβέρνηση επαγγέλλεται, αλλά ακόμα δεν έχει έρθει. Δηλαδή η ισχυροποίηση του εισοδήματος του κόσμου να μπορεί να βγαίνει ο μήνας λοιπόν, και κατά συνέπεια αλυσίδα με όλους. Αυτό είναι που κατάφερε ο Ανδρέας και είναι στο νου, στη ψυχή και στην καρδιά όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων, και σε εκείνους που τον έζησαν και στη γενιά των παιδιών μας που δεν τον έζησε. Όχι πως δεν υπάρχουν στην άλλη πλευρά ηγέτες όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μετά το 1974, γιατί αν έμεινε στην ιστορία ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, έμεινε για το μετά το 1974 και όχι για το πριν, όχι για την εφταετία την προηγούμενη. Τότε έμεινε στην ιστορία. Είναι λοιπόν μια χρυσή εποχή η μεταπολίτευση, με τη δεκαετία του 80 και από τη δεκαετία του 90.
0: Πάμε να τον ακούσουμε λίγο.
2: Ναι, φτάνουμε να μην μπορούμε να σταθούμε και να επιβιώσουμε.
0: Άκου λίγο Ανδρέα Παπανδρέου τώρα.
3: Εάν ειλικρινά, μιλώντας και σαν οικονομολόγος, που επιτέλους πιστεύω μπορώ να πω μερικά πράγματα, εάν έχουμε νεοφιλελεύθερη λύση στην Ελλάδα, πορευόμενη προς το 92 και μετά, τότε η ελληνική οικονομία θα υποστεί πραγματικά μια βαρβαρότατη επίθεση από γίγαντες. Θα παραδοθούμε, θέλουμε δεν θέλουμε, αν οι νόμοι της αγοράς και μόνον αυτοί ισχύσουν, σε ξένα συμφέροντα, και πράγματι η Ελλάδα θα μεταβληθεί σε ένα ξενοδοχείο της Ευρώπης, εφόσον λύσουμε το πρόβλημα του νέφους και το θέμα της οικολογικής ισορροπία στη χώρα μας. Είναι οι ώρες κρίσιμες. Το ΠΑΣΟΚ το ίδιο
0: Τι είπε τώρα εδώ πέρα ο Ανδρέας?
2: Αυτό που έγινε.
0: Πάμε να τον ξανακούσουμε.
3: Ειλικρινά, μιλώντας και σαν οικονομολόγος, που επιτέλους πιστεύω μπορώ να πω μερικά πράγματα, εάν έχουμε νεοφιλελεύθερη λύση στην Ελλάδα, πορευόμενη προς το 92 και μετά, τότε η ελληνική οικονομία θα υποστεί πραγματικά μια βαρβαρότατη επίθεση από γίγαντες. Θα παραδοθούμε θέλουμε δεν θέλουμε, αν οι νόμοι της αγοράς και μόνον αυτοί ισχύσουν, σε ξένα συμφέροντα, και πράγματι η Ελλάδα θα μεταβληθεί σε ένα ξενοδοχείο της Ευρώπης, εφόσον λύσουμε το πρόβλημα του νέφους και το θέμα της οικολογικής ισορροπίας στη χώρα μας.
2: Ό,τι ακριβώς έγινε
0: αυτό το είπε
2: δεκαετία του 90 και μετά.
0: Αυτό, Γιάννη, το είπε το 89.
2: Ναι, από το 92 και μετά η νεοφιλελεύθερη.
0: Το 89, πρόσεξε.
2: Τι δεν έχει ξεπουληθεί σε ξένα συμφέροντα.
0: Είπε ότι θα γίνουμε ξενοδοχείο της Ευρώπης και γίναμε.
2: Αεροδρόμια, λιμάνια, υποδομές. Έχει μείνει τίποτα? Έχει μείνει τίποτα στη χώρα από τα τελευταία 20-25 χρόνια?
0: Ενώ ο ίδιος τι έκανε? Γιατί αυτό το είπε το 89.
2: Ο ίδιος
0: κυβερνούσε το 89, ήταν ο Μητσοτάκης το 89.
2: Λοιπόν,
0: τώρα δεν ξέρω αν τι μάμα ήταν τώρα, δεν ξέρω αν ήταν επί Μητσοτάκη.
2: Όπου κατηγορεί.
0: Στο όριο ήταν.
2: Πρόσεξε. Το 89, ναι, έγιναν 2-3 εκλογές και ήρθε ο Μητσοτάκης με ένα
0: βουλευτή. Έμεινε 3 χρόνια, τον έφαγε ο Σαμαράς και μετά ξανάρθε ο Παπανδρέου.
2: Λοιπόν.
0: Και τι έκανε ο Παπανδρέου? Τα έκανε μετά όλα αυτά?
2: Άκουσε.
0: Τι έκανε?
2: Άκουσε τι είπε. Είπε λοιπόν αν έχει νεοφιλελεύθερη λύση. Όχι μόνο είχαμε νεοφιλελεύθερη λύση, δεν έμεινε τίποτα στα χέρια του κράτους και της χώρας. Αυτά συνέβησαν όπως ακριβώς θα είπε. Και επειδή κατηγορούν και πολλοί λένε ναι, ξέρετε, τα φάγατε εσείς, δηλαδή εκείνο το χυδαίο που είπε ο Πάγκαλος με το Σιμίτι, γιατί είπαμε σήμερα οι εξυγχρονιστές είναι τα πρώτα βιολιά στην κυβέρνηση. Εάν λοιπόν το 89 λένε μα ήταν η χειρότερη, χρεοκόπησε η οικονομία το 89, ο Μακαρίτης, ο Δημήτρης, ο Τσοβόλας, ο καλύτερος υπουργός οικονομικών που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα τα 200 χρόνια και γι' αυτό είδε ο κόσμος χρυσή εποχή, έδωσε τα στοιχεία για το 89 που λέει Αντρέα δώστα όλα, εκείνο που λένε επιγραμματικά, για να αποδώσουν δίθεν τη χρεοκοπία της χώρας σε εκείνα τα χρόνια. Και δίνει ο Δημήτρης ο Τσοβόλας, ο Μακαρίτης, ποια ήταν η κατάσταση το 89. Και δίνει τα στοιχεία και λέει το 61,5 του χρέους ήταν στη χώρα. Δηλαδή αυτό που σήμερα λέμε θα πάμε στο 136, το 61,5 της χώρας απολογιστικά ήτανε το 89,90.
0: Άκουτονε.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Τσοβόλα δώστα όλα.
2: Αυτό ήταν. Ακριβώς λένε. Και δίνει ο Τσοβόλας τα στοιχεία και τότε οι εκδότες, γιατί τότε δεν ήταν οι καναλάρχες, ήταν οι εκδότες τα πρώτα βιολιά, όπως είναι σήμερα στην κεντρικά μέσα ενημέρωση οι καναλάρχες, το έθαψαν. 61,5 αυτό που το χρέος το φτάσανε 150 και 200%.
0: Και,
2: ούτε στον
0: και,
2: ύπνο
0: και να φανταστείς, και να φανταστείς ότι, ότι η Χούντα το είχε στο 0%. Δηλαδή όταν η δικτατορία τελείωσε και έφυγε, η Ελλάδα, μισό λεπτό, όχι, είναι σημαντικό. Η Ελλάδα δεν είχε δημόσιο χρέος. Ήτανε 0% το χρέος επί του ΑΕΠ. 0%. Και με το που βγήκε ο Καραμαλής και ξεκίνησαν τα ευρωπαϊκά κόλπα, άρχισε λοιπόν το χρέος. Επί Παπανδρέου πήγε, ξέρω εγώ, όταν ανέλαβε ο Καραμαλής, δηλαδή πρόσφατα, πριν 20 χρόνια, δηλαδή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, το ΑΕΠ με το χρέος ήταν κοντά στο, κάπου εκεί, στο 80%, 90%. Και ο Καραμαλής, στο τέλος, με το που μπήκαμε στο ευρώ, γιατί εκεί πέρα έγινε τεράστια έκρηξη, δηλαδή με το που μας έβαλε ο Σιμίτης στο ευρώ και η Ελλάδα μπήκε στο ευρώ και ξεκίνησε ο εύκολος και ο γρήγορος δανεισμός, πήγε το χρέος στο 200% επί του ΑΕΠ. Εντάξει, μετά ήταν αντίστροφη μέτρηση. Αλλά η Χούντα, εγώ δεν το κατάλαβα. Πώς μπορούσε η Χούντα και έφτιαξε δρόμους, εργοστάσια, ένα λεπτό. Ό,τι υπόδομη έχει η Ελλάδα, ακόμα και οι γέφυρες που έχει και οι δρόμοι, όλα φτιάχτηκαν επί δικτατορίας. Επί Χούντας. Ακόμα και το δίκτυο το ηλεκτρικό της χώρας. Δηλαδή, αυτά εάν γινόντουσαν με μια δημοκρατική κυβέρνηση όπως αυτή, ο Τσοβόλας, ο Παπανδρέου και οι υπόλοιποι, ο Καραμαλής, σου λέω, ο Μητσοτάκης, όλους τους παιδιά, τους βάλω μέσα, ο Τσίπρας. Μετά αυτή τη στιγμή θα ήμασταν χρεωμένοι 2-3. Μη σου πω και παραπάνω. Μετά και η Χούντα τα έκανε τζάπα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
2: Ναι, κοίταξε, δεν γίνεται.
0: Εδώ θέλω να το πει ο Κικιδόπουλος.
2: Δεν τα
0: έκανε
2: τζάπα.
0: Τζάπα τα έκανε. Χωρίς να χρεώσει τη χώρα ούτε ένα ευρώ. Αφού όταν την παρέδωσε δεν ήταν χρεωμένη η χώρα.
2: Και για ποια στοιχεία μιλάς στην περίοδο της Χούντας?
0: Τι για ποια στοιχεία? Θα σου πω οικονομικά στοιχεία.
2: Αυτά που έβγαζε η ίδια Χούντα το 1974.
0: Αντικειμενικά είναι αυτά. Δεν είχε χρέος η χώρα μετά.
2: Το 1974 παρέδωσε στον Καραμαλή όχι καμένη γη, κάτι χειρότερο από καμένη γη. Και έγινε προσπάθεια ανόρθωσης της χώρας μέχρι και το 80, έγινε προσπάθεια ανόρθωσης από εκείνη την κυβέρνηση. Και την οικουμενική και την κυβέρνηση του Καραμαλή τότε. Αλλά αυτό που έγινε ως οικονομική ανάπτυξη, επειδή στο τέλος της οκταετίας του Ανδρέα το δίνει ο Δημήτρης ο Τσοβόλας 61,5, και το έχει δώσει και γραφτά. Σήμερα ούτε στον ύπνο τους δεν μπορούν να τα δουν αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Όχι στο ξύπνιο τους.
0: Λοιπόν, οκ. Okay. Εντάξει. Ας το αφήσουμε το θέμα της εποχής εκείνης. Κάναμε τη μνήμα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Είπες και τα καλύτερα. Οκ. Okay. Δεκτό. Μέρα του είναι κιόλας σήμερα του ανθρώπου. Μην τον εθάψουμε κιόλας εμείς εδώ πέρα ακόμα μία φορά. Η αλήθεια είναι ότι η δικτατορία δεν άφησε καλή οικονομία. 30,6% ήταν ο πληθωρισμός όταν τον παρέδωσε η δικτατορία του 1973.
2: Ποια στοιχεία της δικτατορίας να πάρουμε και να πούμε ότι είναι στοιχεία πραγματικά?
0: Και υπήρχε φυσικά και ύφεση και αρνητική ανάπτυξη, αλλά όλα αυτά σύμφωνα με τον ΟΣΑ, έτσι. Δηλαδή τώρα προσέξε.
2: Ό,τι μπορούσε.
0: Σύμφωνα με χώρες οι οποίες ήταν εναντίον της δικτατορίας. Δηλαδή, εγώ πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι επί Χούντας έγιναν οι υποδομές στο ελληνικό κράτος. Τώρα, τι και πώς, γιατί, δεν γνωρίζω, δεν είμαι αυτής εδώ της εποχής. Δεν τα έχω παρακολουθήσει. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε τώρα και άπλητο χρόνο να το ψάξουμε το θέμα αυτή τη στιγμή για να το αναλύσουμε. Πάμε λίγο παρακάτω να συνεχίσουμε στην επικαιρότητα. Χειροπέδες και προφυλάκηση. Ένταλμα σύλληψης για 2 κακουργήματα από τον Βέλγο εισαγγελέα. Ζητάει. Το μακελιό είναι αυτό που τα λέει αυτά. Για τον Παπανδρέου λέει: ο μανιοκαταθλιπτικός ψεύτης με τις γκόμενες και μια Ελλάδα στο χάος. Αυτή είναι η οπτική της εφημερίδας Μακελιό για τον Παπανδρέου. Η εστία. Βουλιάζει στην διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Μουδιασμένο το μαξί μου. Αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Η Εσπρέσο. Οι ώρες της φρίκης. Λες και ξεπίδησε από τον κόκκινο κύκλο κοινική ομολογία του Νικάρη δολοφόνου της άτυχης Σταυρούλας. Η εφημερίδα των συντακτών. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Κατάρ γκέι 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ανδρέας Παπανδρέου 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και τα λοιπά και το έργο του. Και για το Στάρμερ εργατικό ατύχημα στη Βρετανία. Η Καθημερινή. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ τα εμβάσματα στα παιδιά. Στο επίκεντρο γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Η ψηφιακή εποπτεία της ΑΔΕ επεκτείνεται τώρα στις ενδοοικογενειακές τραπεζικές μεταβιβάσεις, αναζητώντας αδήλωτες δωρεές και φορολογικές παραβάσεις ανάμεσα σε εκατομμύρια συναλλαγές μεταξύ γονέων και παιδιών. Στο επίκεντρο μπαίνουν γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί, καθώς και η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για ελεύθερες μεταφορές. Εξετάζεται αναλυτικά ποιος κατέθεσε, διαχειρίστηκε ή τελικά ωφελήθηκε, ώστε να εντοπιστούν άτυπες και διαδοχικές δωρεές. Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ ισχύει μόνο για δηλωμένες πράξεις μέσω της πλατφόρμας My Property.
2: Τώρα αυτό τι ιστορία είναι τώρα?
0: Άκου εδώ. Αν και η διαδικασία στοχεύει τη μεγάλη φοροδιαφυγή, νέα δεδομένα προκύπτουν για τις απλές οικογενειακές συναλλαγές. Δηλαδή τώρα πρόσεξε. Έχεις εσύ ένα λογαριασμό 10 χιλιάρικα
2: Και δίνει στο παιδί σου τα 5.
0: Βάζει το παιδί σου συνδικαιούχο.
2: Ναι.
0: Και το παιδί σου κάνει μια μεταφορά τα 10 χιλιάρικα σε ένα λογαριασμό που δεν είσαι εσύ συνδικαιούχος.
2: Ναι.
0: Τι θα γίνει, θα πληρώσεις, δηλαδή είσαι παραβάτης.
2: Θα το φορολογήσει.
0: Θα το φορολογήσει
2: τα
0: αυτό.
2: Τα λεφτά που έβγαλε και πήγε εκεί δεν τα φορολόγησε.
0: Έλαντε.
2: Δεν τα φορολόγησε και
0: πήγε. Ναι, φορολογημένα λεφτά. Και... αλλά σου λέει έπρεπε να τα φας εσύ, δικά σου ήταν, δεν ήταν του παιδιού σου.
2: Θα μου πεις τι θα κάνω. Θα μου επιβάλλεις εσύ τι θα κάνω εγώ στην οικογένεια.
0: Έλαντε.
2: Τι πράγμα είναι αυτό.
0: Έλαντε. Έλαντε.
2: Εκεί στην ΑΔΕ μου φαίνεται έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει φαίνεται. Εγώ δεν μιλάω
0: στο για... μικρόφωνο Γιάννη μιλάω. Ίσχυασε το μικρόφωνο.
2: Εγώ δεν μιλάω για υπέρογκα ποσά εκατομμυρίων. Αλλά αυτές οι συναλλαγές μεταξύ οικογενειών 5, 10, 20 χιλιάδες, 30, 50...
0: Στο τέλος δηλαδή δεν θα μπορεί ο παππούς να δώσει χαρτζηλίκι στο εγγόνι.
2: Διότι
0: θα πρέπει να το φορολογεί για να πάρει χαρτζηλίκι.
2: Λένε για μεγάλα ύψη ποσών, λένε για μεγάλα ύψη, αλλά τελικά θα καταλήξουμε να μεταβιβάζει ο γονέας 5 χιλιάρικα στο παιδί του γιατί τα χρειάζεται και να του λέει έλα εδώ που τα βρήκες.
0: Έτσι.
2: Εκεί θα καταλήξει να γίνει το θέμα.
0: Έτσι.
2: Δεν είναι τα 800 χιλιάρικα το 1 εκατομμύριο, γιατί αυτό το βλέπεις και αν θέλεις το πιάνεις και δεν.
0: Έχει 50 χιλιάρικα, έχει 50 χιλιάρικα ο πατέρας στην άκρη.
2: Να το ανακοινώσεις. Αυτό το πιάνεις. Δεν χρειάζεται.
0: Δούλευε μια ζωή.
2: Για ποιον τα λες αυτά.
0: Δούλευε μια ζωή. Έχει 50 χιλιάρικα ο πατέρας στην άκρη. Δεν μπορεί να δώσει το παιδί του 50 χιλιάρικα.
2: Και θα του πεις έλα εδώ που τα βρήκες.
0: Και να του πεις έλα εδώ τα έδωσες χωρίς να φορολογηθείς για γονική δωρεά ξέρω εγώ.
2: Όταν
0: και έπρεπε να το κάνεις μέσα, πώς το λέει, από το My Property. Έπρεπε να το κάνεις μέσα από το My Property πλατφόρμας. My Property. Για να μην δηλαδή παλάβα πράγματα.
2: Επικαλούνται τα υψηλά ποσά, επικαλούνται μεγάλα υψηλά ποσά, αλλά τελικά θα καταλήξει να ελέγχουν αυτά τα μικροποσά.
0: Βέβαια, όλα θα ελεγχθούν.
2: Αυτά θα ελέγχουν στο
0: τέλος. Τα πάντα. Τα πάντα θα ελέγχουν.
2: Και να ελέγχουν σε τι. Να του πούνε τι να του εξηγήσουν. Με βάση ποιο νόμο να του πει έλα εδώ πλήρωσε πρόστιμο. Γιατί δεν με ρώτησε σε μένα αν πρέπει να φορολογηθώ.
0: Καταρχάς, από τη στιγμή που ήταν παράνομο, για ποιο λόγο οι τράπεζες επιτρέπουν τους κοινούς λογαριασμούς.
2: Δηλαδή εδώ θα καταργήσουν και τον καπιταλισμό μου φαίνεται.
0: Δηλαδή αν είναι έτσι να καταργήσουν τους κοινούς λογαριασμούς. Έτσι
2: τον καπιταλισμό να καταργήσουν.
0: Να τον καταργήσουν.
2: Να τον καταργήσουν, θα τελειώσει.
0: Δηλαδή τι θα γίνει. Άμα δηλαδή απαγορεύεται ο πατέρας να έχει κοινό λογαριασμό με τον παππού, με το εγγόνι και με το παιδί.
2: Ναι.
0: Ωραία, στον καταργήσουν. Γιατί επιτρέψανε οι τράπεζες να κάνεις, να βάζω εγώ συνδικαιούχο στο λογαριασμό μου. Το γιο μου, τι ξέρω εγώ το. Έτσι δεν είναι. Αφού τον βάζω συνδικαιούχο, δεν σημαίνει ότι και τα λεφτά είναι και του παιδιού μου που βάζω εκεί πέρα μέσα.
2: Βέβαια.
0: Γιατί το βάζω δηλαδή συνδικαιούχο, για πλάκα. Για να μην μπορεί να πάρει λεφτά το παιδί.
2: Σε σένα θα εξηγήσω.
0: Για να μην μπορεί να πάει να τα πάρει από το λογαριασμό, το τα πάει σε έναν άλλο λογαριασμό. Δηλαδή εγώ είχα 1 εκατομμύριο ευρώ σε μία τράπεζα. Και βάζω συνδικαιούχο το παιδί μου. Και πάει το παιδί μου και αγοράζει ένα κότερο. Με αυτά τα λεφτά. Δεν μπορεί.
2: Βέβαια.
0: Παγορεύεται δηλαδή κατά την ΑΔΕ αυτό εδώ είναι, έπρεπε να είναι ξέρω εγώ, με άλλο τρόπο να γίνει. Δεν έπρεπε να γίνει. Ωραία. Πήγαινε τότε ΑΔΕ στην τράπεζα και τράβω το αυτή της τράπεζας γιατί το ξέραμε στην τελική.
2: Το εκατομμύριο που έχει στο λογαριασμό δεν το φορολόγησε η ΑΔΕ.
0: Βεβαίως. Φορολογημένο.
2: Όταν είσαι πράχθη δεν το φορολόγησε.
0: Και βέβαια.
2: Μετά από αυτό... ποιες είναι οι εξηγήσεις που πρέπει να σου δώσει.
0: Έλατε, πρέπει δηλαδή εμένα μου κάνει κουμάντο τι θα το κάνω.
2: Αλλά ναι, αυτό ακριβώς. Αλλά σου λέω, αν θέλανε να πιάσουν τα μεγάλα ποσά που γίνονται συναλλαγές μέσω αυτών των λογαριασμών, καθώς λένε, αν θέλανε να πιάσουν τα μεγάλα ποσά, ευκολότατα τα βρίσκουν και ξέρουν και που γίνονται οι συναλλαγές και ποιοι είναι εκείνοι που τα μεταβιβάζουν με αυτόν τον τρόπο και που πάει το εκατομμύριο και τα εκατομμύρια. Αυτά τα βρίσκουνε. Είναι η πρόφαση για να πάνε στα μικρά.
0: Τα έχουν παίξει εκεί πέρα. Δηλαδή η κυβέρνηση
2: έχει η πρόφαση για να πάνε στα μικρά.
0: Ναι. Ναι.
2: Η πρόφαση για ναι, να πάνε στα μικρά.
0: Ναι. Θέλουν να τα πάρουν από, τα, από παντού, από τους πάντες.
2: Έτσι.
0: Το κατάλαβες, θέλουν να τα πάρουν από τους πάντες. Δεν θέλουν να αφήσουν απ' έξω κανένα. Και να σου πω και κάτι. Άμα θέλουν να τα πάρουν από τους πάντες, ξέρεις πως πρέπει να τα πάρουν. Ναι. Με τις δηλώσεις πόθεν έσχες.
2: Κάνε την άμεση
0: μισό λεπτό. Προλογία. Άκου. Stop. Όχι. Αυτοί εδώ πρέπει να κάνουν ουσιαστικά, πρέπει να, αν ήθελαν να είναι σωστοί και να δουν ποιοι κλέβουν και ποιοι δεν κλέβουν σε αυτήν εδώ τη χώρα, έπρεπε να πιάσουν τις περιουσίες όλων των Ελλήνων που έχουν και να δουν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το πόθεν έσχες για τους δημοσιογράφους, για τους δημόσιους υπαλλήλους που είναι σε ελεκτικές θέσεις, για τους πολιτικούς κτλ. Για τους... Να μην λέω επαγγέλματα. Να πω επαγγέλματα για τους γιατρούς, παράδειγμα.
2: Να σου πω.
0: Για οποιοσδήποτε άλλους που είναι σαν τους γιατρούς και οι οποίοι είχαν πρόσβαση σε φακελάκια, σε μαύρα χρήματα, σε. Το έχουν κάνει αυτό να δούνε αν δικαιολογείται από το 1,5 χιλιάρικο ή το σπίτι, ξέρω εγώ, το κότερο, η βίλα ή το οτιδήποτε.
2: Αν το κάνουν αυτό που λες.
0: Ας το κάνουν αυτό.
2: Θα πρέπει να το κάνουν και για τους εαυτούς τους.
0: Βεβαίως, θα το κάνουν και για τους εαυτούς τους. Από εκεί να ξεκινήσουν. Από τους εαυτούς τους.
2: Αυτό έλειπε να κάνουν.
0: Αυτό.
2: Αυτό έλειπε να κάνουν.
0: Αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Κόσμος 938. Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
9: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
8: Χώρο.
9: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
8: Πού πας, αγάπη μου?
9: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
11: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
12: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
11: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
12: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
4: Ακού Κόσμος 938.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πάμε τώρα στην κόντρα. Στην κόντρα νιούς. Πανικό στο μάξι μου για τον Αβραμόπουλο. Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της ΝΟΥΔΟΥ ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει στην εφορία τις 73.000 ευρώ που εισέπραξε από τη ΜΚΟ, που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο.
1: Καλά, τώρα εδώ υπάρχει μια αντίφαση.
0: Τι
1: επίτροπος
0: αντίφαση?
1: Και μέλος ΜΚΟ. Πώς γίνεται? Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος ΜΚΟ οργάνωσης. Γίνεται αυτό?
0: Δεν ξέρω.
1: Στέκει. Είναι δυνατόν η διοίκηση της Ευρώπης, η Επίτροπη, το κομμάτι της Ευρώπης να είναι μέλος ΜΚΟ? Δεν ξέρω. Διαρωτώ με. Όπως διαρωτάται και ο καθένας. Τι συμβαίνει?
0: Μόλις το ρώτησα τώρα στο AI και μου λέει, η εμπλοκή του Δημήτρη Αβραμόπουλου με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ και οι πληρωμές που έλαβε ήρθαν στο φως της δημοσιότητας στα τέλη του 2022 στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο Qatar Gate. Πρόκειται για τη ΜΚΟ Fight Impunity, με αντικείμενο την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άκου τώρα, ΜΚΟ, για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Και ήταν η πρώτη παράνομη. Τι ακούμε? Εδώ γελάμε. Ένα λεπτάκι.
1: Ψυχραιμία.
0: Ψυχραιμία. Την οποία είχε ιδρύσει ο πρώην Ιταλός Ευρωβουλευτής Αντώνιο Πατσιέρι, ο οποίος και πρωταγωνίστηκε στην υπόθεση διαφθοράς. Ήταν αυτός ο γκόμενος της Καϊλή?
1: Δεν ξέρω τι ήταν.
0: Να το δούμε
1: αλλά,
0: μετά. Περίμενε.
1: Αλλά είναι και Ιταλοί.
0: Κάτι τέτοιο ήταν. Αυτός ήταν της Καϊλή. Περίμενε να δούμε.
1: Ιταλοί είναι οι πρώτοι διδάξαντες.
0: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος συμμετείχε στη ΜΚΟ ως επίτιμο μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, μαζί με άλλες γνωστές διεθνείς προσωπικότητες, όπως η πρώην ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φεντερίκα Μαργκερίνη και ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Μπερνάρ Καζνέφ. Τι λες τώρα? Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, ο ρόλος ήταν καθαρά τιμητικός, χωρίς καμία εκτελεστική διαχείριση. Αρμοδιότητα για τα οικονομικά ή δράσεις οργάνωσης. Η αμοιβή τώρα. Η αμοιβή αφορούσε μηνιαία αποζημίωση για τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες και την προώθηση των σκοπών της ΜΚΟ. Το ποσό ανερχόταν σε 5.000 ευρώ μεικτά το μήνα, περίπου 3.750 ευρώ καθαρά. Η πληρωμή διήρκησε για ένα χρόνο, από το Φεβρουάριο του 2021 έως το Φεβρουάριο του 2022, φτάνοντας συνολικά τις 60.000. Ο ίδιος διευκρίνησε ότι το ποσό αυτό δηλώθηκε κανονικά στις φορολογικές του δηλώσεις στην Ελλάδα και στο Ποθενέσκες, και το Φεβρουάριο του 2022 ζήτησε τη διακοπή της αποζημίωσης επειδή η δραστηριότητα της ΜΚΟ είχε ατονίσει. Επειδή ο Αβραμόπουλος είχε διατελέσει Επίτροπος Μετανάστευσης της Ευρώπης μεταξύ 2014 και 2019, δεσμευόταν από κανόνες διοντολογίας για τις επαγγελματικές δραστηριότητες που μπορούσε να αναλάβει μετά τη θυμία του, την θητεία του. Για να δεχτεί τη θέση και την αμοιβή, είχε ζητήσει και λάβει επίσημη γραπτή έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Δεκέμβριο του 2020. Άκου τι είχε κάνει ο Αβραμόπουλος.
1: Είχε πάρει άδεια δηλαδή.
0: Βεβαίως. Η στάση του μετά το σκάνδαλο. Μόλις ξέσπασε το σκάνδαλο Qatar Gate και συνελήφθη ο ιδρυτής της ΜΚΟ Αντώνιο Παντζέρι, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος παραιτήθηκε αμέσως και αμετάκλητα από την Επιτροπή, ζητώντας την αφαίρεση του ονόματός του από την ιστοσελίδα. Έκτοτε ο ίδιος τονίζει σταθερά ότι η συμμετοχή του ήταν απόλυτα νόμιμη, διαφανής και εγκεκριμένη από τα ανώτατα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι δεν είχε καμία γνώση της εμπλοκής στις παράνομες δραστηριότητες και τα δίκτυα επιρροής που είχε στήσει ο Παντσέρι με το Κατάρ και το Μαρόκο.
1: Άρα, εφόσον αυτά είναι αληθινά.
0: Άρα.
1: Εφόσον είναι αληθινά.
0: Α, ναι.
1: Και ενέκρινε η σημερινή πρόεδρος της Επιτροπής αυτές τις δραστηριότητες. Η Βελγική Εισαγγελία θα απευθυνθεί και στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιν να τη ρωτήσει.
0: Άρα
1: αυτά που λένε είναι αλήθεια, εκείνη ελέγχεται για αυτά. Λοιπόν, δεν πρέπει να ελεγχθεί και εκείνη για αυτά? Εάν εκδίδεις ένταλμα σύλληψης για τη συμμετοχή εκείνων που ενέκρινε τη συμμετοχή, όπως λέει ο Αβραμόπουλος, δεν θα τον ελέγξεις? Και τη σημερινή επίτροπο, εκεί δεν θα πάει η εισαγγελία να ελέγξει, να ρωτήσει εν πάση περιπτώσει τι λένε αυτοί εδώ, ότι εσύ τα ενέκρινες όλα αυτά, όταν φτάνει στο σημείο να εκδίδεις ένταλμα σύλληψης?
0: Λοιπόν, άκου πόσο βρώμικο είναι το ευρωπαϊκό αυτό εδώ κατεστημένο
1: οικοδόμημα
0: που μας κουνάει εμάς το δάχτυλο.
1: Έτσι.
0: Και μας εγκαλεί για διαφθορά τους Έλληνες.
1: Και εφάρμοσε πάνω μας τη κτηνοδία των μνημονίων. Άκου, η γερμανοκρατούμενη Ευρώπη.
0: Άκου πόσο βρώμικο είναι. Τα κορυφαία στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η ύπατη εκπρόσωπος Φεντερίκα Μοργκερίνη, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Μπερνάρ Κουζνέβ, όπως και ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό Δημήτρης Αβραμόπουλος, όπως και πολλά άλλα ονόματα και στελέχη, τα έβαζε βιτρίνα μία ΜΚΟ που λεγόταν η ΜΚΟ Fight Impunity, με αντικείμενο την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τους έβαζε αυτούς βιτρίνα γιατί, για να κάνει από πίσω

0: Υπέρ του Κατάρ.
1: Υπέρ του Ισλάμ.
0: Υπέρ του Ισλάμ.
1: Υπέρ του επεκτατικού Ισλάμ. Αυτή είναι η Ευρώπη που κουνάει το δάχτυλο στην Ελλάδα σήμερα. Και θα μας μιλήσουν αυτοί για διαφθορά.
0: Και σήμερα και την περίοδο των μνημονίων που έδωσαν τη μεγαλύτερη καταστροφή στη χώρα που δεν έγινε ούτε στον πόλεμο, ούτε στον παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά όπως είπα προηγουμένως, δεν είναι απορία, δεν είναι άξιον απορίας.
1: Αυτή
0: εσύ
1: εδώ είναι
0: που εκδίδεις ένταλμα σύλληψης και έχεις στα χέρια σου ή δεν έχεις ή ακούς από αυτόν που εκδίδεις ότι αυτό ενεκρίδει από την Κομισιόν. Εκείνους δεν θα τους ελέγξεις.
1: Η χρηματοδότηση της ΜΚΟ αυτής είναι ενδιαφέρουσα. Να δούμε από πού προέρχεται. Λοιπόν, βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών της βελγικής δικαιοσύνης και των διοκτικών αρχών. Πρόσεξε, οι βελγικές διοκτικές αρχές είναι αυτές οι οποίες το ξεσκέπασαν. Όχι η Κοβέση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που μας το παίζουν αδιάφθοροι και μας κουνάνε το δάχτυλο.
0: Μα αυτοί ασχολούνται εδώ και μερικά χρόνια με αυτό το θέμα. Αυτές οι αρχές ασχολούνται.
1: Λοιπόν, οι βελγικές αρχές λοιπόν αποκάλυψαν ότι η ΜΚΟ αυτή λειτουργούσε ως βιτρίνα για το ξέπλυμα χρήματος και την διοχέτευση δωροδοκιών. Ξέπλαινε χρήμα λοιπόν αυτή η ΜΚΟ. Σύμφωνα με τις δικαστικές έρευνες, τις ομολογίες των εμπλεκομένων, κυρίως του ιδρυτή της Αντώνιο Παντζέρη και τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η ΜΚΟ έπαιρνε χρήματα από τις μυστικές εξής πηγές. Πρώτον, μυστικά κονδύλια από ξένα κράτη, Κατάρ και Μαρόκο. Η κυβέρνηση του Κατάρ διοχέτευε μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω της ΜΚΟ αυτής με σκοπό να εξαγοράσει πολιτική επιρροή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να βελτιώσει τη διεθνή της εικόνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα εν ώψη και του Μουντιάλ και να πετύχει ευνοϊκές πολιτικές αποφάσεις για τους Καταριανούς, παράδειγμα βίζα και τέτοια. Μαρόκο. Αντίστοιχα, μυστικές υπηρεσίες του Μαρόκο χρησιμοποιούσαν το ίδιο δίκτυο για να επηρεάσουν τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα, όπως το καθεστώς της Δυτικής Σαχάρας και οι αλλιευτικές συμφωνίες. Τι θα συμβαίνει τώρα με άλλα κράτη, σκέψου. Και εδώ είναι τώρα μία... Σκέψου τι είναι το ευρωπαϊκό αυτό οικοδόμημα. Πάμε παρακάτω, κάτσε μισό λεπτό. Ανύπαρκτοι εικονικοί δωρητές. Στα χαρτιά και στις επίσημες εκθέσεις, η ΜΚΟ συγκεκριμένη δήλωνε ότι στηρίζεται οικονομικά από ιδιώτες δωρητές και φιλανθρωπικά ιδρύματα, προκειμένου να δικαιολογεί την νομιμότητα των εσόδων της. Ωστόσο, οι έρευνες έδειξαν ότι περισσότερες από αυτές τις δωρεές ήταν εικονικές. Τα μετρητά από το Κατάρ και το Μαρόκο μεταφέρονταν συχνά σε βαλίτσες, κατατίθενταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω παρένθετων προσώπων ή διακινούνταν μεταξύ άλλων εταιριών κέλυφος και στη συνέχεια εμφανίζονταν ως νόμιμες χορηγίες προς την ΜΚΟ. Άκου, άλλων εταιριών κέλυφος, shell companies, τι άλλο θα μάθουμε.
0: Όμορφος,
1: έχω κι άλλα να σου πω.
0: Όμορφος κόσμος ευρωπαϊκός,
1: ναι.
0: Αγγελικά πλασμένος.
1: Ναι, αυτή είναι τα πρότυπα. Πάμε παρακάτω, δούμε τώρα τι άλλο γίνεται. Λοιπόν, ακούστε, ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στοιχεία που αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου ήταν ότι η Fight Impunity δεν είχε λάβει ποτέ ούτε ένα ευρώ από προϋπολογισμό της Ένωσης ή από κάποιο επίσημο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης. Μάλιστα, η οργάνωση είχε αποφύγει εσκεμμένα να εγγραφεί στο Μητρό Διαφάνειας της Ευρώπης, το οποίο είναι υποχρεωτικό για όσες ΜΚΟ θέλουν να συμμετέχουν επίσημα σε ακροάσεις και να χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους. Παρά την απουσία εγγραφής, ο Πεντζέρη εκμεταλλευόταν τις προσωπικές του διασυνδέσεις ως πρώην Ευρωβουλευτής για να αποκτά πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων, χρησιμοποιώντας το βαρύ όνομα της ΜΚΟ και των προσωπικότητων που συμμετείχαν σε αυτήν ως εγγύηση αξιοπιστίας. Άρα πρόσεξε, είναι σημαντικό αυτό, γιατί η ΜΚΟ η συγκεκριμένη εσκεμμένα είχε αποφύγει να εγγραφεί στο Μητρό Διαφάνειας της Ευρώπης.

0: το οποίο είναι υποχρεωτικό για όσες ΜΚΟ συμμετέχουν επίσημα σε ακροάσεις και χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς πόρους.
1: Και αυτή ήταν κατά της ατιμωρησίας. Αυτή η οργάνωση ήταν, λέει, κατά της ατιμωρησίας. Αλλά οι προσωπικότητες που πληρώνονταν από την οργάνωση αυτή, τι προσέφεραν στην οργάνωση για να πληρωθούν? Ποιο ήταν το αντίτιμο? Γιατί τους πλήρωναν? Γιατί είχαν μισθό? Τι προσέφεραν? Ποια ήταν η υπηρεσία που προσέφεραν στην οργάνωση για να πληρώνονται? Όπως λέει και ο...
0: Άκου κάτι, περίμενε, δεν κατάλαβες. Έτσι είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καλύψει τα ανώτα της.
1: Ναι.
0: Ότι εμείς δεν πληρώσαμε ποτέ αυτή τη ΜΚΟ. Εντάξει, έτσι είπανε. Όμως, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς ρόδινα και παρθένα για την άμεμπτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Αντώνιο Πατζέρη και συνεργάτες του δεν χρησιμοποιούσαν μόνο τη συγκεκριμένη fight impunity. Λειτουργούσαν σε στενή συνεργασία και με μία άλλη παλιότερη και πλήρως αναγνωρισμένη ΜΚΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έπαιρνε κορδίλια, την No Peace Without Justice. Είχανε δύο ΜΚΟ. Μία ενταγμένη στα ευρωπαϊκά κονδύλια και μία που δεν ήταν ενταγμένη στα ευρωπαϊκά κονδύλια.
1: Δίπορτο το
0: Δίπορτο, εννοείται. Και στη μάλιστα, πάμε, αυτή η δεύτερη οργάνωση είχε λάβει εκατομμύρια ευρώ από κοινοτικά κονδύλια και μάλιστα πάνω από 4,6 εκατομμύρια ευρώ από το 2006.
1: Και ο κόσμος ψάχνει το μέρο κάμα το έξω.
0: Βέβαια, βέβαια. Και εδώ πέρα τώρα η Κοβέση ήρθε να βάλει στη φυλακή τους πάντες. Για 1 εκατομμύριο. Πάμε παρακάτω. Κάτσε τώρα, έχει γέλιο. Οι βελγικές αρχές διαπίστωσαν ότι τα δίκτυα των δύο οργανώσεων, των δύο μικιών αυτό, ήταν συγκοινωνούντα δοχεία.
1: Έλατε.
0: Πράγμα που σημαίνει ότι έμεσα χρήματα που σχετίζονται με το ευρωπαϊκό σύστημα κατέληγαν στους ίδιους κύκλους.
1: Περνούσαν από την άλλη πόρτα και ερχόντουσαν πάλι εδώ.
0: Με κάποιο τρόπο. Πάμε να δούμε γιατί ψάχνοντας βρίσκει κανείς. Το κόλπο με τα πιλωτικά προγράμματα. Στην ευρωπαϊκή, the pilot project. Sorry, the pilot projects.
1: Αυτά είναι που λένε ευρωπαϊκός εξυγχρονισμός.
0: Βεβαίως. Υπήρχε στα σκαριά και ακόμα δεν έχεις μάθει τίποτα. Άκου λοιπόν τώρα, Γιάννη. Υπήρχε στα σκαριά ένα προσχέδιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας.
1: Αυτό είναι.
0: Ο Παντζέρη είχε καταφέρει μέσω φιλικών του ευρωβουλευτών να προωθήσει αυτό το πιλωτικό έργο ώστε να εγκριθεί και να χρηματοδοτηθεί στο μέλλον. Αν το σκάνδαλο δεν είχε αποκαλυφθεί το Δεκέμβριο του 2022, η ΜΚΟ θα αποκτούσε πολύ σύντομα πρόσβαση σε επίσημα ευρωπαϊκά κονδύλια, έχοντας ήδη στρώσει το έδαφος.
1: Χάλασε η δουλειά.
0: Χάλασε. Χάλασε η δουλειά για τα πολλά, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Τη χάλασαν οι... Γιατί η παράλληλη ΜΚΟ, το συγκοινωνών δοχείο της, γιατί είχε δύο με τον ίδιο ακριβώς σκοπό, ήταν κανονικά μέσα στα ευρωπαϊκά προγράμματα και έπαιρνε κανονικά. Το συμπέρασμα, λέει η Κομισιόν, δεν πρόλαβε να της δώσει απευθείας χρήματα, γι' αυτό και θεσμικά η ΜΚΟ που ήταν στα μαύρα εμφανίζεται με μηδενική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Όμως η οργάνωση επιβίωνε μέσα στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα, παρασιτώντας σε άλλες χρηματοδοτούμενες ΜΚΟ και εκμεταλλευόμενη τις διασυνδέσεις των στελεχών της. Αυτά τα όμορφα.
1: Παραμένει η απορία αυτή και δεν έχει εξήγηση. Όλοι αυτοί που εμισθοδοτούν το από αυτήν τη ΜΚΟ, τι προσέφεραν? Ποια ήταν η υπηρεσία που προσέφεραν για να πληρώνονται? Τι ήταν αυτό?
0: Αυτοί που μισθοδοτούνταν,
1: τι προσέφεραν για να μισθοδοτούνται?
0: Προσέφεραν.
1: Άσχετα ότι λένε ότι εφορολογούνται.
0: Έχει δύο όψεις το νόμισμα. Η μία όψη του νομίσματος είναι η άμεση και η πραγματική, που λέει ότι προσέφεραν υπηρεσίες στο Κατάρ και στο Μαρόκο και στο Ισλάμ.
1: Α, γι' αυτό πληρώνονται.
0: Περίμενε. Η ΜΚΟ αυτό το σκοπό είχε στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Τι έκανε, εξαγόραζε ψήφους ευρωβουλευτών και πολιτικές. Με λεφτά, καταριανά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό ήταν ο σκοπός της.
1: Εισαγωγή συναλλάγματος.
0: Ναι, έφερνε μαύρα χρήματα, τα ξεπλένανε με εταιρείες, ναι, όπως είπαμε και διαβάσαμε προηγούμενος κτλ. Η μία όψη ήταν αυτή. Η άλλη όψη ήταν ότι υπήρχαν και κάποιες προσωπικότητες, όπως ο Αβραμόπουλος, όπως η Φεντερίκα Μοργκερίνη, η πρώην αυτή της Επιτροπής, πώς τους λένε, και ο πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας. Όχι μικρά ονόματα.
1: Ναι.
0: Σοβαρές προσωπικότητες.
1: Ναι.
0: Τις οποίες αυτή εδώ η ΜΚΟ τους έβαζε βιτρίνα. Τώρα, το εάν γνώριζαν αυτοί την δραστηριότητα των ΜΚΟ ή όχι, δεν το ξέρω. Αλλά για μένα η άγνοιά τους είναι η λιθιότητα.
1: Όχι, άγνοια νόμου απαγορεύεται.
0: Ένα λεπτό. Εάν εμένα με πιάσει κάποιος και μου πει, Λοΐζο, έλα εδώ φίλε μου, θα σου δίνω 5.000 ευρώ το μήνα μεικτά.
1: Αλλά θέλω να μου κάνεις αυτό.
0: Για να μπεις μέσα στη ΜΚΟ αυτήν και να είσαι επίτιμο μέλος.
1: Ναι, γιατί θα σου τα δίνω τα 5.000.
0: Εντάξει, ωραία, εγώ ένα λεπτάκι.
1: Τι θα μου προσφέρεις εσύ?
0: Δεν θα ρωτήσω αυτή εδώ η ΜΚΟ τι προσφέρει.
1: Ναι, τι θέλεις να σου κάνω? Τι θέλεις να σου
0: δώσω? Τίποτα δεν θέλω να μου κάνεις.
1: Γιατί
0: μ' αρέσεις επειδή είσαι δημοσιογράφος τώρα, εσείς οι δύο μου αρέσετε έτσι όπως τα λέτε, και θέλω να σας βάλω υπαλλήλους στη ΜΚΟ και να σας δίνω από 5.000.
1: Γιατί έτσι σου φέξε?
0: Ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι, έτσι σε συμπάθησα.
1: Εντάξει.
0: Είσαι μεγάλη προσωπικότητα.
1: Εντάξει.
0: Μ' αρέσουν τα γυαλιά σου.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ωραία, και έρχεται λοιπόν σε μένα και μου το λέει αυτό.
1: Να πάνε και στον ΟΑΕΒ.
0: Ένα λεπτό.
1: Να μαζέψουν τους ανεργούς να τους δώσουν.
0: Περίμενε. Εγώ λοιπόν τώρα τι κάνω σε αυτήν την περίπτωση? Το πρώτο πράγμα που ρωτάω είναι, συγγνώμη, ένα ερώτημα. Έτσι. Η ΜΚΟ αυτή τι σκοπό έχει? Τι κάνει? Τι θέλεις από μένα να κάνω?
1: Τι θέλεις να κάνω?
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Γιατί με βάζεις και μου δίνεις 5.000. Παράδειγμα. Θέλω, ξέρω εγώ, να λες καλά λόγια για τη ΜΚΟ μου. Μάλιστα. Τι σκοπούς έχει η ΜΚΟ σου? Τη δικαιοσύνη, το justice στην Ευρώπη. Μάλιστα. Η ΜΚΟ σου είναι δηλωμένη, είναι νόμιμη με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις? Από πού βρίσκει λεφτά η ΜΚΟ? Όχι, δεν παίρνει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από πού βρίσκει λεφτά?
1: Τι σε νοιάζει εσένα αφού τα παίρνεις?
0: Από χορηγίες. Α, καλά, άμα μπει σε αυτή την συζήτηση, σε έχει απορρίψει, εννοείται. Αυτός που ζούρκεται και σου κάνει την πρόταση. Έτσι δεν είναι?
1: Εσύ τα παίρνεις και μη σε νοιάζει από πού έρχονται.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Το θέμα είναι το εξής. Οκ, εγώ τα παίρνω και μη με νοιάζει από πού έρχονται. Ήταν νόμιμα τα λεφτά που παίρνω? Που έπαιρνα? Εδώ είναι τώρα το θέμα. Προφανώς στη συγκεκριμένη περίπτωση των υψηλά αυτοϊστάμενων προσώπων, τα λεφτά αυτά εδώ δεν ήταν νόμιμα. Η διαδικασία μπορεί να ήταν νόμιμη, τα λεφτά μάλλον ήταν περίεργα λεφτά που ξεπλενόντουσαν από το Κατάρ. Αυτό τουλάχιστον βγάλουν. Σοβαρό μπέρδεμα, σοβαρό μπλέξιμο, και καταλήγουμε και πρόσεξε. Δεν είναι σε επίπεδο ενός απλού προσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλάμε τώρα για δημοσιογράφους, γιατρούς, πολιτικούς μικρούς, ξέρω εγώ, τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ μιλάμε για το Champions League της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τις κορυφές.
0: Ακριβώς. Εδώ μιλάμε για το Champions League της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μα γι' αυτό και είναι η απορία. Ενεκρίθη, λέει, από την Κομισιόν αυτό.
0: Λοιπόν, εάν τα κεφάλια...
1: Έλα εδώ εσύ που ενέκρινες. Η εισαγγελία του Βελγίου δεν το είδε αυτό? Έλα εδώ εσύ που ενέκρινες αυτή τη διαδικασία και την πράξη.
0: Έτσι.
1: Εσύ δεν θα εξηγήσεις την εισαγγελία γιατί το ενέκρινες? Είτε σε λένε Φόντερ Λάιεν, είτε σε λένε όπως σε λένε.
0: Τρελά
1: δεν θα
0: πράγματα.
1: Εξηγήσεις.
0: Τρελά πράγματα.
1: Όπως και εδώ, όταν γινόταν η δίκη του Τσοχατζόπουλου και επικαλέστηκε ο Μακαρίτης ότι αυτό πέρασε από το Κισεα, όταν κατηγορούσαν τον Τσοχατζόπουλο ότι τα πήρε και καταδικάστηκε, επικαλέστηκε και λέει το Κισεα ψήφισε αυτά. Δεν θα ρωτήσετε και τον τότε πρωθυπουργό και τον... και τους άλλους του Κισεά?
0: Τώρα βέβαια ο Αβραμόπουλος.
1: Δεν τους ρώτησαν βέβαια.
0: Ο Αβραμόπουλος τώρα μπορεί και να την πάτησε σαν χαζός. Γιατί Σου λέει είναι η Φρεντερίκα Μογκερίνη στη ΜΚΙΟ αυτήν, είναι ο πρωθυπουργός της Γαλλίας σε αυτήν εδώ τη ΜΚΙΟ, μου κάνουν και εμένα πρόταση τιμητική να μπω τιμητικά μέσα σε αυτήν εδώ την ΜΚΙΟ. Το σκέφτηκε ο άνθρωπος, σου λέει εντάξει, ξέρεις, εκεί πέρα και όλα στην Ευρώπη έχουν και αυτή τη μεγαλομανία. Σου λέει, ξέρεις, τα πρόσωπα όλα, τα υψηλά ιστάμενα, ονόματα. Κατάλαβες τώρα, παίζει, παίζει, σου λέει. Πω, τιμητική διάκριση, θα με πληρώνουν κιόλας. Εντάξει, δεν είχε ο Αβραμόπουλος ανάγκη τα 60 χιλιάρικα. Ο Αβραμόπουλος είναι 100 χρόνια στην πολιτική, η περιουσία του είναι πολλαπλάσια. Εντάξει, αλλά μπορεί να την πάτησε και σαν βλάκας. Μπορεί να μην ήξερε τι κάνει αυτή η ΜΚΙΟ και το πιθανότερο είναι ότι δεν ήξερε τι κάνει αυτή εδώ η ΜΚΙΟ. Αλλά ΜΚΙΟ είναι. Δεν έπρεπε να ρωτήσεις.
1: Δεν υποψιάζεσαι.
0: Οι βλακίες πληρώνονται δυστυχώς.
1: Δεν υποψιάζεσαι γιατί με πληρώνουν. Δεν διερωτάσαι.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε γιατί έχουμε ακόμα πολλά να πούμε.
2: Κόσμος 938.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
4: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
5: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
4: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
5: Μαγιονέζα Heinz Top Down 400 ml, 1+1 δώρο.
4: Σαμπουάν Παντέν 400 ml, μόνο 3,10.
5: Υγρό απορρυπαντικό Ariel 40-44 μεζούρες, Pods 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
8: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα εν Ελλάδη νοστιμιές και εν Ελλάδη γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα ενός λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
9: Marketing. Αξίζει να πας.
10: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
11: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
10: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
11: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
12: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
13: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
14: Ακού Κόσμος 938.
15: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ξεκινάμε με το αυτονόητο. Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά. Τα πήγαν καταπληκτικά τα παιδιά της δικής μας περιοχής, δηλαδή εννοώ Δωδεκάνησα. Εξαιρετικά. Νομίζω ότι είναι στους πρώτους σε όλη την χώρα δηλαδή. Και υπάρχουν και παραδείγματα μιας οικογένειας. Τα δίδυμα που από ό,τι διαπιστώνω είναι του πρώην συναδέλφου, του Βασίλη του Παπαϊκονόμου από την Κρεμαστή. Δίδυμα τα οποία τα πήγαν εξαιρετικά στους πρώτους στην χώρα. Και βεβαίως σε όλα τα λύκεια της περιοχής μας, εξαιρετικά παραδείγματα, εξαιρετικές βαθμολογίες, με μεθοδικότητα, χωρίς πραγματικά να κουραστούν πάρα πολύ, αλλά με σχέδιο κατάφεραν πάρα πολλά. Νομίζω με αισιοδοξία αντιμετωπίζουν την επόμενη μέρα, αλλά βεβαίως όσοι δεν τα κατάφεραν, κοιτάξτε, είναι ακόμη μία γύρα, το λέω πολύ απλά, της ζωής. Τοπικά την κυριαρχή, αυτή αν θέλετε η πολύ αρνητική εξέλιξη, είναι πραγματικά να μας λυπάται κανείς με αυτά τα οποία ουσιαστικά έχουμε αφήσει να εξελίσσονται στον τόπο, με την απόφαση της λιμενάρχη της Ρόδου να κλείσει για λόγους ασφαλείας το ιστορικό τραμπολίνο. Αυτή είναι μια υπόθεση η οποία έρχεται από το παρελθόν και βεβαίως πρέπει να πω το εξής, ότι είναι μια ιστορία που ακόμη περιπλέκεται σε σχέση με το τι και ποιος έχει την ευθύνη για το τραμπολίνο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, γιατί από ό,τι μου είπαν, ότι σήμερα είχαμε και κάποιες άλλες εξελίξεις, δηλαδή ο Δήμος της Ρόδου υποστηρίζει, ενώ πρώην έτσι αιρετή, ότι το 23 έπρεπε να κάνουν μια αυτοψία γιατί τα πράγματα ήταν αρνητικά, γιατί είχαν την αίσθηση ότι αυτό το πράγμα θα έπρεπε ουσιαστικά να τύχει μιας παρέμβασης. Σωστό είναι αυτό. Και βεβαίως ότι τελικά δεν ανήκει στην ΕΤΑΔ, και το ότι ανήκει στην ΕΤΑΔ είναι μια ιστορία που δεν βγήκε από εμάς, δηλαδή βγήκε από την εισαγγελία, γιατί είναι ένα σύνθετο γεγονός με βάση την αρχή ότι δεν υπάρχει άλλη πλωτή εξέδρα στη χώρα, έγινε επί ιταλικής περίοδου σε ένα θεσμικό πλαίσιο λίγο πολύ διαφορετικό από ό,τι είναι σήμερα όλα τα σχετικά. Ασχέτως που ανήκει δεν ανήκει το τραμπολίνο, εγώ θεωρώ ότι ο νοικοκύρης της πόλης, τον κοβέρνο δηλαδή που είναι ο Δήμος της Ρόδου, πρέπει να παρέμβει. Αλλά εδώ υπάρχουν και επιμέρους ζητήματα. Εάν τελικά όλη αυτή η ιστορία με τα διάφορα έγγραφα, με τα διάφορα ΦΕΚ, με τις διάφορες αποφάσεις έχει να κάνει με τον Δήμο της Ρόδου, εγώ ερωτώ, γιατί λοιπόν αφού το 23 έμπαιναν και έκαναν ουσιαστικά έρευνες, ήξεραν το πρόβλημα, δεν προχώρησαν, δεν το ανέφεραν. Και γιατί αυτές τις ημέρες, όπου γίνεται το σώσε δηλαδή, είναι λογικό, είναι αναμενόμενο, όπου πραγματικά βγαίνει ο Δήμος και λέει ότι κοιτάξτε, αυτό ανήκει στην ΕΤΑΔ, έχω κηρύξει αυτό τον ακήρυχτο πόλεμο κατά της ΕΤΑΔ για τα συμφέροντα και τις παραλίες και όλες αυτές τις ανοησίες, έτσι σε ένα μέρος δηλαδή, σε σχέση με το πώς ουσιαστικά διεκδικούμε στον τόπο. Γιατί κάποιοι που είχαν μία άλλη άποψη ή γνώση του θέματος δεν βγήκαν τόσες μέρες να πούνε κοιτάξτε παιδιά, πάμε σε λαθασμένη κατεύθυνση. Αυτό με βάση τις τελευταίες εξελίξεις ανήκει στο Δήμο της Ρόδου. Και μάλιστα ακούω τώρα ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπηρετήσει στον Δήμο, είτε από θέση αντιδημάρχου, πρώην δηλαδή αντιδημάρχους, ή εν ενεργεία δημοτικούς συμβούλους, να έχουν κλείσει το στόμα τους εδώ και μερικές ημέρες. Όταν γίνεται το σώσε, έτσι και στα social media, αλλά κυρίως στον έντυπο τύπο. Και το λέω διότι αυτή η είδηση βγήκε αποκλειστικά από την εφημερίδα Δημοκρατική και η σφράγιση του τραμπολίνο, αλλά και όλη η διαδικασία που έγινε μέσω εισαγγελίας, μέσω λιμεναρχείου για στο ποιος τελικά έχει την ευθύνη και σε ποιον ανήκει το τραμπολίνο. Δεν το συζητάμε. Οτιδήποτε έχει βάση αυτό τον τόπο δηλαδή, είναι μνημείο αυτής της δικής μας πολιτιστικής κληρονομιάς, έπρεπε πάντα να διεκδικείται από το ελληνικό δημόσιο, όποια και να ήταν η μορφή του. Αλλά εδώ έχουμε χάσει πραγματικά τη βασική αρχή δηλαδή, την βασική φιλοσοφία, και βεβαίως έχουμε εναποθέσει τις ελπίδες σε αυτό τον τόπο, σε άλλους, σε τρίτους δηλαδή, σε ξένα αφεντικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Φωνάζουμε χωρίς να έχουμε μία μεθοδολογία και ισχύουν για όλα αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, θα τα πούμε. Το τι να σας πω, έψανα χθες αργά το αρχείο για να δω τι έχω και τι δεν έχω, δηλαδή, από αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με το τραμπολίνο. Και τι δεν έχω από το 2013. Μάλλον στα, λέω το 2013, γιατί το 2013, χωρίς το τραμπολίνο να ανήκει στην περιφέρεια τότε, η περιφέρεια επί νομαρχίας, με συγχωρείτε, επί περιφερειάρχη αρχής, δηλαδή, Γιάννη Μαχαιρίδη, ψάχνοντας, τότε ο τότε αντιπεριφερειάρχης Στάθης Κουσουνάς, χωρίς να ανήκει στην περιφέρεια, το επαναλαμβάνω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό σε σχέση με τη δημόσια διοίκηση, τότε έκανε μία παρέμβαση για να αποκαταστήσει, όταν ψάχναμε το αφεντικό δηλαδή, το σημείο αυτό του περίφημου βατήρα, δηλαδή του τραμπολίνου της Ζόδου, μοναδικό σε όλη τη χώρα, το πόσιμο, μνημιακό δηλαδή, ουσιαστικό, διασυνδεμένο με τη ροδιακή ιστορία, και εμείς το βλέπουμε να καταραίει. Βλέπουμε τη λιμενάρχη να βάζει κορδέλα, βλέπουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και έχουμε μείνει σε μια διαδικασία αφωνίας. Κάνουμε κατά καιρούς του τζάπα μάγκες σε άλλα πράγματα. Και με συγχωρείτε, τι λέω αυτή την κουβέντα, δεν μ' αρέσει, αλλά τι λέω, γιατί φτάνει πια με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Φτάνει πια. Λοιπόν, θα επιστρέψω. Και τι δεν έχω, και λυπάμαι που έχουμε αυτή, αν θέλετε, την δυσκολία αυτόν τον καιρό, με μια αναβάθμιση, με κάποιες περιπέτειες υγείας και τα λοιπά, να μην κάνουμε και τηλεόραση, γιατί θα δείτε όλα αυτά, δηλαδή τα φοβερά που έχουν να κάνουν με τις φωτογραφίες, με το 2013, με τα βίντεο, με την κατάσταση. Ακούγονται φοβερά πράγματα, φοβερά πράγματα. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο σήμερα? Έχουμε καταρχήν το κλιμάκιο του Πασόκ. Όλο το Πασόκ θα είναι στη Ρόδο. Δηλαδή, πραγματικά γαμπρός θα γίνει επί της ουσίας. Δηλαδή, πραγματικός γαμπρός ο Στέργος ο Χατζηδιάκος. Αλλά είναι γαμπρός και για το Πασόκ, γιατί όλο το Πασόκ είναι στη Ρόδο. Δηλαδή, εδώ ένα προς ένα τα ονόματα έρχονται και δείχνουν ότι αντί να κάνουν συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, θα την κάνουν στο γάμο Χατζηδιάκου. Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Μάτζος, Λευτέρης Δρούλιας, αν θυμάμαι καλά το μικρό του όνομα, Παύλος Γερουλάνους, Μιχάλης Κατρίνης, Άννα Διαμαντοπούλου και πόσοι άλλοι, νομίζω Τόνια Αντωνίου. Τέλος πάντων, όλο το Πασόκ, όπως θα έρθει, είναι στη Ρόδο. Μιχάλης Κατρίνης είναι στη Ρόδο του Πασόκ, είναι κουμπάρος, ένας από τους κουμπάρους του Στέργου, είναι ο Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής και το μεάρχης κτλ. Άρα το βαρύ Πασόκ, ο Ανδρουλάκης μας τα είχε πει και εδώ ο πρόεδρος, δηλαδή, την τελευταία φορά που συζητήσαμε εδώ στο TV Κόσμος στις ευρωεκλογές, ότι ο Στέργος Χατζηδιάκος είναι ένα πρόσωπο το οποίο θέλει στο ψηφοδέλτιο. Συμβολίζει μια νέα εποχή, έχει μια ιστορική, αν θέλετε, εννοώ πρίκα στην παράταξη, και βεβαίως έχει και φοβερά προσόντα, με βάση ότι σε αυτή τη χώρα πραγματικά πρέπει να πάμε στους άξιους και όχι στους ημέτερους, δηλαδή, ενώ παιδιά τα οποία έχουν και την κατάλληλη παιδεία, και ο Στέγος Χατζηδιάκος, να το πούμε δηλαδή αλήθεια, είναι ένα παιδί το οποίο έχει βγάλει τα τρία σημαντικότερα πανεπιστήμια που υπάρχουν στον κόσμο, θα λέει κανείς έτσι. Δηλαδή από το Κολούμπια, από το Χάρβαρντ, και τι δεν έχει κάνει τώρα ο Στέργος ο Χατζηδιάκος. Λοιπόν, επίσης λαμπρή είναι και η σύζυγος, αυτό το πολύ όμορφο διακριτικό κορίτσι, η Κατερίνα Κωνσταρίδη, και νομίζω ότι θα το γλεντήσουν, διότι ξεκινάνε τα πάρτι από σήμερα, θα δώσουμε και ψηφοδέλτια στο Πασόκ. Του Πασόκ εννοώ και εμείς. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε και την παρουσίαση του βιβλίου, θα την ακούσουμε στο τέλος, της Ελευθερίας Φθακλάκη σήμερα. Άλλο πάνελ τώρα εδώ πέρα. Όλος ο κόσμος. Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από τη διαδικασία της Βαρκελόνης στο νέο σύμφωνο για τη Μεσόγειο. Πρόλογος Τέλειος Περάκης. Αυτός είναι, εδώ είναι το βιβλίο. Και έρχονται κόσμος και κοσμάκης για την Ελευθερία. Κεφαλογιάννης, Τριανταφύλου, Ιφαντής, Περάκης, Σίνου, όλος ο καλός ο κόσμος και για την Ελευθερία. Άλλη νύφη αυτή. Λαγοκέφαλος, 5 και 33 λέει. 5 και 33 ο Λαγοκέφαλος. Έχουν τρέξει διαδικασίες, να σας πω γιατί. Γιατί βρέθηκε ένας απίστευτος εραστέχνης ψαράς, φίλος μου δηλαδή, ο Μιχάλης ο Καρποδίνης. Αυτός είναι ψαράς, βέβαια εμείς ψάρι από τα χέρια το έχουμε να δούμε εδώ και διάφορα χρόνια. Μόνο βιντεάκια κάνει και κάνει κάτι περίεργα. Αν δεν φέρει αυτή φορά κανένα φαγκρί, καμία συναγρίδα, ούτε το όνομά του θα αναφέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, βρέθηκε ο Μιχάλης και λέει: θα κάνω ένα διαγωνισμό για τους λαγοκέφαλους. Και άρχισε να εμφανίζεται παντού, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα. Είναι και καλοκαιράκι τώρα, ξέρετε, έχουν φύγει τα πολιτικά όσο μπορούν να φύγουν. Είμαστε και στα μπάνια του λαού. Οπότε ανοίγει την τηλεόραση όλοι για λαγοκέφαλο. Και τον μπερδεύουμε το Λούτσο οι περισσότερες από τις κουμπέλες που είναι εκεί, ψάχνουν να δουν τι είναι ο λαγοκέφαλος. Έμαθε και η υπόλοιπη Ελλάδα το λαγοκέφαλο. Ας είναι πρόβλημα στα νησιά. Από τη δεκαετία του 2000, δηλαδή 2002, ήταν το πρώτο ρεπορτάζ που έγραψα, θυμάμαι, και το αναζήτησα και το βρήκα στην εφημερίδα Δράση για το λαγοκέφαλο. 2002, έχουμε φτάσει 2026, 24 χρόνια μετά. Και επίσης θυμάμαι εδώ στον σταθμό να έχουμε κάνει δεκάδες εκπομπές για το λαγοκέφαλο. Τώρα η Ελλάδα άκουσε, έμαθε το λαγοκέφαλο. Ξεκινήσαμε με μια πονηράδα κριτιτσιά, Μητσοτάτζι, Ανδρουλάτζι, ότι ο λαγοκέφαλος λέει θα του ψαρευόσανε μόνο στην Κρήτη, ΕΠΑΕ, με τον ΕΠΕΤΣΕΠΕ και τα γνωστά. Αντέδρασα λογικό, γιατί λέμε, ρε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε. Λαγοκέφαλος μπήκε από τα νερά της Δωδεκανήσου, πιο ζεστά νερά, πιο κοντά στο λεγόμενο Λεσσεψιανό άξονα, δηλαδή στη διόρυγα του Σουέζ. Αντιδράσαμε και έχουν μπει πιλωτικά η Κρήτη και βεβαίως τα Δωδεκάνησα σε αυτό που λέγεται λαγοκέφαλος. 5.33 έκαστος θα τιμάτε, αλλά βεβαίως δεν πρόκειται, νομίζω ότι αυτό έχει μια άλλη, αν θέλετε, λίγο φιλοσοφία. Δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα. 25 χρόνια αφήσαμε ένα ψάρι το οποίο γενοβολά 1 εκατομμύριο αυγά, τώρα μπαίνει στο βυθό και μόνο από λαγοκέφαλους βλέπεις, άντε να γλιτώσει και καμία γυαλίνα, δηλαδή αγλιτώνει. Δεν υπάρχει τίποτα στον βυθό. Αυτή είναι η αλήθεια. Βλέπεις ότι έχουν ουσιαστικά, είναι σαν να έχουν ισοπεδώσει τους βυθούς παντού, δηλαδή. Το βλέπουν όσοι βουτάνε, δηλαδή καταλαβαίνουν ποια είναι η διαφορά. Έχουν μεσολαβήσει 20 χρόνια όπου έχει χαθεί κυριολεκτικά ο βυθός. Λοιπόν, έπρεπε να πάει ο Φώτης ο Μάγκος, Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής. Είχαμε, λέει, μια διαδικασία χθες, 4 εκατομμύρια ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο για τους πολίτες αλλά και για τους επαγγελματίες. Παιδιά, έρχονται εκλογές. Ακούστε με, έρχονται εκλογές. Λοιπόν, φοβερά τα πλάνα τα οποία βλέπουν το φως δημοσιότητας από τη Βενεζουέλα με τους δίδυμους σεισμούς, 7,3-7,5 της κλίμακας Ρίχτερ. Ακούστε, δεν χρειάζεται κανείς να έχει δει την εικόνα. Ακούγοντας τον Ευθύμιο Λέκα να λέει ότι αυτές οι δονήσεις είναι ίση, η κάθε δόνηση με 180 ατομικές βόμβες, καταλαβαίνει κανείς το τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, Βασίλη μου, και να ξεκινήσουμε. Δεν τον είπα, ο Βασίλης Χατζιωάννου είναι εδώ μαζί μου στα όργανα. Πάμε να ξεκινήσουμε με Πασόκ, το οποίο θα είναι λίγο πολιτικών αλλά κυρίως bachelor κλιμάκιο του Πασόκ στην Ρόδο αυτές τις μέρες. Βεβαίως βλέπω τις πρώτες αναφορές. Τετραήμερη είναι η επίσκεψη Ανδρουλάκη, γιατί συνοδεύεται μάλλον μετά από την Ρόδο ακολουθεί από ό,τι βλέπω Κάσος και Κάρπαθος, Κάσο Καρπαθία δηλαδή. Οπότε θα είναι 3 ή 1 μέρες, 4 μέρες ο πρόεδρος του Πασό και τα στελέχη στα Δωδεκάνησα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα κουφέτα. Από τα κουφέτα θα ξεκινήσουμε. Παναγιώτης Μπουλιέρης, νομίζω ότι παραμένει γραμματείας της ΝΟΕΣ, δηλαδή σε μια διαδικασία που γίνεται στο ΠΑΣΟΚ, για να μας πει τα δεδομένα, the facts δηλαδή, και να ξεκινήσουμε από τον γάμο, χαρτολογώντας, να ρωτήσω αν είδε το κουστούμι το γαμπριάτικο του Στέργου του Χατζηδιάκου, ο Παναγιώτης. Καλημέρα, καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιάννα, σας και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πολύχρονος να φυγτώ.
0: Να είστε, να είστε καλά, ευχαριστώ. Έχουμε και γενέθλια σήμερα, βεβαίως.
1: Καλές ειδήσεις και να έχετε υγεία καλά.
0: Λοιπόν, το γαμπριάτικο του Στέργου, το είδατε.
1: Δεν το έχω,
0: δεν έχω
1: όλη την
0: πιστοσύνη
1: στο
0: Θα έχει λέει κάπου κάποια πράσινη εξοχή στο κουστούμι.
1: Κάνει που είναι στην καρδιά.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, για πάμε στο πρόγραμμα. Νομίζω ότι όλο το Πασόκ έρχεται. Τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Αλλά πότε έρχεται ο πρόεδρος, ποια στελέχη είναι ήδη δεδομένα, για να δούμε πώς θα είναι το πρόγραμμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι όντως, όπως το είπατε και εσείς, πολλά στελέχη του Πασόκ έρχονται για τον γάμο του Στέργου Χατζηδιάκου και της Κατένας Κωνσταρίδη. Ο πρόεδρος έρχεται σήμερα το απόγευμα. Θα είναι στο γάμο ασφαλώς. Μαζί του θα έρθουν και στελέχη πέρα από τον βουλευτή του νομού, τον κ. Κετιάδη ασφαλώς. Θα είναι και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης και ο Παύλος Χριστίδης.
0: Α, ναι, το ξέχασα το Χριστοδουλάκη. Ο Παύλος είναι ο Χριστίδης, ναι.
1: Που είναι και κουμπάρος. Ο Δημήτρης Ομάτζος, ο βουλευτής επικρατείας του Πασόκ και ο γραμματέας του οργανωτικού Ηρακλής Οδρούλιας.
0: Ναι, Ηρακλής και όχι Λευτέρης, τώρα είπα Λευτέρη, ο Ηρακλής Οδρούλιας.
1: Ηρακλής Οδρούλιας.
0: Ναι, και βεβαίως θα δούμε τώρα, γιατί νομίζω ότι μέχρι αύριο ενδέχεται να έχουμε και το βλέπω δηλαδή, το έχω ως πληροφορία, ότι τελευταία στιγμή ενδεχομένως και Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πρόγραμμα.
1: Δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση.
0: Ναι, εντάξει, έχω εγώ την.
1: Δεν έχετε ρεπορτάζ που τρέχει.
0: Ναι, εντάξει, λέω ότι υπάρχει η πληροφορία, τώρα θα το δούμε λίγο αργότερα.
1: Από εκεί και πέρα, παράλληλα, ο πρόεδρος, όπως είπατε και εσείς, θα κάνει μια περιοδία και γενικότερα στο νότιο Βουκάνισσα, πέρα από τη Ρόδο που θα είναι το Σαββατοκύριακο στην ουσία, που ασφαλώς είναι ο γάμος, το Σάββατο το πρωί θα βρεθεί στη Λαϊκή. Από εκεί πέρα θα έχει τη δυνατότητα να μιλήσει και μια πολύ καλή ευκαιρία με τον κόσμο, κυρίως με τοπικούς παραγωγούς, για να συζητήσει και τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Αλλά και με πολίτες που θα βρίσκονται εκεί πέρα.
0: Τι ώρα θα είναι η επίσκεψη στην Λαϊκή, υπάρχει, δηλαδή έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα, περίπου έτσι το καταλαβαίνω.
1: Περίπου στις 10 το πρωί θα είναι στη Λαϊκή. Και ακολούθως θα συναντηθεί με τον Μητροπολίτη Ρόδου, κύριο Κύριλλο.
0: Μάλιστα. Και μετά βεβαίως, ναι, γιατί μετά 10 η ώρα, μετά είναι ο γάμος, δηλαδή οπότε είναι, ο γάμος είναι και νωρίς.
1: Είναι ο γάμος, ξεκινάει εδώ και τις πληροφορίες και εσείς. Είναι ο γάμος στην εκκλησία στον Ευαγγελισμό.
0: Στον Ευαγγελισμό, βεβαίως.
1: Ναι, οπότε θα είναι αυτό το πρόγραμμα του Σαββάτου. Για την Κυριακή, όπως έχει και το δελτίο τύπου, θα ενημερωθεί με ένα δεύτερο δελτίο τύπου και τα μέσα και ο κόσμος. Γιατί και ο πρόεδρος θέλει να πραγματοποιήσει κάποια περιοδία, προκειμένου να έχει δυνατότητα να μιλήσει με κόσμο. Αυτό είναι το σημαντικό και να επικοινωνήσει κυρίως το πρόγραμμα του Πασόκ για ζητήματα που αφορούν την ισχυωτικότητα που είναι στην κορυφή για το Πασόκ. Αν θυμάστε, είχε γίνει και η περιφερειακή συνδιάσκεψη στην Ελλάδα κατά τη διάστημα.
0: Σωστά. Ναι.
1: Οπότε δεν είναι μόνο ασφαλώς ο τουρισμός και όλα αυτά τα οποία έρχονται για την οικονομία.
0: Όχι, έχει εικόνα το Πασόκ το τι συμβαίνει στα νησιά.
1: Και γιατί έκανε εδώ πρέπει να δούμε και τους ντόπιους, να τα ακούσουμε και να συζητήσουμε, τα προβλήματα της καθημερινότητας που για το λαό είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι κορυφαίο ζήτημα σε όλες και τις δημοσκοπήσεις που τρέχουν αλλά και στις συζητήσεις που γίνονται. Τέσσερα από τοπικών παραγωγών ασφαλώς, γιατί τα πράγματα δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία, αν θέλετε, οι τουρίστες και το καθεξής. Και είναι μια καλή ευκαιρία να κάνει αυτή την επίσκεψη.
0: Ναι. Δευτέρα θα είναι στην Κασοκαρπαθία.
1: Στην Ιωρική Νησοκάσο, που εκεί πέρα θα συναντηθεί ασφαλώς με τον Δήμαρχο, τον Μιχάλη Ροδόκριτο. Και θα έχει επίσης και τη δυνατότητα να μιλήσει με τον κόσμο, και ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία και να συνομιλήσει για ζητήματα που αφορούν τους ντόπιους ανθρώπους στην Κάσο. Και την Τρίτη θα είναι στην Κάρπα, που έχει ένα πλήρες πρόγραμμα με επίσκεψη και στο Δήμαρχο και ομιλία στην Εύσα.
0: Άρα πεθύμερη τώρα, δηλαδή ενώ η περιοδία Ανδρουλάκη στα 12 είναι πεθύμερη, έτσι. Δυνατή είναι η περιοδία. Με βάση το γεγονός ότι έρχεται σε έναν τόπο που ιστορικά, αν θέλετε, τάσεται απόλυτα δημοκρατικά, έχει παρελθόν και βεβαίως και οι επιλογές του έχουν μια τακτική, εννοώ μια στρατηγική, να το πω πάρα πολύ απλά.
1: Πέρατε, είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε ως εξωματική αντιπολίτευση και να ακούμε προβλήματα που αφορούν στην ισοτικότητα, γιατί όπως ξαναείπα, πέρα από αυτό το οποίο βγαίνει ενδεχομένως που είναι για κάποιους μήνες του καλοκαίρι και τη σεζόν που λέμε, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που μένουν μόνιμα εδώ και αν θέλετε τις προδομές, αν θέλετε από την ακρίβεια για τα αυξημένα κόστη, ότι απόστασης πρέπει και να αναδεικνύονται που υπάρχουν και στη Ρόδο, πέρα από τα μικρότερα νησιά, ειδικότερα και στη Ρόδο, και ήταν μια καλή ευκαιρία για να συζητήσει, γιατί και ο ίδιος θέλει να μιλήσει με τον κόσμο. Αυτό είναι το οποίο βάζει ως κορυφαίο, αν θέλετε, αυτές τις μέρες που θα κατέβει στο Δωδεκάνησα, στην Δωδεκάνησα. Και ασφαλώς, όπως είπατε και εσείς, ο κόσμος παραδοσιακά ένας κοσμοκρατικός που τάσσεται στο πλευρό του Πασόκ και ιστορικά τα ποσοστά του Πασόκ, ακόμα και στις πιο δύσκολες εποχές του Πασόκ, ιστορικά πάντα στο Δωδεκάνησα τα ποσοστά μας ήταν υψηλότερα από το μέσο όρο.
0: Να'στε. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πουλιά.
1: Εγώ ευχαριστώ και πάλι
0: να'στε
1: πολύ.
0: Καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά. Λέω ότι υπάρχει μια στρατηγική, γιατί κοιτάξτε, έρχεται ο πρόεδρος του Πασόκ, βεβαίως είναι αυτό το τρίμερο δηλαδή που θα αξιοποιήσει για να δει και να επισκεφθεί περιοχές. Φαντάζομαι ότι ακούω τώρα από το ρεπορτάζ ότι και η Μεσσωνική πόλη είναι μια επιλογή του Προέδρου. Και βεβαίως μετά η ηρωική νήσος Κάσος και Κάρπαθος, γιατί εκεί διαχρονικά τα ποσοστά του Πασόκ είναι υψηλά, δηλαδή σε σχέση με κάποια άλλα νησιά. Το λέω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Άρα λοιπόν πηγαίνει εκεί που έχει κοινό, που αναμένει ότι θα επιλέξει Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να πάμε και σε μια αναφορά στα υπόλοιπα θέματα. Επαναλαμβάνω ότι το μεγάλο ζήτημα των ημερών έχει να κάνει με το τραμπουλίνο. Όπου και αν ανήκει το τραμπουλίνο, αν δεν ανήκει, αν έχουμε χαθεί λίγο σε αυτή τη διαδικασία, είναι ανεπίτρεπτο. Είναι ανεπίτρεπτο και είναι ανεπίτρεπτο όχι μόνο στο τι κάνει η Δημοτική Αρχή η τωρινή, τι έκανε και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, εάν τελικά με βάση την νομοθεσία ήταν στα χέρια τους και αν με βάση τις πληροφορίες υπήρχε πρόβλημα. Το 23 τι έκανα δηλαδή, με συγχωρείτε δηλαδή. Τι έκανα, χτενίζονταν. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Χτενίζονταν το καλοκαίρι του 23, εάν τελικά είχαν τέτοιο θέμα. Και εφόσον υπήρχε τέτοιο θέμα, γιατί σιώπησαν, παιδιά, όλη αυτή την περίοδο. Απορώ με όλα αυτά που συμβαίνουν. Να σας πω εγώ τώρα γιατί σιώπησαν. Γιατί ακόμη και ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με θέματα του Δήμου της Ρόδου είναι ακόμη στο άπατο. Πόσα μνημεία είναι στο άπατο, στο οποίο δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα ούτε συνδιοκτησίας, ούτε ασάφειας. Από το κακό στο χειρότερο. Και βλέπω τώρα, επαναλαμβάνω, 5 χρόνια μετά, όχι 5 χρόνια, 4 συν 2,5, 6,5 χρόνια μετά, να συνεχίζουν να μιλάνε για ίσονο σημασία ζητήματα και τα μεγάλα είναι όλα θαμμένα.
2: Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Έλα, μερούλα μου! Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς! Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα! Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες! Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται! Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές! Μα μη με διακόπτεις! Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις! Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
5: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
4: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, η Τσαμπίκα.
6: Πρατήρια καυσίμων Έκο, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, κρατάω στα χέρια μου το βιβλίο της Ελευθερίας Στακλάκη, «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσιακών σχέσεων από τη διαδικασία της Βαρκελόνης, το νέο σύμφωνο για τη Μεσόγειο», πρόλογος Στέλιος Περάκης. Και όπως σας έλεγα νωρίτερα, δηλαδή, κάνοντας ρεπορτάζ, είναι και Παρασκευή σήμερα, έχουμε δύο δεδομένα. Έχουμε έναν γαμπρό, ο οποίος φέρνει κόσμο, και μία νύφη, που επίσης φέρνει κόσμο. Λοιπόν, ο γαμπρός είναι ο Στέλιος Χατζηδιάκος, σε σχέση με το γάμο του με την Δεσποινίδα ακόμη Κατερίνα Κωνσταρίδη, και η νύφη η οποία φέρνει κόσμο, δηλαδή καθηγητάδες, το λέω όπως το λένε στα καφενεία των χωριών, και βεβαίως μορφωμένους και σπουδαγμένους, είναι η κυρία Ελευθερία Φτακλάκη, που την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί απόψε έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου της. Καλημέρα, κυρία Φτακλάκη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζιώνου. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Είναι ωραίο το νύφι, είναι ωραίο το νύφι.
1: Πάντα μ' αρέσετε, αφηγηματικός, πάντα με το ωραίο χιούμορ σας. Είστε μοναδικός.
0: Λέω, να είστε καλά για τα λόγια τα οποία μας λέτε, τα όμορφα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σήμερα. Καταρχήν.
1: Α, και χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Έτσι, ναι. Ναι, στα 18 κι εγώ. Λοιπόν.
1: Να σας χαιρόμαστε. Μεγαλώσαμε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και α μην αρέσουν. Και πολλές φορές. Λοιπόν, πάμε στο βιβλίο, γιατί εγώ βλέπω ότι Κεφαλογιάννης, Σύνου, Περάκης, Τριανταφύλου, Ιφαντής, δηλαδή
1: το
0: Γρηγορίου, το αφάγκαντε της διανόησης, και κυρίως άνθρωποι που έχουν εξειδίκευση σε αυτά τα ζητήματα. Έτσι, δηλαδή, τρομερό πάνελ, από τα καλύτερα πάνελ ever, όπως λένε στην Ανίθα.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ, κύριε Χατζιωάννου, και σας ευχαριστώ έτσι που δίνετε δυνατότητα και να θυμίσουμε στους ακροατές και ακροάτριες ότι είναι σήμερα η εκδήλωση το απόγευμα στις 7 η ώρα στον Εστορίδιο,
0: ναι,
1: και με αυτούς τους εκπαιδευτικούς ομιλητές, όπου πραγματικά θεωρώ ότι σήμερα θα γίνει μια εξαιρετική συζήτηση για θέματα που άπτονται της Μεσογείου, των ευρωμεσογειακών σχέσεων, αλλά και των γεωπολιτικών εξελίξεων. Μην ξεχνάτε ότι ο Μανώλης ο Κεφαλογιάννης, ο ευρωβουλευτής μας, Ευρωβουλής της Δημοκρατίας, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, πρωτοστάτησε μαζί με τον εισηγητή, τον Ισπανό Ευρωβουλευτή, για την εισήγηση που ήταν καταπέλτης.
0: Το ψήφισμα ράπισμα κατά της Τουρκίας.
1: Ακριβώς. Υπήρξε λοιπόν μια εισήγηση από την αρμόδια αυτή επιτροπή, στην οποία προεδρεύει ο Κεφαλογιάννης. Και θεωρώ ότι αυτή είναι μια ισχυρή και μεγάλη νίκη και της Δημοκρατίας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Αξιακού Συστήματος, και βεβαίως και δική μας από τη στιγμή που ένας Έλληνας ευρωβουλευτής πρωτοστάτησε και, αν θέλετε, ήταν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Επομένως, θεωρώ ότι ο Μανώλης έχει να μας πει πάρα πολλά. Το λέω γιατί αυτό μας ενδιαφέρει άμεσα πάντα. Η πρώτη ερώτηση όλων είναι τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά, και πάμε λοιπόν μετά στο ευρύτερο περιβάλλον που έχει να κάνει με την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, που και αυτό μας αφορά πλέον, γιατί αφενός οι εξελίξεις οδηγούν στο να πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι και να παρακολουθούμε, και δεν εννοώ μόνο όσοι είμαστε στο χώρο, είτε ακαδημαϊκοί, είτε δημοσιογράφοι, είτε πολιτικοί, αλλά μιλώ γενικότερα για την κοινωνία, ότι θα πρέπει πλέον να παρακολουθεί και να ακούει από έγκυρες πηγές τα τεκτενόμενα, προκειμένου να μπορεί να σχηματοποιήσει μια άποψη και να μπορεί ουσιαστικά και να κρίνει και να αξιολογεί και να αποφασίζει για κάθε είδηση που έρχεται στο πιάτο.
0: Πάω σε μια γενική αρχή, έτσι. Ακριβώς, πάω σε μια.
1: Το λέω, κύριε Χατζιωάννου, γιατί πλέον και το θέμα, γιατί το λέω, θα μου πείτε τώρα γιατί το λέτε αυτό. Το θέμα της παραπληροφόρησης, το θέμα το πώς κάποιοι εκμεταλλεύονται και κάνουν ουσιαστικά όλο αυτό το disinformation με τα social media και την τελείως παραπλάνηση και το στήσιμο, αν θέλετε, κατασκευή ειδήσεων, ψευδών ειδήσεων, τις οποίες όταν ο άλλος δεν γνωρίζει, και είναι και λογικό, δεν αδικό τον κόσμο, το παίρνει ουσιαστικά μάθητο και το υιοθετεί ενδεχόμενα. Άρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια κοινωνία ευαισθητοποιημένη, ενημερωμένη και υποψιασμένη, και ειδικά καθένας να βγάζει μετά τα δικά του συμπεράσματα. Βεβαίως, δημοκρατία έχουμε με βάση αυτό το γνωσιακό υπόβαθρο που σχηματοποιεί συνεχώς μέσα από την παρακολούθηση των γεγονότων.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα fake news ουσιαστικά έχουν επικρατήσει ή επηρεάσει πολύ την σύγχρονη τεχνολογία, και βεβαίως και, αν θέλετε, η προσέγγιση με το AI, δηλαδή, ότι υπάρχει παραποίηση πολλών στοιχείων. Αλλά για να πάω στην ουσία, εδώ έχουμε ένα βιβλίο το οποίο δεν έχει θεωρητικά μια προσέγγιση. προσεγγίσει, εξετάζει την περίπτωση της Γαλλίας, Ισπανίας, δηλαδή σε σχέση με αυτά τα ζητήματα, τα θεσμικά, αλλά πάει στην ουσία των πραγμάτων, αυτά τα προβλήματα τα οποία αφορούν τον καθένα εξ ημών, δηλαδή προσφυγική κρίση, στο να μην απορεί κανείς εάν στη γειτονιά του ή στην πόλη του ή στη χώρα του δει τα επόμενα χρόνια να αυξάνονται κατά πολύ οι πρόσφυγες. Και βασικά ζητήματα έτσι διαπραγματεύεται αυτό το βιβλίο.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και χαίρομαι που το λέτε, κύριε Χατζηγιάννη, και σας ευχαριστώ γιατί δείχνει ότι το έχετε διαβάσει.
0: Το πολεμά από χθες τώρα, μου το δώσατε σε μία ώρα. Τι να κάνω τώρα,
1: δηλαδή. Εγώ και πάλι όμως.
0: Εντάξει, προσπαθώ να το διαβάσω.
1: Του βιβλίου,
0: ναι, ξέρετε, είμαι βιβλιοφάγος δηλαδή, αλλά εντάξει. 330 σελίδες, άμα πεθάνετε εσείς.
1: Εντάξει. Τι να κάνουμε, εντάξει. Εμείς τον γράφω, πεθαίναμε. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτό που λέτε, συμφωνώ, αποφάσισα να γράψω ένα βιβλίο αφενός να έχει ένα ακαδημαϊκό κομμάτι που αφορά, θέλετε, τα θεωρητικά μοντέλα που ερμηνεύουν τα μοντέλα αυτά, το πλαίσιο των ευρωμεσογειακών σχέσεων. Μετά, γιατί πλέον πέρσι κλείσαμε 30 χρόνια από τη διακήρυξη της Βαρκελόνης. Όμως το λέω αυτό για να γίνει κατανοητό γιατί επέλεξα τη Γαλλία και την Ισπανία ως μοντέλα. Είναι γιατί, αν θέλετε, ειδικά η Γαλλία ήταν η χώρα που πρωτοστάτησε στο πλαίσιο αυτό των σχέσεων της Ευρώπης με τις τρίτες μεσογειακές χώρες, για ευνόητους λόγους.
0: Βεβαίως, παλιά αφεντικά, έτσι, σε πάρα πολλές χώρες.
1: Ακριβώς, θέλανε λίγο να χρυσώσουν το χάπι και εκεί έχει μια μεγάλη διαδρομή. Και το συγκρίνω με την Ισπανία, γιατί επιλέγω δύο χώρες της Μεσογείου που από την αρχή πρωτοστάτησαν, οι οποίες όμως αντιμετωπίζουν τελείως διαφορετικά το πλαίσιο αυτό και τις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς, για να δείξω ακριβώς και το πόσο σημαντικό είναι και η αποκέντρωση των θεσμών και η αποκέντρωση του μοντέλου διακυβέρνησης σε κάθε χώρα. Η Γαλλία είναι ένα συγκεντρωτικό κράτος, γαλλοκεντρικό, εθνοκεντρικό. Η Ισπανία με την αποκεντρωμένη της διοίκηση λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Όπου εδώ βλέπει πραγματικά και έχει ενδιαφέρον δύο χώρες εξίσου σημαντικές στη Μεσόγειο, πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζουν όλη αυτή την εξέλιξη των ευρωμεσογειακών σχέσεων και πόσο συνδράμουν και συμβάλλουν στην διαμόρφωση κάθε μία με τον δικό της τρόπο. Την Ελλάδα, βεβαίως, γιατί το πρώτο θα με ρωτήσετε πώς και δεν πήρα την Ελλάδα. Την Ελλάδα την αναφέρω, όπως βλέπετε, στο πέμπτο κεφάλαιο, που εκεί πλέον έχω τον ρόλο των σύγχρονων κρατών και το πώς ουσιαστικά συνδιαμορφώνουν αυτό το πλαίσιο. Και επειδή η Ελλάδα, ας είμαστε ειλικρινείς, τα τελευταία χρόνια παίζει έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο ως περιφερειακός παίκτης πλέον στην ευρύτερη περιοχή, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, θεωρώ πλέον ότι ναι, είναι, αξίζει, και αν θέλετε έχω υποσχεθεί κιόλας ότι το επόμενό μου, είτε βιβλίο είτε paper, θα έχει να κάνει καθαρά με το ρόλο της Ελλάδας στη συνδιαμόρφωση, που θα δούμε και την εξέλιξη του πώς ξεκινήσαμε και το πόσο δυναμικά πλέον έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ήμασταν πάντα παρόντες και πάντα συμμετείχαμε σε οτιδήποτε είχε να κάνει με το ευρωενωσιακό πλαίσιο. Από τη δημιουργία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η Ελλάδα πάντα παρούσα και πρωτοστατούσα, αλλά σήμερα πλέον έχει και μια μεγαλύτερη δυναμική ως κράτος και δεν είναι απλά ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρακολουθεί τις εξελίξεις. Για αυτή την έννοια το λέω. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι ότι σήμερα, ακριβώς επειδή είμαι Μεσόγειος, ουσιαστικά ήταν, είναι και θα είναι ο ομφάλιος λόρος της γης, μην κοροϊδευόμαστε. Να θυμίσουμε ότι και επί Ομπάμα και επί Τραμπ αρχικά έλεγαν Ινδοειρηνικό, και τώρα πάλι που έχει ξανάρθει, ας πούμε, η Αμερικανική διακυβέρνηση στη Μεσόγειο. Οι μεγάλες δυνάμεις, οι πρώην μεγάλες.
0: Μάρε Νόστρουμ, ιστορικά δηλαδή, ακριβώς, από το Μάρε Νόστρουμ ξεκινάνε όλες οι χαρτογραφήσεις του κόσμου.
1: Καταρχάς η τάση της μετατόπισης από τον παγκόσμιο βορρά στον παγκόσμιο νότο της γεωπολιτικής ισχύος είναι πλέον ξεκάθαρο. Αυτό το πράγμα φαίνεται. Και φαίνεται με τον τρόπο που αναπτύσσουν σχέσεις μέσα από τη Μεσόγειο, η Κίνα.

0: Άρα λοιπόν εδώ αναλύω και το θέμα.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτή δεν πρέπει να είναι η βασική αρχή, δηλαδή να συγκρατηθούν στις χώρες τους και όχι να επηρεάσουν καταλυτικά και πολιτισμικά και όλη την Ευρώπη. Δηλαδή αυτή ήταν μια λαθασμένη προσέγγιση όλα τα προηγούμενα χρόνια από την Ευρώπη, αλλά και από την παγκόσμια κοινότητα, έτσι.
0: Από ό,τι πολύ σωστά το λέτε, μην πάτε και μακριά, είδατε τώρα πρόσφατα ο Τραμπ, ας πούμε, κατήγγειλε ουσιαστικά τη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία. Η Ευρώπη συνεχίζει και τα έχει αυτά, αλλά πολύ σωστά τα λέτε, επειδή ήταν και κομμάτι του διδακτορικού μου, τα χειρίζεται λάθος, αποσπασματικά, πάλι με την παρεμβολή των κρατών μελών και επειδή ακριβώς δεν είναι μια κοινοτική αρμοδιότητα αναπτυξιακή συνεργασία, είναι μια συντρέχουσα, άρα και κράτη και θεσμοί μαζί. Οπότε και εκεί πάλι παίζουν τα συμφέροντα των κρατών. Μην ξεχνάτε, δείτε τι έγινε στη ζώνη του Σαχέλ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό είναι
1: σημαντικός παράγοντας, η αφρικανική δηλαδή, η επιρροή σου όλο αυτό το σύστημα το οποίο έτσι αναφέρεστε. Και έχετε και την εμπειρία
0: και της
1: Αφρικής.
0: Έχω έτσι. Και τη Μέση Ανατολή, βεβαίως. Επειδή οι μεσογειακές αφορούν την ΜΕΝΑ, την περιοχή έτσι, Μεσόγειος και Βόρειος, Μέση Ανατολή και Βόρειος Αφρική. Αλλά βεβαίως στέκομαι πολύ στην Αφρική, γιατί θεωρώ ότι αυτή η Ήπειρος είναι και μια πρόκληση για την Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα, αλλά πρωτίστως βεβαίως στο θέμα της συνεργασίας. Και αυτό που εντοπίζω είναι ότι ακόμα και οι σχέσεις αυτές στα θεσμικά πλαίσια που έχουν υπάρξει από τότε μέχρι σήμερα, που είναι πολλά, να μην τα αναφέρω τώρα, να μην κουράζουμε τον κόσμο, δείχνουν την λάθος αντίληψη της Ευρώπης στο πλαίσιο του συνεταιρίζεσαι. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό.
1: Πάντως να αναφέρω και κάτι άλλο, αυτό που λέτε, κυρία Φτακλάκη, το οποίο έχει να κάνει και με τη Ρόδο ιστορικά, δηλαδή, γιατί εσείς καταπιάνεστε με ζητήματα τα οποία βεβαίως έτρεχαν στην περιοχή χωρίς να το έχουν καταλάβει πάρα πολύ. Αναφέρομαι στον περίφημο διάλογο των πολιτισμών, το οποίο έκαναν οι Ρώσοι εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Με ένα απίστευτο λόμπι, δηλαδή, με τις χώρες της Αφρικής και με εξελίξεις που τώρα αντιμετωπίζει έτσι, η παγκόσμια κοινότητα, το πόσο μακριά έβλεπαν αυτοί που θέλουν να επηρεάσουν πράγματα, έτσι, χώρες, εξελίξεις, να ανατρέψουν δεδομένα κτλ. Η Ρόδος ήταν ένα καταλληλικό σημείο.
0: Έτσι. Και πόσο χρησιμοποιούν και την ορθοδοξία σε αυτό το επίπεδο.
1: Αλίμονο.
0: Να πούμε ότι εμείς ειδικά ως χώρα, και αυτό είναι το asset της Ελλάδας, είμαστε μια χώρα που μας αγαπάνε και Μέση Ανατολή και Αφρική, γιατί δεν είχαμε ποτέ αποικίες, δεν ήμασταν ποτέ, ήμασταν πάντα με ένα δημοκρατικό αίσθημα και πάντα σεβόμενοι τους λαούς. Αυτό, τώρα μιλώ για τη σύγχρονη ιστορία, έτσι, τα παλιότερα. Αυτό λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι είναι στα θετικά μας πλεονεκτήματα και γι' αυτό και έχουμε μια πολύ ισχυρή διασπορά στην Αφρική, που έχει ανάγκη από υποστήριξη. Και εδώ θα πρέπει, δώστε μου πραγματικά δύο λεπτά, να εξάρω την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, την Μάιρα τη Μυρογιάννη, που έκανε εξαιρετική δουλειά. Δηλαδή, έχω εντυπωσιαστεί από το πόσο στρατηγικά πλέον κινούμαστε στο θέμα της αξιοποίησης, αν θέλετε, και στήριξης διασποράς, ειδικά στην Αφρική που είναι ακόμα μεγάλη, και βεβαίως στο θέμα της Εκκλησίας. Ξέρετε ότι οι Ιεραποστόλες, τα γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Χατζιόν, κάνουν εξαιρετική δουλειά και τι θέλουν, συνεργασία, υποστήριξη κλπ. Άρα λοιπόν, ναι, η Ελλάδα μπορεί να παίξει και ένα κομβικό ρόλο σε αυτήν όλη την συνδιαμόρφωση, γιατί πλέον τώρα συζητάμε, έγινε το νέο πλαίσιο, η νέα συμφωνία για τις ευρωμεσογειακές σχέσεις, το νέο σύμφωνο 2025, όπου εκεί δίνουν άλλες προτεραιότητες και βλέπουμε την Ελλάδα πραγματικά να μπαίνει πολύ δυναμικά σε αυτό το πλαίσιο, γιατί έχουμε αντιληφθεί και καταλαβαίνουμε ότι είναι όφελος όλων των λαών και της μίας πλευράς και της άλλης να συνυπάρχουμε ειρηνικά, να μας ενώνει η Μεσόγειος, αλλά να μας ενώνει για συνεργασίες, να μας ενώνει για τα δίκτυα, να μας ενώνει για το εμπόριο, να μας ενώνει και να μας ενώνει για τραγικά γεγονότα, βλέπε όλα αυτά που συμβαίνουν με τη βύθιση πλοίων και την...
1: Ή τα μικρά παιδιά στις παραλίες, βεβαίως.
0: Ήταν η θάλασσα των νεκρών, δηλαδή ήταν τραγικό εκείνη την πολύ δύσκολη περίοδο του μεταναστευτικού. Άρα λοιπόν, για να αποφευθούν όλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό να δουλέψουμε όλοι μαζί και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει αντιληφθεί αυτό. Γι' αυτό και στο βιβλίο μου επιμένω και τονίζω ότι θα πρέπει να πρωτοστατήσει και να εφαρμόσει και το πεδίο της στρατηγικής αυτονομίας στο πλαίσιο αυτό των ευρωμεσογειακών σχέσεων σε ισότιμες πάντα σχέσεις. Το τονίζω αυτό, γιατί αυτό, αν θέλετε, ήταν μέχρι πρότινος στα αρνητικά της Ένωσης, ισότιμες σχέσεις με τους εταίρους μας στις τρίτες μεσογειακές χώρες. Και όχι με τα πόνερα της αποικιοκρατίας και με αυτές, αν θέλετε, τις καταβολές που κάποιες χώρες ακόμα έχουν και κάπως υπόγεια προσπαθούν να τα περάσουν. Και θα το όποιος διαβάσει το βιβλίο μου θα καταλάβει τι εννοώ.
1: Λοιπόν, στις 7 απόψε στον Εστορίδιο με αυτούς τους εξαιρετικούς ομιλητές, η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Φτακλάκη.
0: Είμαι
1: σίγουρος για την επιτυχία.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά από την κυρία Ελευθερία Φτακλάκη.

βιβλίο απόψε στον Εστορίδιο. Πάω λοιπόν σε αυτό το οποίο έλεγα νωρίτερα που έχει να κάνει με το τραμπολίνο και να ξεκινήσω, διότι επαναλαμβάνω υπάρχει ακόμη μια πολύ μεγάλη σύγχυση σχετικά με το τραμπολίνο, και να ξεκινήσω από το καταπληκτικό ρεπορτάζ. Κοιτάξτε τώρα για να λέμε και την αλήθεια, εάν υπάρχει κάπου δικαστικό ρεπορτάζ και είναι φοβερό, είναι στην Δημοκρατική. Δηλαδή και ο Δαμιανός, ο Αθανασίου, πραγματικά δίνει τα αρέστα του. Ό,τι συμβαίνει το έχει ο Δαμιανός ως πληροφόρηση. Κάνει καταπληκτικό δικαστικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, και βεβαίως ό,τι θέμα βγαίνει από τα Δωδεκάνησα έχει την υπογραφή του Δαμιανού. Λοιπόν, πάω τώρα σε αυτό που έχει να κάνει ουσιαστικά με το τραμπολίνο και διαβάζω το ρεπορτάζ, γιατί επαναλαμβάνω ότι άκουσα τώρα να βγαίνουν από το Δήμο της Ρόδου πρώην αυτοδιοικητική και να λέει ότι το 2023 είχε περάσει με διάφορα έγγραφα όλη αυτή η αρμοδιότητα των τυπικών του πράγματος. Λέω το τυπικό του πράγματος γιατί το ουσιαστικό του πράγματος δεν πρέπει να το συζητάμε καν. Δηλαδή εγώ νομίζω ότι ήταν λάθος. Ανήκει, δεν ανήκει, ή αν η ΕΤΑΔ είχε εμπλοκή σε όλη αυτή η ιστορία, η οποία έχει και ένα πολύ μετέωρο, έτσι, ουσιαστικά ιδιοκτησιακό καθεστώς, θα έπρεπε να μην ρωτήσουμε κανένα. Δηλαδή θα έπρεπε να μην το συζητάμε. Αλλά ξέρετε, με βάση το δημόσιο λογιστικό, όταν παρεύει σε κάτι στο οποίο δεν σου ανήκει, τότε βρίσκεσαι εγκαλούμενος από την ίδια τη δικαιοσύνη ή από την ίδια τη διοίκηση. Δηλαδή είναι αυτό που λένε, ότι αν δεν έχεις πράξη παραχώρησης ή αν δεν έχεις την ιδιοκτησία, δεν μπορείς να παρέμβεις. Λοιπόν, αυτό είναι το τυπικό. Το ουσιαστικό είναι ότι λένε λοιπόν ότι το 23 λέει πήγε η Διεύθυνση Μεσογειακής Πόλης και έκανε, λέει, έλεγχο, γιατί τους είχε καταγγελθεί ότι υπάρχει πρόβλημα. Έκαναν, λέει, αυτοψίες, βουτούσαν, λέει, ήδη και έβλεπαν το τι γίνεται. Δηλαδή μιλάμε για τι φλανάχιο Θοταρίδης. Και στη συνέχεια τι έκαναν, αφού υπήρχε θέμα. Αφού υπήρχε σαφήνεια ότι το τραμπολίνο ανήκει στον Δήμο της Ρόδου, τι έκαναν. Γιατί από τα έγγραφα και από τη διαδικασία της εισαγγελίας άλλο προκύπτει. Άλλο γράφει εδώ πέρα η Εφημερίδα Δημοκρατική. Και μένω σε αυτά τα οποία αναφέρει. Ότι ξεκίνησε μία, αν θέλετε, συνεννόηση, μάλλον ανταλλαγή εγγράφων, μέσω λιμεναρχείου, εισαγγελίας και των υπολείπων εμπλεκομένων, για να διαπιστώνουν σε ποιον ανήκει ο βατήρας και αν ο βατήρας εγκυμονεί κινδύνους. Δεν θέλω να πάω στο αν εγκυμονεί κινδύνους, γιατί εγώ θεωρώ ότι δεν είναι τόσο τραγικό το ζήτημα και δεν τα μεταφέρω εγώ αυτά. Τα μεταφέρει ο επαγγελματίας δίτης, ο οποίος ξέρει την κατάσταση. Ο οποίος βούτυξε το 13, έχει βουτήσει επανειλημμένος και βούτησε και στο τέλος της περσινής χρονιάς για να κάνει μια δουλειά και να δώσει αυτά τα στοιχεία σε έναν οργανισμό του τόπου. Λέει λοιπόν το ρεπορτάζ εδώ ότι από όλα αυτά τα έγγραφα, έτσι, εμπλοκή της αγγελίας στο ζήτημα, καταλήγει λοιπόν, αφού έψαχνε να βρει σε ποιον ανήκει η κυριότητα, η περιφέρεια δεν έχει καμία εμπλοκή, άσχετα αν υπήρξε στο παρελθόν εμπλοκή της για να σώσει το κατάσταση, ότι μέσα από τις διαδοχικές μεταβάσεις φαίνεται ο φορέας που φέρει πλέον την ευθύνη για τον βατήρα είναι η ΕΤΑΔ ΑΕ, περίφημη ΕΤΑΔ δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, στην οποία περιήλθε η πλήρης κυριότητα της κατασκευής βάσει του νόμου για τη διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου και έχει και διάφορα. Αφού λοιπόν, έτσι, ήξεραν το τι συνέβαινε τα τελευταία χρόνια, παραλαμβάνω, υπήρχε αυτή η ανησυχία, υπήρχε αυτή η εκτίμηση ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας. Αφού λέει ο Δήμος της Ρόδου λοιπόν, γιατί οι Δήμοι έχουν μια συνέχεια, ρε παιδιά. Αφού λοιπόν ήξεραν ότι ανήκει στο Δήμο της Ρόδου, ανήκει στο Δήμο της Ρόδου, τι έκαναν τόσο καιρό. Τι έκανα στη συνεδριά του Δημοτικού Συμβουλίου εν ενεργεία Δημοτική Σύμβουλη. Γιατί δεν βγήκαν να το πούν δημοσίως. Γιατί δεν έγινε τίποτα. Γιατί άφησαν το Δήμαρχο να λέει αυτά που λέει και να κάνει το θέμα της ΕΤΑΔ σημαία για τις παραλίες και να αγνοούμε το τραμπολίνο. Γιατί έγιναν όλα αυτά δηλαδή. Πραγματικά απορώ. Αλλά όπου και να ανήκε το τραμπολίνο, δεν έπρεπε πουδενή ο Δήμος της Ρόδου να το συζητήσει. Θα έπρεπε να κάνει τα αυτονόητα, να περιέλθει, ή αν δεν έχει περιέλθει, αν υπάρχει ασάφεια στην ιδιοκτησία του Δήμου της Ρόδου, μαζί με τις λουτρικές καταστάσεις, γιατί είχε γίνει παλιότερα για το Ρόντα, για όλα αυτά τα σχετικά, είναι ιστορικά δηλαδή, έγραφα να θέλετε. Έπρεπε να το ζητήσει και υπάρχει εξαίρεση, γιατί δεν υπάρχει νόμος
με βάση τον ελληνικό νόμο ο οποίος να δικαιολογεί την κατασκευή βατήρων είναι ιδιαίτερο, είναι μοναδικό το τραμπολίνο. Έπρεπε να κάνει αυτή την πράξη ο Δήμος της Ρόδου. Απόφαση Βουλής ή ΕΤΑΔ ή οτιδήποτε θέλετε. Γιατί ΕΤΑΔ, θα σας θυμίζω και κάτι άλλο, γιατί διαβάζω τώρα και τρελαίνομαι με όλους αυτούς τους τύπους, οι οποίοι, ενώ έπρεπε να τρέξουν και άλλα τα οποία παραχωρήθηκαν από την ΕΤΑΔ, π.χ. στο Δήμο της Ρόδου, είναι στα μαύρα τους τα χάλια. Τι να πω για τη Ροδιακή Επαυλή. Πήγαινε μια τεράστια προσπάθεια για να την πάρουμε ως Δήμος της Ρόδου. Ξεκίνησε η Δημοτική Αρχή Χατζηδιάκου, έκανε τα πάντα για τη Ροδιακή Επαυλή και είναι ακόμη σε κατάσταση τραγική, ενώ πρέπει να είχαμε εγκαινιάσει και να είχαμε βάλει και βιβλιοθήκες και τα πάντα μέσα στο κτίριο. Έχουν περάσει 6,5 χρόνια και ακόμη είμαστε στο πουθενά. Τι να πω δηλαδή για το στρατολογικό γραφείο, το οποίο το αφήσαμε και το κάνουν σουβλατζίδικο, θα το κάνουν ή σουβλατζίδικο θα το κάνουν, ή γραφεία θα το κάνουν, ή τροπιτάδικο θα το κάνουν. Που είναι μέσα στο ακίνητο του Μουράτ Ρέις, το οποίο εγκαινιάστηκε πριν από μία εβδομάδα παρουσία Μητσοτάκη. Η ΕΤΑΔ είναι. Τι κάνουμε για αυτά τα ζητήματα? Να πάω στο υπερταμείο και να πάω στην Ελεούσα, σε εγκαταστάσεις Ελεούσα, να πάω στην γνωστή ιστορία που έχει να κάνει με το υπερταμείο και με τη βίλα του κυβερνήτη, η βίλα Ντεβέκη. Πού να ξεκινήσω? Τι έκαναν τώρα λοιπόν όλοι αυτοί? Γιατί κάποιοι άλλοι έκαναν. Τα διεκδίκησαν, τα πήραν, έκαναν διαδικασίες, έβαλαν εργολάβους και έτρεχαν. Τώρα τι κάνουνε? Αλήθεια, τι κάνουμε τώρα? Μόνο για πανηγύρια? Είμαστε μόνο για τα πανηγύρια. Γιατί και σε εντάξεις έργων για τα πανηγύρια είμαστε. Και βλέπω και απίστευτα πράγματα. Άκουγα χθες, το επαναλαμβάνω, λέει ο Δήμαρχος, λέει, με την κυρία Μενδώνη υπήρχε ένα θέμα, γιατί είπε, άφησε την πρόξενο. Δήμαρχε, δεν είναι δουλειά σου να κάνεις το Υπουργείο Εξωτερικών. Ούτε ο Γεραπετρίδης θα μαλώσει τη Μενδώνη. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν είναι δική σου δουλειά αυτό. Εσύ έπρεπε τη Μενδώνη 4 ημέρες να τη βάλεις κάτω και να συζητήσετε για την προγραμματική σύμβαση της Μεσογειακής Πόλης, που είναι από το κακό στο χειρότερο. Και σας φωνάζει τώρα για να σας εγκαλέσει η Μενδώνη. Γιατί τα έχετε κάνει μουσκεμά στη Μεσογειακή Πόλη. Ψάχνετε με λαθασμένους τρόπους. Δεν είναι μόνο το θέμα των ντρόν. Και χθες που έλεγε τα διάφορα ο Ζανιτούλης, αδιάβαστος, εντελώς αδιάβαστος. Όσο αδιάβαστος γίνεται δηλαδή. Γι' αυτό σας εγκαλεί η Μενδώνη. Και σιγά τώρα η Μενδώνη που άλλα είπε δημοσίως εδώ, μίλησε σε ραδιόφωνο, είπε και τι δεν είπε, που ένιωσε ενοχή και σας φωνάζει. Σας φωνάζει για να σας ξεχεριάσει για το θέμα της Μεσογειακής Πόλης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με αυτά. Ραντεβού την Δευτέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Νομίζω έχουμε χαρές και πανηγύρια στον τόπο μας και όμορφα πράγματα. Οπότε λέμε από εβδομάδας. Να είστε καλά.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέση.
3: Μια λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σιμπα.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
9: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος.

0: Εδώ και σήμερα μαζί για μία ώρα. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου.
1: Καλημέρα, Κλεάνθη μου.
0: Όλα καλά, όλα ωραία.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, Λεβέντη μου. Αχ, αυτά τα κακοσβαίνοντα. Εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Πάντα υπάρχει. Και πάντα θα υπάρχει.
0: Πάντα. Και η ζωή συνεχίζεται. Ακριβώς.

0: Μεγάλη κινητικότητα, αγαπητοί μου φίλοι. Πάντα σε πολιτικό πεδίο αναφέρομαι. Σε αυτό το έρημο που δεν έχει να ηρεμήσει. Αντιπολίτευση και ένα μέρος από την πολυκατοικία της την νεοδημοκρατική, έτσι, την κεντροδεξία, έχουν αγριέψει πολύ τα πράγματα, δεν το βάζουν κάτω. Πρέπει οπωσδήποτε να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι το σύνθημα, αυτό είναι ο πόνος. Γιατί όταν βάζομαι το δίλημα, όταν μπαίνει το ερώτημα, τι θα γίνει αν φύγει ο Μητσοτάκης, ποιος θα έρθει, εκεί τα πράγματα, ξέρετε, θα έλεγα στην καθομιλουμένη, κακαρώνουν. Δεν υπάρχει απάντηση. Τους λες, διαλέξτε ρε παιδιά, υπάρχει ο Αλέξης Τσίπρας, υπάρχει ο Βελόπουλος ο Κυριάκος, υπάρχει ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, υπάρχει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπάρχει ο Βαρουφάκης, υπάρχει η Καριστιανού. Διαλέξτε ποιον, να δούμε τελικά πώς μπορούμε να πάμε. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν υπάρχει απάντηση. Και μάλιστα κάποιοι αποφεύγουν και με έναν τρόπο τέτοιο που σε οδηγεί στο συμπέρασμα να λες, ντρέπεται να πει ο άλλος, να απαντήσει. Έχω την αίσθηση, αγαπητοί μου φίλοι, ότι μάλλον, υποθέτω, πιθανολογώ, έτσι, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος 100%, αλλά υποθέτω, πιθανολογώ, ότι ναι μεν συμβιβάζονται με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αλλά όχι με πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν το εισπράτεται εσείς αυτό. Μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και έπειτα, γιατί όχι με το Μητσοτάκη, εφόσον έχει την υψηλότερη αποδοχή από όλους τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Τι να πω, πραγματικά δηλαδή, στην ηλικία που βρίσκομαι, με τόσα που έχω βιώσει, ειλικρινά δεν μπορώ να δώσω κάποια εξήγηση πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο ενοχλημένοι μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι με το πρόσωπο του συγκεκριμένου πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό, ξέρετε, αυτό το οποίο σας είπα τώρα, με οποιοδήποτε σου λέει, αλλά όχι με το Μητσοτάκη, δεν το λένε απλά οι κάποιοι νεοδημοκράτες που για δικούς τους λόγους δεν θέλουν το Μητσοτάκη. Το λένε ακόμα και από την αριστερά, το ακούω αυτό. Αυτή την επιχειρηματολογία. Μα δεν είναι επιχείρημα αυτό εδώ. Πραγματικά δυσκολεύομαι. Δυσκολεύομαι και δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Προσπαθώ, ξέρετε, μέσα από τους εκλεκτούς συνομιλητές, τους οποίους καθημερινά φιλοξενούμε, να μας δώσουν μια εξήγηση. Πού εδράζεται αυτή η επιμονή, ας πούμε, και αυτό το πάθος. Να φύγει, σου λέει ο Μητσοτάκης, και όποιος θέλει ας έρθει. Τους λες, υπάρχουν τόσοι αρχηγοί, πολιτικοί αρχηγοί όλων των κομμάτων. Να ξεκινήσουμε από τον Αλέξη Τσίπρα, μιας και στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του το φέρνουν δεύτερο. Στη συνέχεια τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε πιο πέρα στην κυρία Καριστιανού. Πάμε ακόμα πιο πέρα στον Κυριάκο Βελόπουλο. Πάμε ακόμα πιο πέρα. Βοήθαμε ρε Βασίλη, γιατί τώρα δεν συγκρατώ. Στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο Γιάννη Βαρουφάκη. Ποιος θα μπορούσε να μπει στην θέση του Μητσοτάκη, ποιος θα ήταν, δηλαδή πάντα, επειδή είναι και προσωποκεντρικά τα κόμματα λίγο πολύ στην Ελλάδα. Ξέρουμε, μας χάρη, οι οπαδοί λόγου χάρη που ψηφίζουν Ελληνική Λύση. Αν τους πεις Ελληνική Λύση και δεν τους πεις Βελόπουλο, μπορεί να τους μπερδέψεις. Το Βελόπουλος είναι αυτός το οποίο ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Δηλαδή να πεις τώρα πλεύση ελευθερίας. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, τι είναι αυτή η πλεύση ελευθερίας, κανένα καράβι είναι, τι είναι. Αν δεν πεις Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έτσι δεν είναι. Τώρα βέβαια στο Πασόκ, όπου εκεί η καλλιέργεια, η πολιτική είναι σε υψηλά επίπεδα, εκεί δεν χρειάζεται να πεις Ανδρουλάκης, μπορεί να του κάνεις και κακό, ας πούμε. Εκεί πες του Πασόκ. Αλλά στα άλλα κόμματα όμως, για να πεις τώρα το κόμμα Έλλας, ας πούμε, έτσι. Αν δεν πεις Τσίπρας, ποιος θα καταλάβει, ο άλλος θα νομίζει ότι μιλάμε για την ελληνική αστυνομία, ξέρω εγώ, ή για την πατρίδα μας, την Ελλάδα. Και όμως, όταν τους πεις ποιος από όλους αυτούς θα πρέπει να είναι στην θέση του Πρωθυπουργού, εκεί λένε ας μην είναι ο Μητσοτάκης και όποιος θέλει ας είναι.
1: Και όποιος θέλει, αυτό επικρατεί πλέον.
0: Ναι, αυτό. Αυτό λένε οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Αλλά το λένε και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, μια μερίδα, παρακολουθώντας έτσι τα social media, οδηγούμε σε αυτό εδώ
1: είναι
0: το συμπέρασμα.
1: Μια μικρή μερίδα που.
0: Λοιπόν,
1: λέει αυτό.
0: Πάμε να δούμε. Ίσως δώσει, μας φωτίσει ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά μου. Τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας φωτίσω. Μπορώ όμως να καταθέσω 2, 3, 4 σκέψεις για τους λόγους που, επί των οποίων θεμελιώνεται αυτό το διάχυτο πράγματι και αντιμητσοτακικό μίσος.
0: Για να σας ακούσουμε, κύριε καθηγητά μου. Είναι χρήσιμο, νομίζω.
2: Πρώτον είναι και ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίσης να ήταν ή ο Αλβέρτος Φάτσερ, η διάρκεια αυθύρη. Αυτή καθεαυτή. Θυμίζω και ένα παράδειγμα που αναφέρω συχνά, ότι όταν ρωτήθηκε ένας Αθηναίος πολίτης γιατί υπερψήφισε την εξορία, την υπερορία με όμικρον του Σοκράτη, του δίκαιου Αριστείδη, απάντησε γιατί είχα βαρεθεί να ακούω να τον αποκαλούν δίκαιο. Και από τη φύση φθήρη εξουσία, και μπορώ να πω με συγκριτικά δεδομένα, τον έχει φθήρει λιγότερο από άλλους μακρόβιους πρωθυπουργούς, διότι είναι ο τέταρτος μόλις πρωθυπουργός της Ελλάδας που συμπληρώνει 7ο συνεχείο χρόνο κυβερνητικής παρουσίας, μπαίνει στον 8ο, και αν πάρουμε ως μέτρο σύγκριση τους προηγούμενους, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το 1962, τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1988, που στις πρόσφατες τότε δημοτικές εκλογές δεν είχε βρει την ψήφο του, και τον Κώστα Σιμίτη το 2003, βλέπουμε ότι ήταν πολύ πιο αποδυναμωμένοι από τον Μητσοτάκη. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει, είναι άλλο, με το γεγονός ότι το να πιστεύει κάποιος πως ο συνολικός κυβερνητικός απολογισμός του Μητσοτάκη είναι θετικός, είναι μια κρίση αποδεκτή, εγώ τη συμμερίζομαι, και πιστεύω ότι είναι και θεμελιωμένη, συγκρινόμενη, όπως είπατε, και με τους προκατόχους του. Αλλά πρέπει να είναι κανείς εξαιρετικά εθελότυφλος ή εξαιρετικά παροπηδοφόρος για να αρνηθεί ότι ο νυν πρωθυπουργός στα 7 χρόνια της πρωθυπουργίας του και λάθη μεγάλα έχει κάνει, και ατοπήματα και ανομήματα, και πέραν το ότι κάτι που εγώ έχω ιδιαίτερη ευαισθησία, έχει πολύ πολύ χαμηλού επίπεδου θεσμικές προτάσεις, το αφήνω όλα τα άλλα τα οποία αναφέρονται ευρύτερα για σκάνδαλα, για όσμωση με μεγάλους κεφαλαιούχους, προνομιακές νομοθεσίες κτλ. Λέω ότι οι θεσμικές του προτάσεις είναι χαμηλότερες των περιστάσεων και δείχνουν να τείνουν περισσότερο στη διάθεση να δημιουργήσει πρόβλημα σε άλλα κόμματα παρά να οδηγήσει στον τόσο αναγκαίο θεσμικό εξυγχρονισμό της χώρας. Και ο τρίτος λόγος που έτσι πρόκειρα μπορώ να καταθέσω, πράγματι υπάρχουν μόνο 3 κόμματα στην Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ, που δεν είναι προσωποκεντρικά. Είναι θεσμοποιημένα κόμματα με συνέχεια, με διαχρονική ύπαρξη πέραν από αρχηγούς.
0: Είπατε το ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ.
2: Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία.
0: Πώς δεν είναι προσωποκεντρικά? Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι προσωποκεντρικό? Μια ζωή με τον Καραμαλή, το όνομα Καραμαλή ήταν.
2: Ναι, σύμφωνοι. Αλλά το θέμα είναι ότι αν ομιγέννητο πεθάνει ο σημερινός πρωθυπουργός, είναι περίπου βέβαιο ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Αν πεθάνει ο Τσίπρας.
0: Αυτή την έννοια το λέτε, το κατάλαβα.
2: Ναι. Θεσμικό κόμμα στην πολιτική επιστήμη, ονομάζουμε κάτι. Αλλά άλλο ότι ακριβώς εκεί θα ερχόμουν, σχεδόν με προλάβατε. Μπορεί να μην είναι θεσμοποιημένα προσωποκεντρικό, είναι όμως ένα κόμμα που υπήρξε εξαιρετική ακραία συγκέντρωση και προσωποποίηση εξουσίας. Τόση που δεν είχε ποτέ κανένας άλλος πρωθυπουργός. Κανείς άλλος πρωθυπουργός δεν είχε στα χέρια του τη διεύθυνση των μυστικών υπηρεσιών, το γενικό συντονισμό του κράτους και της οικονομικής πολιτικής, την εξωτερική πολιτική επί της ουσίας με έναν εξωκοινοβουλευτικό υπουργό αξιοπρεπέστατο, ποιοτικότατο, αλλά χωρίς ισχυρά εσωκομματικά ερίσματα, και ταυτόχρονα στις πάρα πολλές αρμοδιότητες.
0: Αφήσατε κάτι πολύ σημαντικό όμως απ' έξω, το οποίο δεν συνάδει, δεν συμβαδίζει με αυτό που λέτε, τις ένοπλες δυνάμεις.
2: Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω.
0: Ελάτε λοιπόν.
2: Ήταν η επόμενη λέξη που θα είχα πει.
0: Σας προλαβαίνω μονίμως, έτσι. Ναι,
2: εάν σε αυτά προσθέσουμε την αρμοδιότητά του να επιλέγει την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, την απαράδεκτη αρμοδιότητά του για την οποία δεν κάνει τίποτα να επιλέγει.
0: Ναι, αλλά
2: την
0: είναι ο κύριος Δένδιας όμως υπουργός, έτσι.
2: Την ηγεσία της δικαιοσύνης κτλ. Και ότι σε όλα αυτά προσέθεσε κάτι που δεν είχαμε ποτέ στη χώρα και συνιστά θεσμική έκπτωση, όσοι και αν είναι η προσωπική μου εκτίμηση για το σημερινό φορέα του αξιώματος, να επιλέγει μόνος του και τον αρχηγό του κράτους, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, φυσικά τον πρόεδρο της Βουλής κτλ. Έχουμε μια τέτοια προσωποποιημένη άσκηση εξουσίας, έστω και αν το κόμμα δεν είναι προσωποκεντρικό με την έννοια που είπα, που και αυτό κάνει τους κορεσμένους από την παρουσία του ή ενοχλημένους από κάποιες επιλογές του να στρέφουν ατομικά σε αυτόν.
0: Πιστεύετε ότι αυτός είναι ο λόγος, λέτε? Δηλαδή εσωτερικό, το εσωκομματικό στη Νέα Δημοκρατία πάθος, το οποίο δημιουργείται σε ένα κομμάτι που έχουν πάρει τώρα βασικά διαζύγιο από τη Νέα Δημοκρατία αυτοί οι άνθρωποι. Πιστεύετε ότι είναι για αυτούς τους λόγους ή κάτι διαφορετικό?
2: Κοιτάξτε, ποτέ με όλο τον κόσμο συζητάω, δεν είχα ακούσει τέτοιες ευθείες επιθέσεις κατά του Μητσοτάκη όσες αυτές που άκουσα πριν από ένα χρόνο, το τονίζω, από ένα χρόνο, από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που δεν είχαν υπουργοποιηθεί ενώ είχαν βγει πρώτη στην περιφέρειά τους, που ήταν επικραμμένοι και σήμερα όλα δείχνουν ότι θα προσχωρήσουν στο κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή, και τα προσωπικά παίζουν πάντα πολύ μεγάλο ρόλο και θυμίζω τη γνωστή φράση του Ίστον Σόρτσιλ: οι εχθροί σου είναι στο κόμμα, στο άλλο κόμμα είναι οι αντίπαλοι σου. Επομένως, ναι, τα δυσαρεστημένα στελέχη τον μισούν πάρα πολύ, συν βεβαίως ότι έθιξε και κάποιους ανθρώπους με ιδιαίτερο ιδεολογικό στίγμα με αυτά που έκανε.
0: Τον πυρήνα της ιδεολογίας για την woke agenda, θα μου λέτε το, θα μου πείτε τώρα, φαντάζομαι. Έτσι.
2: Πώς είπατε?
0: Για την woke agenda, σε αυτήν θα αναφέρεστε,
2: ναι,
0: προφανώς.
2: Εν πουλής και τα, ναι, εκεί δεν δυσαρέστησε και από τις δύο πλευρές. Ναι. Δυσαρέστησε και έναν πυρήνα θρησκευόμενων υπερσυντηρητικών πολιτών προσκύμενο στη Νέα Δημοκρατία. Δυσαρέστησε όμως και πιο φιλελεύθερους πολίτες, οι οποίοι είδαν να επενδύει το όποιο κεφάλαιο είχε σε αυτό και να μην κάνει άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, να νομιμοποιήσει την ευθανασία που κάνει ανθρώπους να υποφέρουν απίστευτα πολύ. Και μάλιστα τις προάλλες παρακολουθούσα μία ομιλία του άλλοτε αντιπροέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας, του κύριου Παραρά, ο οποίος έλεγε: ήμουνα φανατικός αντίπαλος της ευθανασίας μέχρι που ακούω εδώ και μήνες τα ρουλιαχτά από τους πόνους ενός συγκατοίκου μου από κάτω και λέω: κάποτε καταργήσαμε την ποινή του θανάτου, πρέπει να καταργήσουμε και την ποινή της ζωής. Όλα αυτά λοιπόν, αλλά ό,τι και να έκανε, για να είμαι δίκαιος, έκανε πράγματα επιδεικτικά αμφισβήτησης, έκανε πράγματα επιδεικτικά κριτικής, έκανε και πράγματα που προκαλούν και ακραία ενόχληση. Μα ό,τι όμως και να έκανε, μετά 7 πλήρη χρόνια εξουσίας, ήταν αδύνατον από τη φύση εξουσίας. Και κάτι ακόμη, αυτό που έλεγε ήδη το 18ο αιώνα ο Λόρδος Άκτον: η εξουσία διευθύνει, η απόλυτη εξουσία διευθύνει απόλυτα. Όποια χώρα πάρουμε, όποια χώρα πάρουμε, αγαπητέ κύριε Λοΐζο, σε όλο τον κόσμο είναι διαπιστωμένο ότι επί συστημάτων εξουσίας που μακροημέρευσαν, και εκεί υπάρχουν τα πιο πολλά σκάνδαλα. Έχουν γίνει άπειρες διατριβές στις Ηνωμένες Πολιτείες που αποδεικνύουν τα σκάνδαλα των Προέδρων γίνονται πάντα στη δεύτερη τετραετία. Και ειδικά όταν πλησιάζει η λήξη της.
0: Τώρα εδώ που τα λέμε, τα σκάνδαλα τα οποία είναι στην επικαιρότητα είναι σκάνδαλα τα οποία έρχονται από το παρελθόν. Και μάλιστα θα μπορούσε να πει κανείς, αυτό δηλαδή που λέει ο κ. Μητσοτάκης και τον άκουσα να το λέει, στην κυβέρνησή μας αυτά αποκαλύπτονται. Δεν τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει τώρα. Δηλαδή, αν πιάσουμε από τις πολεοδομίες, έρχεται από πολύ παλιά. Αν πιάσουμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επίσης.
2: Δεν υπάρχει.
0: Θέλω να σας πω, για τις παρακολουθήσεις, εγώ θυμάμαι, ήμουν παιδί τότε με τον Ντόμπρα. Εσείς βέβαια είστε μικρότερος μου, δεν ξέρω αν θυμόσαστε τον Ντόμπρα τότε του ΟΤΕ. Δηλαδή ήταν και χυδαίος ο τρόπος.
2: Τον Ντόμπρα θυμάμαι και τον Μαυρίκη.
0: Ναι. Μπράβο, ήταν και πολύ πιο χυδαίος ο τρόπος, ας πούμε, υποκλοπών κτλ.
2: Και έχω πιστώσει. Ναι.
0: Αλλά τι να πρωτοθυμηθώ, τέλος πάντων.
2: Ανήκω στους φανατικά αντιανδρεϊκούς, μια και αύριο είναι η επέτειος του θανάτου του Ανδρέα Παπαδρέου.
0: Δεν το ήξερα ότι είστε στους αντιανδρεϊκούς. Και εγώ λέω τώρα θα το πω και θα θυμώσει ο συνομιλητής μου, ο εκλεκτός μου, αγαπημένος μου καθηγητής.
2: Πολλοί δεν μου συγχωρούν ότι τονίζω πράγματα από τη διάλυση παιδείας, τη διάλυση δημόσιας διοίκησης με την κατάργηση του θεσμού των γενικών διευθυντών που Κουτσόγιωργας αποκαλούσε αλλαγή εδώ και τώρα. Και άλλα όλοι μέχρι την υπόδειξη του συναδέλφου μου του Τσεκούρα ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη με ακραία ανευθυνότητα. Καταλογίζω πολλά στον Ανδρέα, αλλά
0: του πιστεύω και μιλάμε για τώρα,
2: αφήστε με όμως να τελειώσω μια φράση, γιατί αν με κόβετε πάντα θα μένουν όλα ανολοκλήρωτα. Αλλά λέω ότι του πιστώνω ότι δεν δίωξε τον Μητσοτάκη για την υπόθεση Μαυρίκη του αρχικοριού, ενώ αντιθέτως είχε υποστεί ο ίδιος μια μάλλον αθεμελίωτη ποινική δίωξη.
0: Έτσι λέτε. Ναι. Απλώς μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι θυμάστε πρόσωπα τα οποία. Κοιτάξτε, εδώ οι νέοι ψηφοφόροι, κύριε καθηγητά μου, και δεν θυμούνται, ας πούμε, τι έγινε το 2015, γιατί τότε ήταν παιδιά ηλικίας 8 χρονών, ας πούμε, και 10. Και πάνε και ψηφίζουν. Θα θυμούνται τώρα 40 χρόνια πριν.
2: Ναι, εμείς οι υπέργυροι έχουμε το προνόμιο της ιστορικής και θεσμικής μνήμης.
0: Επίσης βλέπω και κάτι άλλο.
2: Το εμείς είναι πληθυντικός μεγαλοπρεπίας, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Προφανώς δεν σας περιλαμβάνει.
0: Το κατανοώ, το κατανοώ. Βλέπω, διάβαζα ένα άρθρο, πότε ήταν στο Liberal, χθες το βράδυ. Σου λέει, μια στιγμή, αυτή τη στιγμή σου λέει ο Μητσοτάκης, έχει την υψηλότερη αποδοχή στο πολιτικό σύστημα της χώρας μας από όλους τους άλλους αρχηγούς και μιλάμε με τεράστιες διαφορές, ας πούμε.
2: Αυτό το πλεονέκτημα είναι η αντίπαλή του, δεν υπάρχει εμβολία.
0: Άρα λοιπόν,
2: όσο ο πατέρας του ήταν άτυχος αντιπάλους, τόσο αυτός είναι τυχερός.
0: Τυχερός, ναι, η αλήθεια να λέγεται. Πώς θα γίνει λοιπόν, δηλαδή να καταργήσουμε αυτό.
2: Και επειδή το συγκρίνατε και με την Καριστιανού. Η Καριστιανού δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, είναι ένα ευτράπελο φαινόμενο της δημόσιας ζωής, την οποία μιλούσα με κορυφαίους δημοσκόπους της προάλλης, είδατε και μια ανάρτηση που τρώγαμε μαζί σε ένα ταβερνάκι που έκανα, οι οποίοι όλοι με τα ευρήματά τους πιστοποιούν ότι ακόμη και η πλειονότηση των ψηφοφόρων της Καριστιανού τη θεωρούν από ανεπαρκή έως γελία και την ψηφίζουν με διάθεση καταγγελτική και όχι γιατί της αποδίδουν την οποιαδήποτε σοβαρότητα ή αξιοπιστία.
0: Ναι. Τώρα δεν μου λέτε, γιατί εντωμεταξύ πέραν των άλλων η κυρία πρέπει να είναι και, δεν ξέρω πόσο δόκιμος είναι ο όρος και αν ευπρεπής να τον αναφέρω, άσχετη δηλαδή σε πολλά ζητήματα. Και τώρα θέλει να κάτσει να κάνει debate με τον Πρωθυπουργό. Εν πάση περιπτώσει, ο κάθε ένα δημοκρατία.
2: Ναι, να κάνει δημοψήφισμα για το αν θα πάει ο Πρωθυπουργό στην Κρήτη. Και όταν ζεις, αλλά είναι και ανιστόρητη, σε μια χώρα που τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της εθνικής διπλωματίας τα πέτυχε το 1912 ο Βενιζέλος, μιλώντας στο Λονδίνο μετά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο με τον Λόιντ Τσόρτσιλ και τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, δύο υπουργούς της κυβέρνησης Άσκουιθ, στο πλαίσιο μιας συζήτησης που όχι το αντικείμενο της αλλά και την ίδια της την ύπαρξη αγνοούσε ο υπουργός εξωτερικών Λάμπρος Καρομιλάς, η ελληνική κυβέρνηση και ο επιτόπιος πρέσβης. Μόνο ένας πρόξερος Ρώμανης Σωσίδης, αν θυμάμαι καλά, είχε κάνει το κονέ την επαφή, και όταν εκεί αποδεικνύει η ιστορία ότι η διπλωματία γίνεται εκρηπτό και παραβίστο για να φέρει αποτελέσματα και δεν ρίχνεται έρμεο στην βουλημία της μάζας και την πλειοδοσία της μάζας αφωτέρωθεν, έρχεται η κυρία και λέει να κάνουμε δημοψήφισμα για τι θέματα επιτρέπεται να συζητήσει ο Πρωθυπουργός στην Τουρκία και αν επιτρέπεται να πάει στην Τουρκία και ποιο θα δει. Μιλάμε για, δυστυχώς το επενήχα και πριν, είμαι άνθρωπος πολύ μεγάλης ηλικίας και παρακολουθώ πολιτική από τα παιδικά τα μου. Τόση γελιότητα δημόσιου λόγου δεν έχω ξανακούσει ποτέ.
0: Ναι, δεν έχετε άδικο σε αυτό, αλλά τώρα τι να πω τώρα κι εγώ.
2: Και επειδή την αναφέρατε τόσο με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, αν αναφέρατε. Μα μισό λεπτό, μια στιγμή όμως είναι επικεφαλής ενός κόμματος, το οποίο αυτή την ώρα διαγωνίζεται για την τρίτη θέση, ας πούμε, με το ιστορικό Πασόκ, έτσι.
2: Και το πιο τρελό είναι, δεν ξέρω αν θα αντέξει, ότι οι δημοσκόποι του οποίου σας ανέφερα, μπορώ να πω και τα ονόματά τους, με τους οποίους έτρωγα συζήτηση τις προάλλες, δηλαδή ο Δημήτρης Μαύρος, ο Θωμάς Γεράκης, ο Ζαχαρίας Ζούπης και ο Γιώργος Τράπαλης, διαφωνούν πάρα πολύ για το ποσοστό και την απήχηση του Σαμαρά, συμφωνούν όμως απόλυτα ότι η Καριστιανού για την ώρα αντέχει και αντέχει πολύ κοντά στη διψήφια ποσοστά. Αυτό είναι το τρελό. Αλλά γιατί σας είπα.
0: Ωραία, στην προκειμένη
2: υπάρχει
0: περίπτωση.
2: Μια ακραία καταγγελτική διάθεση της μάζας.
0: Όλους αυτούς που αναφέρονται τώρα λίγο πολύ τους φιλοξενούμε εδώ. Από τους τέσσερις στους τρεις. Λοιπόν,
2: και είναι εξαιρετική όλη.
0: Ναι, τα ίδια πράγματα. Αυτά τα έχουν ακουστεί, ακούγονται συχνά και ας πούμε στον αέρα αυτού του μέσου. Το πρόβλημα όμως δεν είναι η κυρία Καριστιανού. Το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι που την ακολουθούν εν τη αυτή περίπτωση.
2: Ναι, καλώς ή κακώς το πολιτικό σύστημα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του και όχι μόνο σε βραχείο χρονικό διάστημα, διότι αυτός ο ακραίος αντισυστημισμός παίρνει ότι έχει κάποιες βάσεις. Μιλώντας σε δημοσιογράφο, δεν ξέρω πόσο κομψό είναι να πω ότι υπάρχει μια προφανής όσμωση μεταξύ εκτελεστικής εξουσίας και τέταρτης εξουσίας από τη λίστα Πέτσα μέχρι όπου μπορείτε να φανταστείτε σε όλη την Ελλάδα, που έχω την ευκαιρία να πηγαίνω και βλέπω τον πλούτο συναδέλφου σας και τα λοιπά, που είναι προφανές ότι δεν δικαιολογούνται παρά μόνο από πολιτικό χρήμα. Υπάρχουν στοιχεία και βάσεις τιμωρητικής ψήφου και θυμού, αλλά είναι και στοιχείο χαμηλής παιδείας της κοινωνίας. Διότι αν η κοινωνία, αν δεν είχε καταβαλωθεί από την περίοδο του Πασόκ την πρώτη, τόσο πολύ η παιδεία και υπήρχε το πνευματικό επίπεδο των Ελλήνων άλλων εποχών, η όποια κριτική θα εκδηλωνόταν με άλλο επίπεδο και άλλης ποιότητας πολιτική έκφραση και όχι με αυτά τα εφτράπελα φαινόμενα που ζούμε, Καριστιανού, Κωνσταντοπούλου και διάφορα άλλα.
0: Πάντως αυτό το οποίο είπατε τώρα για το ότι στην Ελλάδα σε διάφορα σημεία βλέπετε ας πούμε συναδέλφους, δημοσιογράφους να ζουν με πλούτο κτλ. Εγώ από ό,τι γνωρίζω δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα θα μπορούσα να σας το
2: δει. Το προσωπικό μου βίωμα προφανώς έχει ίσως... έχουμε διαφορετικά βιώματα. Δεν αμφιβάλλω.
0: Τι πάνε να πει, γιατί το ακούω συχνά και να το λένε και ενίοτε μου κάνουν και κάποιοι επιθέσεις, ας πούμε, χρησιμοποιώντας αυτό τον όρο, λίστα πέτσα. Δηλαδή, συγγνώμη, το ότι υπάρχει μια κρατική διαφήμιση, ας πούμε, σε ένα περιφερειακό μέσο τη τάξη των 2, των 3 και των 5.000, όταν ξέραμε με τον ΣΥΡΙΖΑ ότι πήγαιναν μονοκούκι τα λεφτά και όλο το κρατικό πακέτο σε συγκεκριμένους, λέγε με ντοκουμέντο κτλ. Σήμερα διαχέεται λίγο πολύ σε όλους. Δηλαδή δεν βλέπω που είναι το κακό, το κάκιστο έτσι όπως θέλουν κάποιοι να το εμφανίσουν.
2: Δεν ναι, η λίστα Πέτσα είναι το πιο εμφανές. Για παράδειγμα έχω ακούσει, αυτό δεν μπορώ να πω όνομα, αλλά είναι προφανές ότι υπήρξαν νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίοι επιτρέπουν σε πολύ μεγάλους επιχειρηματίες να εξαγοράσουν με ιδιαίτερη ευκολία όμορες επιχειρήσεις και να διαμορφώσουν ένα ολιγοπόλιο και αυτό που ακούγεται στην πιάτσα με όποια αξιοπιστία έχει, το λέω με επιφύλαξη, είναι ότι τους διαμηνύεται από το Μαξίμου ότι εμείς δεν δεχόμαστε πολιτική ενίσχυση ο Πρωθυπουργός και το κόμμα του, αλλά αν μπορείτε να διαμορφώσετε ένα κλίμα γνωμοδιαμορφωτών ευνοϊκό, δεν θα ήταν άσχημα. Εν πάση περιπτώσει, ο συνάδελφός σας και φίλος μου και αντιπρόεδρος του ΕΣΟΥΡΟΥ, ο κύριος Γιάννης Πολίτης, σε μία διάλεξη που κάναμε πρόσφατα μαζί, είπε κάτι πολύ σωστό. Όπως υπάρχουν πολλών ειδών Μητροπολίτες, καθηγητές πανεπιστημίου, δικαστές κτλ. Προφανώς υπάρχουν και δημοσιογράφοι. Μόνο για μια κατηγορία ίσως υπάρχει ομοφωνία, δεν υπάρχουν έτσι διακυμάνσει. Στην πολεοδομία που είχε πει ο Μακαρίτης ο Πάγκαλος, δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην είναι διεφθαρμένος.
0: Mm-hmm. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο θεωρώ φρονώ ότι είναι πολύ σοβαρό, κύριε καθηγητά μου, και θα ήθελα έτσι να καταθέσετε την άποψή σας, θα ήταν χρήσιμη για όλους εμάς. Είδα τις προάλλες το ελληνικό ομόλογο τελικά το δεκαετές. Θα μου πεις τώρα, θα πάμε στα μακροοικονομικά. Μα λόγω των κακών μακροοικονομικών του παρελθόντος μπήκαμε στα μνημόνια με αποτέλεσμα στη συνέχεια με τα γνωστά οι μικροοικονομίες όλων να τυναχθούν στον αέρα. Από εκεί ξεκινάνε και βλέπω τελικά ότι το διεθνές περιβάλλον, οι αγορές ή και αξιολόγησης μας έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη. Δεν ξέρω βέβαια πότε θα μετακυλήσει αυτό το θετικό στις μικροοικονομίες του κάθε πολίτη, αλλά σε μακροοικονομικό επίπεδο η χώρα μας βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, πολύ ψηλά νομίζω.
2: Όπως λένε κύριε Λοΐζο σε σύγχρονα ελληνικά, I couldn't agree more. Η μεγαλύτερη επιτυχία του Μητσοτάκη, αν πολλά μπορούν να το καταλογιστούν στις θεσμικές προτάσεις, στις θεσμικές πρωτοβουλίες του κτλ., η μεγαλύτερη επιτυχία του είναι η εξυγίανση της μακροοικονομικής εικόνας της Ελλάδας, η διεθνής της αξιοπιστία και ως πολιτικού και κυρίως ως οικονομικού εταίρου και προορισμού, η απαλλαγή από τους ιδιοψυχαναγκασμούς προηγούμενων περιόδων έστω και αν κάποιες από αυτές είχαν κάποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως η πολύ μεγάλη επένδυση στο ελληνικό, παρά τα αυτά, ότι έδωσε μια όθηση και έδωσε μια αναβάθμιση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας και της οικονομικής της αξιοπιστίας της χώρας μας ως πολιτικού και ως οικονομικού εταίρου, αυτό πρέπει να το παραδεχτεί κάποιος, ακόμη και αν μιλώντας για τις πολιτικές συμμαχίες μπορεί να έχει αμφιβολίες για το πόσο σωστή είναι η συμμαχία με το Ισραήλ ή όχι, που εσάς δωδεκανήσιους σας αφορά και λόγω εγκύτητας περισσότερο. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στον τομέα αυτό ο Μητσοτάκης είναι από τους πιο πετυχημένους πρωθυπουργούς που είχε η χώρα και η μεταπολίτευση, και το λέω εγώ που με ακούσατε προηγουμένως να του καταλογίζω πλήστα άλλα.
0: Δεν μου λέτε, υπάρχει κίνδυνος, λέτε, για τη Νέα Δημοκρατία να γράψει σε εκλογές, στις εκλογές κάτω από το 25%?
2: Κοιτάξτε, αυτό μέχρι πρότινος το απέκλεια απόλυτα. Απόλυτα. Θεωρούσα ότι έχει ένα φάσμα ταλάντωσης από 27 το χειρότερο.
0: Να εξηγήσουμε γιατί το λέμε αυτό. Να εξηγήσετε, κύριε καθηγητά, γιατί σας έβαλα αυτό το ερώτημα ή να το εξηγήσω εγώ?
2: Γιατί το 25 χάνεται κάθε μπόνους, κάθε πλειοψηφικό μπόνους.
0: Που σημαίνει κυβερνησιμότητα, ναι.
2: Ναι, βέβαια και να πάρει το 25-26 δεν είναι μεγάλο το μπόνους. Είναι 20 πλειοψηφικές έδρες από τις 20. Τις 5 θα τις έπαιρνε και με το αναλογικό ποστό, μιλάμε για ένα μπόνους 15 εδρών. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, σπάει κάπου το ολοσχερό αναλογικό. Έλεγα ότι μέχρι πρόσφατα η εκτίμηση που είχα, και δεδομένου ότι ο Μητσοτάκης είναι έμπειρος παίκτης και σκληρός παίκτης, το 27 ήταν το χειρότερο και το 33 ενδεχομένως και σε δεύτερες εκλογές είναι η κορυφή. Αλλά στη συζήτηση που είχα με τους δημοσκόπους, εκεί είδα μια πολύ μεγάλη διχογνωμία ανάμεσά τους. Είναι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Σαμαράς δεν θα πάρει παραπάνω από 1% από το Μητσοτάκη, απλώς καθιστά πιο ανταγωνιστική την γκρίζα ζώνη. Εκεί δηλαδή που θα προσπαθούσε να διεισδύσει σε απομακρυνθέντες ψηφοφόρους του 2023 και αν τους επαναπροσελκύσει θα δυσκολευτεί περισσότερο. Είναι άλλοι που λένε ότι μπορεί να του πάρει και 2,5 μονάδες. Εάν έχουν δίκιο οι δεύτεροι, εγώ δεν το συμπερίζομαι. Μάλλον το ένστικτο όμως, όποια αξία η αξιοπιστία έχει, είναι ότι αυτούς που θα πάρουν σε Μαράς έχουν ήδη κατά το πλείστον φύγει από την ΕΔ.
0: Κατάλαβα τι λέτε τώρα.
2: Δεν σας άκουσα?
0: Ναι, σας ακούμε πολύ προσοχή.
2: Δύο λένε θα πάρει γύρω στο 2,5%. Εάν ισχύει αυτό και αν πάρει από το σημερινό υπολοιπόμενο, που δεν είναι ψαχνό, δεν είναι καν λίπος, είναι κόκαλο πια, κόκαλο, που έχει μείνει στη Νέα Δημοκρατία. Αν τις αφαιρέσει 2,5 μονάδες, τότε ναι, δικαιολογείται η ανησυχία, και λέω ανησυχία μιλώντας όχι ως πολιτικά προσκύμενος αλλά θεσμικά, που πάντα είχα μία ανησυχία και μία αγωνία για τα αποτελέσματα της απλής αναλογικής, και μάλιστα κάτι που δεν ξέρουν οι Έλληνες, ότι αν εξαιρέσουμε την κυβέρνηση 1947-1949 του Θεμιστοκλή Σουφούλη, που διήρκησε σχεδόν 2 χρόνια λόγω του εμφυλίου και ουσιαστικά επειδή τραβούσαν τα νήματα οι Αμερικάνοι από πίσω, η μέση διάρκεια των κυβερνήσεων στη χώρα μας που προέκυψαν από απλή αναλογική είναι 4 μήνες. Αυτό με τρομοκρατεί. Και ίσως ήταν και λάθος του Μητσοτάκη. Θυμάμαι σαν χθες, αν μου επιτρέπετε να πω, με είχε πάρει ο φίλος μου και συνάδελφός μου, με τον οποίο κάναμε και μαζί μεταπτυχιακά συνταγματικού, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, όταν ψηφίστηκε ο παρόν εκλογικός νόμος που νομίζω ότι ο Θεοδωρικάκος καταμετρητής κοινής νόμης, αλλά άσχετος περί τα θεσμικά και εκλογικά τον είχε εισηγηθεί, και μου λέει: «Βρε Θανάση, πώς σου φάνηκε?» Του λέω: «Λάθος, διότι δεν καταγράφει τη διαφορά μεταξύ των 2 πρώτων κομμάτων. Είναι άλλο το πρώτο κόμμα να παίρνει 30% και το δεύτερο 29,9, και είναι άλλο το πρώτο κόμμα να παίρνει 30% και το δεύτερο 18 ή 15. Αυτά τα εκλογικά συστήματα της μεταπολίτευσης, τα πρώτα, κατέγραφαν στην αποτύπωση των κοινοβουλευτικών σχετισμών τη διαφορά. Τώρα εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης είχε πάντα πολύ κακούς συμβούλους στα θεσμικά. Δεν είχε ανθρώπους κοντά του να του δίνουν, ή δεν ήθελε, σωστές ιδέες για το εκλογικό σύστημα και για το Σύνταγμα. Θυμίζω δε ότι ο δάσκαλός μου στο Παρίσι, ο Μακαρίτης και ο κορυφαίος σύζυγος πολιτικός επιστήμονας του 20ου αιώνα, ο Μωρίς Ντιδροσέ, έλεγε ότι για τη λειτουργία ενός πολιτικού συστήματος το εκλογικό σύστημα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από τις συνταγματικές ρυθμίσεις. Δεν είχε τους ανθρώπους κοντά του που θα του υποδείκνυα τα αδιέξοδα στα οποία μπορεί να οθεί στη χώρα.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλατε σε λίγα δευτερόλεπτα μόνο να απαντήσετε σε αυτό. Σε περίπτωση που πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, εάν δεν σχηματιστεί στις πρώτες κάλπες κυβέρνηση, βλέπετε το πρώτο κόμμα πόσο μπορεί να πάει πάνω, τι μπόνους μπορεί να έχει,
2: κοιτάξτε,
0: η εμπειρία τι λέει
2: πάντες,
0: και η εκτίμησή σας.
2: Οι πάντες αναφέρουν το προηγούμενο του 2012, όταν το 18-8 του Σαμαρά εκτινάχθηκε κατά 10 μονάδες. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο διαφορές.
0: Δεν συνέβη όμως αυτό με το Μητσοτάκη σε επαναληπτικές εκλογές τότε, το 19. Οι διαφορές ήταν ελάχιστες.
2: Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν δύο λόγοι, νομίζω, που δεν θα συμβεί αυτό. Ο ένας είναι ότι τότε ο ΣΥΡΙΖΑ με λαφαζανέους, με βαρουφάκηδες, με όλο το παραλήρημα εκείνο του αντισυστημισμού τρομοκρατούσε. Σήμερα μπορεί να ενοχλούν πολλοί, αλλά δεν υπάρχει τρομοκρατία. Και δεύτερο και κυρίως, δεν υπήρχε ο επτάχρονος κορεσμός, η επτάχρονη φθορά. Ως εκ τούτου, για να απαντήσω και κλείνω, είναι ότι θα υπάρξει πιθανόν κάποια άνοδος του πρώτου κόμματος, θα είναι όμως πολύ μικρή, τόσο που σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί την περιπέτεια να εμπλακεί η χώρα σε δεύτερες εκλογές υποκαθεστώς Ιωνία κυβερνησίας με έναν πλανήτη που φλέγεται και εσύ να έχεις ένα δικαστή που ξέρει να δικάζει διαθήκες και τα λοιπά, να διαχείριζεται τα παγκόσμια ζητήματα σε τέτοια κατάσταση. Νομίζω ότι οι πολιτικές δυνάμεις αν έχουν στοιχειώδη, αλλά στοιχειώδες αίσθημα ευθύνης, πρέπει μετά αφού προεξοφλήσουν με πιστικότητα, γιατί ακόμα δεν το έχουν κάνει, ότι δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές, αλλά για να είναι πιστικό αυτό, πρέπει να πούνε ότι είναι πραγματικά έτοιμες να συγκυβερνήσουν, να κάνουν παραχωρήσεις, δηλαδή ακόμα και πράξεις αυτοθυσίας. Ότι ξέρω εγώ, αν ο Μητσοτάκης περάσει το 30, θα έπρεπε το Πασόκ να τον αποδεχθεί ως πρωθυπουργό. Αν κινηθεί στο 28, θα έπρεπε αυτός να δεχθεί έναν άλλο πρωθυπουργό από τους κόλπους του κόμματός του, σαν τον Κωστό Χατζηδάκη, σαν τον Κυριάκο τον Πιερακάκη ή μια προσωπικότητα ευρύτερης αποδοχής.
0: Μου κάνει εντύπωση που δεν αναφέρεται τον κύριο Δέντια. Λοιπόν, θα μείνουμε εδώ και θα. Στην επόμενη.
2: Είναι πολύ δεξιός για να τον αποδεχθεί το Πασόκ.
0: Λοιπόν, και στην επόμενη συζήτησή μας θα ξεκινήσουμε από το σημείο αυτό και μετά. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ για τη συζήτηση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα μου στους Δωδεκανήσιους και στον Ανατολικό Αιγαιοπελαγίτες.
0: Σας στέλνουμε Αύρα Θαλασσινή Αιγαιοπελαγίτες.
2: Αυτό είναι και εγώ σε Αύρα. Είμαι στη Μεσσηνιακή Μπάνη πάνω στη θάλασσα.
0: Α, είναι καταπληκτικά εκεί. Κάτσε καλά. Λοιπόν, να είστε καλά.
2: Είναι μια μαγεία, πιστέψτε με εδώ. Σας φιλώ, γεια σας.
0: Καλημέρα μας, γεια. Έβλεπα εντωμεταξύ, τώρα βλέπω τις διάφορες προσεγγίσεις, διάφορες αναλύσεις οι οποίες γίνονται. Και επειδή εμπιστεύομαι πολύ τον Ζαχαρία, τον οποίο ακούγατε χθες τις αναφορές τις οποίες έκανε και ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, σχετικά με τις συναντήσεις οι οποίες έχουν οι δημοσκόποι, τα λένε άνθρωποι, είναι και αυτοί, βρίσκονται μεταξύ τους και τα συζητάνε και ανταλλάσσουν απόψεις και τα λοιπά. Μπορεί, ας πούμε, να διείστανται κάποιες απόψεις, ας πούμε, ως προς το ένα ή ως προς το άλλο. Λένε οι πληροφορίες ότι υπάρχει μια μικρή διάσταση ανάμεσα στους δημοσκόπους ως προς το ποσοστό του Σαμαρά και το πόσο θα πλήξει, ας πούμε, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, είτε έτσι είτε αλλιώς, αυτό θα το δούμε όταν θα ανακοινωθεί το κόμμα του Σαμαρά, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό να λέμε εν δυνάμει κόμμα Σαμαρά και είναι εντελώς διαφορετικό, αλλιώτικο το πράγμα όταν είναι στα πράγματα το κόμμα του Σαμαρά. Είδατε με το Τσίπρα, τον κόβαμε κάπου λίγο πιο κάτω. Μόλις έγινε το κόμμα όμως έδειξε να έχει μια δυναμική. Και αυτή η δυναμική σταθεροποιεί, δίνει μια σταθερότητα στη δεύτερη θέση και δίνει και κάποιες ποσοστίες μονάδες πάνω από το Πασόκ. Δεν είναι δηλαδή στήθος με στήθος. Όταν έχεις διαφορά 3-4 μονάδες, δεν καλύπτονται εύκολα, ξέρεις. Είναι, βέβαια. Είναι διαφορά. Έλεγα λοιπόν σε συνδυασμό με τα αρχικά τα οποία λέγαμε, το που πάει η χώρα και το πώς κάποιοι, ας πούμε, λειτουργούν και σκέφτονται όταν τους ρωτάς, «Οκ, ρε παιδιά, να φύγει ο Μητσοτάκης, θέλετε να φάτε το Μητσοτάκη. Για δικούς σας λόγους λέτε ότι είναι ο χειρότερος των χειρότερων, αν και είναι αθλειότητα για μένα». Δεν λέω απρέπεια, λέω αθλειότητα, χρησιμοποιώ πολύ σκληρή γλώσσα, να επιστρατεύεται ψεύδι του τύπου είναι ο πιο διεφθαρμένος και τέτοια πράγματα. Αυτά είναι απαράδεκτα να συμβαίνουν. Εν πάση περιπτώσει όμως, προσχάρη τη συζήτηση, θα προσπερνώ και πάμε πιο κάτω. Θέλετε λοιπόν να φύγει ο Μητσοτάκης, μάλιστα, να φύγει ο Μητσοτάκης. Και λέμε, ποιος θα τον αντικαταστήσει. Και φτάνουμε άκουσον στο σημείο αριστερή. Να λένε, δεν βαριέσαι μωρέ, όποιος θέλει ας είναι. Βρε και ο Βελόπουλος, όποιος θέλει ας είναι. Δηλαδή αυτή την ώρα υπάρχει μια ερμαφρόδιτη κατάσταση. Δηλαδή δεν έχει πρόβλημα ο Ανδρουλάκης με το Βελόπουλο να συγκυβερνήσουν ή με το ΣΥΡΙΖΑ ή με το Μητσοτάκη ο Βελόπουλος. Για το ΚΚΕ νομίζω ότι είναι το πιο, κρατά τη πιο έντιμη στάση,
3: είναι
0: Βασίλη.
3: Είναι πιο σταθερή.
0: Σταθερή και λέει όχι. Ναι. Όπως επίσης δεν γνωρίζω και με την Λατινοπούλου, αν κρίνουμε από αυτά τα οποία μας είπε και ο κύριος Τσουκαλαδάκης. Μάλλον δεν κάνει συντροφιά με δάφτους. Περισσότερο εγώ θα την έβλεπα με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν ξέρω αν θα φτάσουν
3: για
0: τα
3: να
0: κουκιά.
3: Δούμε, για να
0: περιπτώσει. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο πλέον. Βλέπεις αυτή τη στιγμή το Πασόκ να κατηγορεί το Βελόπουλο. Μούπια. Ενώ
3: όχι,
0: παλιά
3: τίποτα,
0: είχαν ανταλλάξει κάτι. Τώρα
3: τίποτα,
0: ναι, τα τι προετοιμάζουν. Ενώ ο Βελόπουλος ήταν παλιά το φασισταριό, ήταν ο συνεργάτης του Χίου με το Μακελιό, δηλαδή ήταν αυτής της κατηγορίας. Ήταν οι επιστολές του Ιησού Χριστού, ήταν τα ξυλόλια, τα πετρόλια, τα ξέρω εγώ πώς τα λένε, όλα αυτά τα παλαβά τα οποία έχουμε ζήσει. Και βλέπω τώρα λοιπόν το ένα μετά το άλλο τα άρθρα στα οποία γράφει ο Ζαχαρίας ο Ζούπης, ο δικός μας, ο δημοσκόπος τον οποίο εμπιστευόμαστε. Και δεν ενδιαφέρουν λίγο πολύ, ξέρεις, και με αυτά τα οποία μας έλεγε και ο Γεράκης στις προάλλες που τον είχαμε, Βασίλη. Βλέπω εδώ τώρα του Ζαχαρία, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Προσέξτε, ο στίχος αυτός πόσο ταιριάζει, ας πούμε, και μουσικά, αλλά και στα πολιτικά μας πράγματα. Στο liberal, αγαπητοί μου φίλοι, είναι, μπορείτε να διαβάζετε τις στήλες, τη στήλη έχει σχεδόν δική του στήλη ο Ζαχαρίας Ζούπης. Όπως επίσης βλέπω και τώρα ένα και το σημερινό, το οποίο αναφέρεται στην σταθερότητα και βελτίωση της ζωής των ανθρώπων ή αστάθεια, βάζει αυτό το ερώτημα ο Ζαχαρίας Ζούπης. Και έχει να κάνει με το πώς συμπεριφέρεται αυτή την ώρα ή πώς θα συμπεριφερθεί το εκλογικό σώμα. Ένα εκλογικό σώμα το οποίο φαίνεται να είναι κουρασμένο και να είναι επιρρεπής η κοινή γνώμη στον κάθε αγύρτη, στον κάθε λαϊκιστή, στον κάθε δημαγωγό. Αυτά πάμε να προσεγγίσουμε τώρα και να ακούσουμε τον κύριο Ζούπη, τον οποίο καλημερίζομαι. Τι μου κάνετε, κύριε Ζούπη, όλα καλά?
4: Καλή σας μέρα, όλα καλά.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε, πού βρισκόμαστε τώρα, κύριε Ζούπη μου? Τι βλέπετε να γίνεται?
4: Κοίταξτε, έχουν περάσει περίπου 3 εβδομάδες από όταν είχε ξεκινήσει ο κύκλος των δεύτερων δημοσκοπήσεων.
0: Ναι.
4: Οι αίσθησεις που θα υπάρχει, θα βγουν και έρευνες, ήδη βγαίνουν, του δεύτερου κύκλου, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ασφαλώς πρώτη, με μεγάλη διαφορά, και ίσως κάτι εισπράττει. Εμφανίζει μια μεγάλη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα και αυτό έχει αρχίσει και αποδίδει. Τη δεύτερη θέση φαίνεται να είναι κάπως σταθερά η Ελλάς, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τέλος πάντων, το οποίο έχει μία μικρή δυναμική. Άρα δεν μειώνεται, έχει μία μικρή δυναμική, ας πούμε μπορεί να κινείται από το 15 έως το 16 αυτή την ώρα, θα δούμε μετά. Αυτό όμως ανοίγει την διαφορά από το Πασόκ. Δηλαδή η δεύτερη θέση φαίνεται να... Ας μην βιαστούμε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι 3-4 μονάδες. Με δεδομένο ότι δείχνει ο

0: αγωνιστικής τακτικής, του αφηγήματος, της εναλλακτικής λύσης που προτείνει, το οποίο το οδηγεί να είναι κάπως στον αέρα. Η κυρία Καρισιανού έχει μία μικρή πτώση, αλλά δεν υπάρχει αυτό που διαβάζω σε αναλύσεις.
1: Κρατάει δυνάμεις τελικά η Καρισιανού.
0: Κρατάει δυνάμεις και εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Αν έχω ένα φόβο σε αυτό που μετράω, είναι ότι βλέπω ότι απευθύνεται σε ακροατήρια, τα οποία συχνά περνάνε κάτω από τα ραντάρ.
1: Τι εννοείτε?
0: Εννοώ ανθρώπους που απήχαν, άρα ανθρώπους που δεν συμμετέχουν και στις δημοσκοπήσεις, σύνοτι τη κυρία Καρισιανού, ότι ψηφίζουν για συγκεκριμένους λόγους. Δεν βλέπουν, δηλαδή η κυρία Καρισιανού δεν αντιμετωπίζει εύκολα το ερώτημα τι προτείνεις για τη διακυβέρνηση. Είναι μια φωνή διαμαρτύριας, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ενός κόσμου που έχει απορρίψει τα άλλα κόμματα.
1: Πρόταση καμία.
0: Μπράβο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν είναι ότι υπάρχει μια κατάρρευση. Και από εκεί και πέρα όλα τα κόμματα πλήττονται και αρχίζει μετά μια...
1: Το ενδυνάμει κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
0: Του κυρίου Σαμαρά το κόμμα εμφανίζει μια σταθερότητα γύρω στο 10-11% στη δυνητική ψήφο. Δηλαδή στο πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσω.
1: Δηλαδή στη δεξαμενή αυτή του 10-11% εκεί θα κινηθεί μέσα, έτσι? Από εκεί θα εισπράξει.
0: Προσέξτε, όταν θα έρθει η ώρα της πρόθεσης ψήφου, ας δούμε τι έγινε. Ο μεν κύριος Τσίπρας πήρε περίπου το 75% της δυνητικής ψήφου που πήραμε, γιατί η δυνητική ψήφος είναι η δεξαμενή που μπορεί να κολυμπήσεις. Η κυρία Καρισιανού τη βρίσκαμε στο 21, είναι στο 10-11, άρα πήρε τη μισή.
1: Τη μισή.
0: Δεν υπάρχει χρυσός κανόνας για όλα τα κόμματα. Εγώ θα έλεγα ότι ο κύριος Σαμαράς θα μπορούσε να κινηθεί σε ένα ποσοστό από 4,5 έως 5,5 σε μια πρόθεση. Αλλά όταν θα βγει θα τον μετρήσουμε και αυτό.
1: Το ζητούμενο είναι, πριν πάμε στα ακροατήρια, το ζητούμενο είναι αυτή η δεξαμενή είναι νεοδημοκρατική?
0: Προσέξτε, προφανώς η Νέα Δημοκρατία θα δεχτεί ένα πλήγμα. Το θέμα είναι το πόσο.
1: Της τάξεως, αυτό
0: μέχρι
1: είναι το ερώτημα.
0: Μέχρι στιγμής εγώ βλέπω ότι γύρω στη 1,5 μονάδα, το πολύ τραβηγμένα 2...
1: Μας έλεγε χθες ο Θανάσης Διαμαντόπουλος ότι στην Ομίγυρη που ήσασταν παρέα οι δημοσκόποι και τα λοιπά, μας μετέφερε ότι υπάρχει μια μικρή διάσταση ανάμεσά σας ως προς το θέμα αυτό, δηλαδή πόσο θα πληγεί η Νέα Δημοκρατία από την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι, γιατί μετράμε όλοι, έχουμε τις προσεγγίσεις μας. Προσέξτε, εγώ βλέπω ότι ο κύριος Σαμαράς, εντάξει, αν κάποιος πει 1,5-2 και κάποιος πει όχι, μπορεί να είναι και 2,5, δεν είναι τεράστια η διαφορά. Όταν αυτό το κόμμα δεν έχει μετρηθεί και όλα σε κανονική πρόθεση.
1: Και για τον Σαμαρά μπορεί να μην έχει και καμία αξία εν τέλει, όμως έχει αξία για την Ελλάδα, γιατί μπορεί να χαθεί η αυτοδυναμία και η σταθερότητα μαζί της.
0: Θα σας πω τι αξία έχει, γιατί, αλλά να ξέρετε ότι ο κύριος Σαμαράς θα επιφέρει πλήγμα στη φωνή λογικής, θα πιέσει ακροατήρια της ελληνικής λύσης, άρα έχει και άλλες δεξαμενές που ήδη είναι πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ό,τι ποσοστό αυτό που είπα εγώ σε εισαγωγικά με μια δόση αυθαιρεσίας και εκτίμησης, ότι το 4,5-5,5% προέρχεται και από αυτά τα κόμματα.
1: Λέτε να το πηγαίνει να το τερματίσει, δηλαδή να εξαγγείλει το κόμμα του μόλις παραμονές εξαγγελίες εκλογών, προκειμένου να μην πει στην κρυσάρα της κριτικής? Καταλαβαίνετε τώρα.
0: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι
1: είναι φθορά,
0: ο κύριος Σαμαράς δεν είναι αστυγιός πολιτικός, έχει διατελέσει πρωθυπουργός.
1: Έχει εμπειρίες τεράστια.
0: Έχει εμπειρίες, τα μετράει. Γιατί προσέξτε, ας πούμε ένα 4,5-5 σήμερα δημοσκοπικό δεν σημαίνει ότι είναι και στην κάλπη ποσοστό, δεν είναι? Ας μην κρυβόμαστε, εάν εμφανιστεί κόμμα θα βρεθεί σε ένα κλειό, γιατί και η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να αμυνθεί. Και ο κύριος Σαμαράς έχει, κατά τη γνώμη μου, ένα βασικό αρνητικό, ας πούμε, πέρα από άλλα, ένα βασικό είναι ότι πολύ αυθόρμητα ένα ακροατήριο νεοδημοκρατικό μπορεί να απευθύνει

0: το απλό ερώτημα. Έριξες μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, εμποδίζεις μια δεύτερη να ξαναβγεί ενώ μπορεί να ξαναβγεί. Τώρα ακριβώς αυτό δεν το ονομάζεις και υπεράσπιση του χαρακτήρα της παράταξης?
1: Όχι, είναι και υπάρχει και πιο λογικό ερώτημα, ας πούμε, αν δεν θέλει να μπει κανείς σε αυτού του είδους τις προδοσίες όπως τις λένε και τα λοιπά, γιατί βλέπω τι γίνεται στο διαδίκτυο. Ένα απλό ερώτημα, γιατί κάνετε το κόμμα? Αυτό είναι ένα ερώτημα πολύ φυσιολογικό. Δεν νομίζω δηλαδή ότι επιθέτει ο άλλος εύκολα όταν λέει κανείς ότι κάνω το κόμμα γιατί θέλω.
0: Θέλω να πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς, όταν θα πάρει τελική απόφαση, θα έχει και μια πιο ανεβασμένη ίσως από άλλους πολιτικούς αίσθηση εθνικής ευθύνης. Γιατί προσέξτε, μπορεί η όποια πληγή, μικρότερη ή δεν ξέρω τι, να είναι και καθοριστική για τη διακυβέρνηση χώρας. Φαντάζομαι οι σόφρονες πολιτικοί δεν θέλουν να γίνει υγεία πυρημιχθεί το, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Βέβαια, επειδή αυτά συνδέονται, η επίδοση του κ. Σαμαρά, το τι θα κόψει, με θεωρίες περί 24% για τη Νέα Δημοκρατία, που άρα δεν θα πάρει μπόνους και άρα όλα...
1: Εκεί είναι το ζητούμενο, εκεί είναι το επόμενο μου ερώτημα, εκεί θέλω να σταθούμε, γιατί καταλαβαίνω...
0: Εγώ δεν έχω βρει ποτέ τον Ποτόν και με κόμμα Σαμαρά σε διάφορα σενάρια που εξετάζουμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να πέσει κάτω από 26-27, ακόμα και αν έπεφτε αστεροειδής.
1: Άρα λέτε ότι...
0: Ο κ. Σαμαράς νομίζω μετράει και κάτι άλλο.
1: Τι μετράει?
0: Αν το 4,5 είναι 3,5, μπαίνει στη Βουλή, τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές. Εάν δεν μπει στις πρώτες ή στις δεύτερες, ενώ για παράδειγμα όλοι λένε ή πολλοί εκτιμούν ότι το κάνει για να τιμωρήσει το Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν ξέρω τι, εάν πάρει 2,9 θα έχει προσφέρει ένα μεγάλο δώρο σε Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί αυτό το περίπου 3%
1: αυξάνοντας τα εκτός
0: θα προσθεθεί στο άθροισμα των κομμάτων που δεν θα μπαίνουν στη Βουλή.
1: Ακριβώς.
0: Άρα θα πέσει κι άλλο πήξη αυτοδυναμίας και θα διευκολυνθεί το έργο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλα αυτά τα σκέφτεται, φαντάζομαι, γιατί είναι από τους πιο έμπειρους πολιτικούς που
1: υπάρχουν. Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση είναι αυτή πριν από μερικές μέρες της Interview. Εσείς ετοιμάζετε τώρα καινούργιες...
0: Ετοιμάζουμε, είμαστε μια συζήτηση με το κανάλι, δεν ξέρουμε αν θα δημοσιεύσουμε πριν το καλοκαίρι, άλλοι αν θα πάμε
1: το Σεπτέμβριο.
0: Σεπτέμβριο θα έχουμε όλο το πάθι των εξελίξεων, πιθανά και ένα ακόμα Σαμαρά αν εμφανιστεί. Εγώ το διατυπώνω έτσι γιατί έχω κάποια ερωτήματα.
1: Εν τω μεταξύ βλέπω, επειδή δεν αρχίστε μόνο στα των δημοσκοπήσεων, είστε και ένας, το έχω επαναλάβει, το έχω πει πολλές φορές, θα το πω ακόμα μία, ένας πολύ πολύ δυνατός, δυνατή πένα εν ολίγης, πολιτικός αναλυτής. Παρακολουθώντας ειδικά το διαδίκτυο, κύριε Ζούπη, βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη τοξικότητα. Μιλάμε για εκατομμύρια, είναι σαν τους λαγοκέφαλους, τα τρολ της αντιπολίτευσης, τα οποία έχουν κατακλείσει προς την κυριολεξία το διαδικτύο. Με ύβρις, με κάθε λογής, ας πούμε, απρέπεια, άσχημα πράγματα, προσβλητικά, τι να πω, ας πούμε, με επιθέσεις.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και εν τέλει από όπου και αν προέρχεται, από πολιτικούς ή κομματικούς χώρους ή και από ανθρώπους που πιστεύουν σε ένα κόμμα, επικίνδυνο για τη χώρα. Εγώ κατανοώ ότι υπάρχει αρκετός κόσμος...
1: Δεν είναι μια φυσιολογική αντίδραση, άντε μια προεκλογική που τα αίματα ανάβουν. Εδώ μιλάμε, είναι μεθοδευμένοι, εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν, διακινούνται χρήματα πίσω από αυτή την ιστορία.
0: Πληρώνει ακριβώς το ότι είναι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας, άρα τον στοχεύουν. Θα έλεγα μέχρι ένα σημείο, αν αυτή η αντιπαράθεση ήταν σε όρια ευπρέπειας, ας πω okay. Ας πω ότι υπάρχουν πολιτικές αντιπαλότητες, αλλά ξεφεύγει. Δεν γίνεται ο πρωθυπουργός χώρας να χαρακτηρίζεται απατεώνας αρχηγός εγκληματικής συμμορίας, ότι είναι περίψα τον Όρμπαν, ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε δημοκρατία, σχεδόν κινδυνεύουμε όλοι να μας φυλακίσουν κιόλας. Δηλαδή αυτά είναι κωμικοτραϊκά πράγματα, αλλά δείχνουν κάτι. Δείχνουν την απελπισία όσων δεν βλέπουν. Γιατί, ας πούμε, κάτι απλό. Η Νέα Δημοκρατία λέει, ρε παιδιά, εγώ θέλω την αυτοδυναμία. Εάν δεν προκύψει, με το μόνο κόμμα που θα μπορούσα να συνεργαστώ είναι το ΠΑΣΟΚ. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Το ΠΑΣΟΚ λέει όχι. ουσιαστικά βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία να πει, να βλέπετε τι γίνεται.
1: Ναι,
0: δώστε μου αυτοδυναμία. Σας ρωτάω τώρα εσάς ρητορικά. Ακούτε κάποια άλλη εναλλακτική λύση?
1: Όχι, καμία.
0: Δηλαδή θα καταλάβαινα αν βγαίναν και οι αριθμοί βέβαια. Να πει θα σχηματίσουμε μια κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα και η Πλεύση Ελευθερίας που λέει ο λόγος. Δεν βγαίνουν όμως τα νούμερα.
1: Εκτιμώ ότι θέλουν ενδεχομένως κάποιον άλλο από τη Νέα Δημοκρατία. Σου λέει ας φύγει ο Μητσοτάκης. Μα πώς μπορεί να φύγει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος με το 30% ας πούμε, όταν το δεύτερο θα είναι ας πούμε στα μισά του? Δηλαδή δεν, πραγματικά δηλαδή μου φαίνεται αδιανόητο.
0: Μα αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ξέρουμε όλη τη διαδικασία μετά από εκλογές με τις διερευνητικές. Ας πούμε ότι στις πρώτες δεν γίνεται. Και ας θεωρήσουμε ότι ο Μητσοτάκης είναι μπροστά με 10-12 μονάδες. Θα υπάρχει κάποιος στη Νέα Δημοκρατία ο οποίος θα πει Κυριάκο απέτυχες? Ουσιαστικά θα είναι η 7η, η 6η,
1: η 7η, 8η νίκη θα είναι.
0: Δηλαδή σε ό,τι εκλογική μάγη, αλλά αυτά δεν γίνονται. Αυτά είναι σενάρια. Θα έλεγα αυτοί που τα εκπορεύουν. Καλό θα ήταν να προσλάβουν κανένα πολιτικό σύμβουλο ή ένα δημοσκόπο να τους λέει τουλάχιστον τα μήνα.
1: Μα έχει χαθεί η λογική. Είναι δυνατόν αυτή την ώρα να μπαίνει στην Κρυσάρα, ας πούμε, το θέμα? Ναι, λέει, ας είναι και κάτω από το 25% θα κάνει καλό, θα κάνει να γίνουμε, να αποκτήσουμε νοοτροπία, ξέρετε, συγκυβέρνησης, αυτά τα οποία ακούω να λένε.
0: Μα καταρχάς, αν δούμε τα νούμερα, να αποκτήσουμε κουλτούρα συγκυβέρνηση. Να δούμε τα νούμερα. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει, με τα ποσοστά που βλέπουμε αυτή την ώρα, 118 με 120 έδρες. Mm-hmm. Και καμιά τριανταριά περίπου το ΚΚΕ σημαίνει κοντά στο 150, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Αναφέρω το ΚΚΕ γιατί είναι ένα κόμμα που λέγω δεν θέλω συνεργασία με κανένα σας.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι και όλοι οι άλλοι να συνεργαστούν από την ελληνική λύση μέχρι...
1: Δεν θα μπορέσουν να κάνουν.
0: Δεν βγαίνει το 151. Προσθέστε δε ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν έχει καμία όρεξη. Είδατε ότι απαλλάχθηκε από αυτό το δίλημα, λέει κυνηγάω αυτοδυναμία. Με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, δηλαδή... απλά δεν θέλει να μπλέξει αυτή τη συζήτηση.
1: Είδα όμως τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που έγινε πρόσφατα για τον Α. Εκεί βλέπουμε τελικά ότι μπορούν να συγκυβερνήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μαζί και ο Βαρουφάκης, μαζί και είναι τα 6 πρόσωπα τα οποία λέγαμε Βασίλη, συγκεντρώνουν 161 έδρες, δηλαδή Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Βελόπουλος, βοήθαμε Καριστιανού.
0: Ας πάρουν την εκδοχή της μέτρησης της ΑΛΚΟ.
1: Ναι.
2: Κωνσταντοπούλου.
0: Θεωρεί λογικό ένας Έλληνας ξαφνικά ο κύριος Βαρουφάκης μέχρι το κύριο Αντρουλάκη και ο κύριος Τσίπρας μέχρι την κυρία Κωνσταντοπούλου ή δεν ξέρω ποιος άλλος να συνεργαστούν? Τι το κοινό προγραμματικό? Γιατί κάπου το μυαλό μας πρέπει να σταθεί πάνω από τα κόμματα και να σταθεί για τη χώρα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Τι το κοινό ξαφνικά που κάποιοι επικεφαλής από αυτούς, ο ένας θέλει να σκοτώσει πολιτικά εννοώ, η κυρία Κωνσταντοπούλου υβρίζει το Τσίπρα δύο φορές τη μέρα. Ο κύριος Βαρουφάκης δεν θέλει να βλέπει τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Άρα πώς...
0: Άρα όλα αυτά είναι σεναριολογία.
1: Θεέ μου,
0: δεν
1: πώς
0: βγαίνει
1: θα...
0: μέχρι
1: πώς...
0: στιγμής το χαρτί.
1: Τι θα γίνει σε αυτό?
0: Εάν δεν εμφανιστεί και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και δεν επιτευχθεί αυτό το περίφημο να σπρώξουμε τη Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%, όλα έχουν καεί.
1: Εάν όμως όλα... περάσουμε στην φάση της αποσταθεροποίησης και της διασάλευσης, έτσι, της έλλειψης, δηλαδή παντελώς, ας πούμε, της όποιας σταθερότητας μπορούμε να μιλάμε κάτω από μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, εδώ μιλάμε ότι θα έχει ευθύνες όμως μετά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι όφιλε, δεν μπορεί να ταμπουρώνεται πίσω από την θεσμικότητά του όταν η πατρίδα κινδυνεύει. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος για την πατρίδα. Δηλαδή ή θα τα καταφέρει, θα τα σπάσει τα κοντέρ ο Κυριάκος, ή αν δεν τα καταφέρει παίζει την πατρίδα, η πατρίδα που θα βρεθεί η Ελλάδα. Σκέψου, επαναλαμβάνω, σε αυτή την τρέλα να κάνει δηλαδή ο ελληνικός λαός το ίδιο σφάλμα που έκανε τότε, το 1920, ρε παιδί μου. Γιατί περί αυτού θα πρόκειται. Δεν ήξερες, το φαντάζεσαι, Βασίλη, τι είναι τώρα. Κύριε Ζούπη μου, να ξαναγυρίσουμε δηλαδή στα χρόνια των μνημονίων. Και τώρα δεν έχουμε να προσφέρουμε τίποτα. Ήδη η περιουσία όλη του δημοσίου έχει,
3: είναι δεσμευμένη.
1: Είναι δεσμευμένη, ας πούμε. Είναι στα χέρια των δανειστών μέσω του υπερταμείου. Τι άλλο έχουμε να προσφέρουμε από εδώ και πέρα? Πού θα πάει αυτή εδώ η χώρα, ήθελα να ξέρω.
0: Μα γι' αυτό και ο μέσος Έλληνας, ακόμα και αυτός που είναι εκνευρισμένος, που ενοχλείται από την ακρίβεια, που έχει προβλήματα, όταν θες το δίλημα με τι κριτήριο θα ψηφίσεις, τη σταθερότητα ή τη... να εκφράζει μια διαμαρτυρία που λέω.
1: Τι λέει? Λέει σταθερότητα.
0: Με 50% με πάντα από.
1: Θα το πράξει όμως. Εδώ είναι το θέμα. Γιατί η σταθερότητα μπορεί να εννοεί ακόμα και αυτός. Δηλαδή, εγώ ψηφίζω Βαρουφάκη και ψηφίζω Βαρουφάκη για να έχω σταθερότητα. Έτσι μπορεί ο καθένας να το ερμηνεύσει. Ο Πασόκ, ο Πασόκος ψηφοφόρος, σου λέει: εγώ ψηφίζω Ανδρουλάκη και θα έχω σταθερότητα. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσον είναι προνόμιο η σταθερότητα ή έχει, ξέρω εγώ, άιζο μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Καταλάβατε?
0: Δεν καταλαβαίνω τα κόμματα αυτά ότι. Πρώτο, μιλάμε για τη χώρα. Δεύτερο, μιλάμε ότι αυτή η τακτική τους, θυμηθείτε την κουβέντα μου, δεν θα είναι αποδοτική και για τους ίδιους. Γιατί η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι έτσι ενισχύονται αντισυστημικές φωνές. Ας πούμε στη Μεγάλη Βρετανία που παρετήθηκε χθες ο Στάμνερ. Είναι ο έκτος έβδομος πρωθυπουργός από τους συντηρητικούς.
1: Η απερισκεψία τότε να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, τώρα σου λέει, αν γίνει ξανά δημοψήφισμα, το 70% θα ζητήσουν να επανέλθουν. Ναι, αλλά η ζημιά έγινε. Η ύφεση έπληξε τα εισοδήματα των Βρετανών. Η Μεγάλη Βρετανία δεν είχε καμία σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο πριν, όταν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Διάβαζα πριν μία μελέτη ότι σε αυτά τα χρόνια απόλεσε η Μεγάλη Βρετανία λόγω αυτή της περίφημης απόβασης τουλάχιστον ένα 20% του πλούτου.
1: Και περισσότερο μπορεί να έχει από...
0: Λάβετε υπόψη ότι ήταν το μεγαλύτερο από τα μεγαλύτερα...
1: Ναι, αλλά ο λαϊκιστής όμως, ο Φάραντζ και τα λοιπά, καλά κράτη. Αυτές είναι οι κοινωνίες, οι άνθρωποι. Έτσι λειτουργούν μέσα στα σφάλματά τους, μέσα στα λάθη τους είναι χωμένοι.
0: Ακριβώς.
1: Είμαστε χωμένοι.
0: Η Γερμανία, πρώτο στις δημοσκοπήσεις με 30%, είναι το ακροδεξιό ΕΦΔΕ.
1: Μπράβο. Ορίστε.
0: Στη Γαλλία λέμε, περιμένουμε απλά πότε θα ανέβει η Λεπέν. Αυτή δεν είναι η αλήθεια?
1: Έλα μου ντε.
0: Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε κατορθώσει κάτι και είναι μεγάλη επιτυχία. Μέχρι στιγμής αυτή η αστάθεια της Ευρώπης, που μπορεί να αποβεί και πολύ προβληματική στο μέλλον, φαίνεται να αγγίζει πολύ λίγο προς το παρόν την Ελλάδα. Και αυτό οφείλεται στο τι έχει γίνει και τα τελευταία 7-8 χρόνια. Και σε μια κοινωνική συμμαχία δυνάμεων της παραγωγής, του χώρου του κέντρου, του χώρου της κεντροδεξιάς, ανθρώπων της δεξιάς, οι οποίοι έχουν προσφέρει μια πλατφόρμα η οποία έχει δημιουργήσει μια σταθερότητα στη χώρα, έτσι δεν είναι? Γιατί ξεχνιόμαστε καμιά φορά.
1: Σωστό.
0: Αυτό θα αξιολογηθεί, νομίζω, την κρίσιμη ώρα. Ασφαλώς και στους πολίτες πρέπει να μπουν τα κρίσιμα ερωτήματα και τα κρίσιμα διλήμματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό νομίζω ευθείως ο Πρωθυπουργός, Λίβρια, δεν είναι οι δεύτερες, οι πρώτες είναι οι εκλογές.
1: Αυτό το τόνισε και από τη Ρόδο που είχε βρεθεί, γιατί έτσι πρόσεχα πάρα πολύ την ομιλία του. Στέκεται ακριβώς στην πρώτη κάλπη, κύριε Ζούπη.
0: Γιατί κατανοεί ότι αν πάμε χαλαρά, δεν βαριέσαι, ας εκφράσουμε μια διαμαρτυρία, και ενώ ακόμα και για τα ακροατήρια, τμήμα ακροατηρίων της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί οι κάλπες δεν είναι προγραμματισμένες. Εγώ το φέρνω σαν παράδειγμα. Το 2023, που ήταν χρονιά θριάμβου διπλού της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι? Στις δεύτερες εκλογές, επειδή το έχω ζήσει και το λέω παντού, για μισή ώρα ήμουν σε ένα κανάλι και στέλνω ένα χαρτί στο συντονιστή, λέω, σε παρακαλώ μη μου δώσει το λόγο. Γιατί το είπα? Γιατί όπως μου ερχόταν η ροή των exit poll, προς στιγμήν η Νέα Δημοκρατία στις δεύτερες εκλογές είχε πάει στο 39,5, επειδή απήχε κόσμος από τις πρώτες. Σου λέει, έχουμε νικήσει.
1: Μάλιστα.
0: Και εκείνη την ώρα, για κανένα μισάωρο, έμπαινε στη Βουλή το Μέρα 25.
1: Μάλιστα.
0: Το ξέρετε ότι αν καθόταν αυτό το αποτέλεσμα δεν θα είχαμε κυβέρνηση και στις δεύτερες.
1: Δεν θα είχαμε ούτε στις δεύτερες. Δεν το ήξερα αυτό. Τώρα αυτό, αυτή η αποκάλυψη που κάνετε είναι πολύ σημαντική. Κοίτα να δεις.
0: Δηλαδή εδώ δεν είναι όταν ψηφίζουμε, ψηφίζουμε για κυβέρνηση. Θα μαζέψουμε τη διαμαρτυρία μας, τα σκεπτικά μας, τα συν, τα πλήν, θα ψηφίσει ο καθένας μας. Ό,τι κόμμα πιστεύει ότι μπορεί να πάει τη χώρα καλύτερη, φαντάζομαι. Αλλά ακροατήρια τα οποία μπορεί να συμπεριφερθούν τυφλά ή δεν βαριέσαι, μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Γι' αυτό το κάνει ο Πρωθυπουργός, δεν το κάνει για άλλο λόγο.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι...
0: κάνει ένας υπεύθυνος πολιτικός.
1: Το θέμα είναι...
0: βάζει τα διλήμματά του.
1: Πόσο θα εισακουστεί σε αυτό το οποίο λέει, γιατί η κοινωνία κοφεύει, ξέρετε, έτσι. Οι πολίτες έχουν άλλου είδους ενδιαφέροντα. Υπάρχει μεγάλο κομμάτι απολιτικ. Εν τω μεταξύ, αυτά τα social media πραγματικά δηλαδή διαστρεβλώνουν κάθε την πραγματικότητα ευάναυσα, με τον πλέον η αλήθεια δέχεται, ας πούμε, καθημερινά, ας πούμε, βασανίζεται η καημένη αλήθεια καθημερινά με τα social media ειδικά. Εκεί γίνεται. Και βλέπω, δεν μπορεί... Εδώ διακινούνται χρήματα, κύριε Ζουπή. Προσέχω το εξής. Επειδή είμαι και εγώ άνθρωπος λίγο των social media, βλέπω, ας πούμε, κάνουμε μία ανάρτηση. Όπως είχα κάνει τις προάλλες, μία δική σας ανάρτηση. Και βλέπω, ας πούμε, από κάτω τα σχόλια με ευπρέπεια. Μπορεί να έχει και διαφορετικά σε αυτά τα οποία λέτε να διαφωνεί κανείς, αλλά με ευπρέπεια κτλ. Έχω προσέξει το εξής, Βασίλη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ας πούμε ότι κάνουμε την ανάρτηση στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τις 11-12, ακούστε το αυτό, κύριε Ζούπη. Μέχρι τις 11-12 τα μεσάνυχτα έχει συγκεντρώσει, ξέρω εγώ, 70, 80, 90 σχόλια εκεί. Μετά τα μεσάνυχτα πέφτουν βροχή. Μπορεί τα σχόλια να πάνε στα 300 και είναι όλα υβριστικού περιεχομένου, τα περισσότερα μέχρι το πρωί. Γι' αυτό λέω ότι κάτι γίνεται οργανωμένα και γίνεται και πολύ την αργά τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες. Το έχω προσέξει. Το έχω προσέξει αυτό. Ναι, το έχω προσέξει.
0: Προφανώς γίνεται από οργανωμένους πυρήνες και το έχω νιώσει εγώ.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι άνθρωποι εκείνη την ώρα, δηλαδή δεν κοιμούνται για να γράψουν. Μήπως δηλαδή αυτά είναι από κομπιούτερ τα οποία φεύγουν εκείνες τις ώρες, ας πούμε, έχουν στοχεύσει ποιους λογαριασμούς θέλουν. Δεν ξέρω, κύριε Ζουμπή, πώς λειτουργεί και το σύστημα. Η αλήθεια είναι.
0: Επειδή απεχθάνομαι τη συνωμοσιολογία.
1: Ναι, ναι, έτσι, αλλά το βιώνω και δεν ξέρω τώρα τι να πω.
0: Οφείλω να σημειώσω ότι όταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυβερνοασφάλειας μας ενημέρωσε ότι δεν ξέρω πόσες δεκάδες χιλιάδες bots αναπαρήγαγαν πέρυσι τα συνθήματα
1: της Καριστιανού,
0: οξυγόνο, σκευωρία, πάζωμα, όλα αυτά, ξυλόλιο,
1: ναι,
0: αδιαφορήσαμε ως λαός. Δηλαδή ο υπεύθυνος κυβερνοασφάλειας, κορυφαίος καθηγητής παγκόσμια, ενημέρωνε την ελληνική κοινή γνώμη ότι λειτουργούσαν και προωθούσαν μια σειρά σλόγγαν bots, τα οποία φαίνεται να τα κοντρολάραν από το εξωτερικό. Στη μάχη την εκλογική αυτή νομίζω ότι κρίνονται πολλά και θα δούμε πολλά,
1: πολλά ακόμα,
0: τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί σε εκλογικές καμπάνιες. Πρώτα έχουμε δει. Δεν πώς να το πω.
1: Ναι.
0: Αλλά ίσως χρησιμοποιηθούν και άλλα μέσα. Δεν το λέω σαν κινδυνολογία. Το λέω, ζούμε σε μια εποχή που κάνεις ό,τι θέλεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και ανεξέλεκτα.
1: Λοιπόν.
0: Γι' αυτό η φωνή των, η ευθύνη των υπεύθυνων πολιτικών κομμάτων είναι να βάλουν τα διλήμματα με καθαρότητα και τα ερωτήματα και τα προγράμματά τους στο λαό, σε μια πορεία προς το λαό, να καταλάβει ο κάθε άνθρωπος τι διακυβεύεται ή όχι.
1: Εδώ βλέπουμε τώρα το μέγεθος ευθύνης του κάθε πολιτικού φορέα και των πολιτικών προσώπων γενικώς. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Ζούπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν τόσο όμορφα αυτά τα οποία ακούστηκαν, κυρίες και κύριοι. Κοιτάξτε, άνθρωπος ο οποίος είναι και γνώστης, είναι χαμηλών τόνων ο Ζαχαρίας, είναι δηλαδή συνομιλητής τέλειος. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, και νομίζω ότι μόνο όφελος μπορεί να έχει κανείς ακούγοντάς τον, έτσι. Όμως, επειδή ξέρετε, οι απόψεις πάντα είναι υποκειμενικές και σε καμία περίπτωση δεν είναι αντικειμενικές, και αυτά που λέω εγώ εκφράζουν εμένα, νομίζω, όπως λέω, υπηρετώ την αλήθεια. Νομίζω ότι η άποψή μου, γιατί έχω και εγώ το χούι που έχουν όλοι οι Έλληνες, θεόπεμπτος είμαι και εγώ. Και εγώ μιλάω με τον Θεό, η φώτιση μου έρχεται απευθείας από το μεγάλο δύναμο, άρα δεν κάνω ποτέ μου λάθος. Ο μόνος ο οποίος παραδέχεται, οι μόνοι που παραδέχονται τα σφάλματά τους, να πούμε, και το πόσο μικρή και ταπεινή είναι σε αυτόν εδώ τον κόσμο μπροστά στη θεϊκή δύναμη, είναι η ομάδα σταθερότητας. Ο Νίκος Σέργης και ο Θανάσης Καμιλάρης. Καλημέρα και στους δύο, τι κάνετε, αδέρφια?
0: Καλημέρα και βοήθεια.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Βοήθειά μας, Νίκο. Καλημέρα, Θανάση μου. Δεν μου λες, έχουμε καμιά γιορτή, Νίκο? Βοήθειά μας, δηλαδή η θεϊκή δύναμη, έτσι.
0: Αυτό που είπες, το θεϊκό είναι πάνω το διαχρονικό και καθημερινό. Βοήθειά μας για τον πρόλογο που έκανε.
1: Πρέπει να τα λέμε όμως αυτά τα πράγματα. Πρέπει να ζητάμε τη βοήθεια του μεγαλοδύναμου, έτσι δεν είναι?
0: Και όταν όλα φτάνουν μέχρι σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο, λες μετά το μεταφυσικό, επικαλείς το Θεό πλέον.
1: Το Θεό μας, το Θεό μας.
0: Ο Θεός μας
4: σώσει.
1: Ακόμα και οι άθεοι, Βασίλη, να ξανακαλέσουμε τον Θανάση μας το 2, ακόμα και οι άθεοι, θα πρέπει να το ξέρουμε αυτό το πράγμα, η αλήθεια, Νίκο μου, είναι ότι όταν βρεθούν σε κάποια δύσκολη στιγμή, εκεί σηκώνουν τα χέρια ψηλά.
0: Ακόμη είναι... και οι άθεοι το βράδυ που διαπραγματεύονταν ο Τσίπρας το 2015 άναβαν κεράκια για να πει το ναι.
1: Α, έτσι πάει το πράγμα,
0: ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, είδαμε τώρα εντωμεταξύ και την τελευταία μέτρηση. Και τι βλέπουμε τελικά? Βλέπουμε τελικώς ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα το οποίο ανεβάζει τις δυνάμεις της. Τσίπησε μέσα σε ένα μήνα 2 μονάδες σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Interview. Και ενώ όλα τα άλλα κόμματα είναι κολλημένα και μάλιστα και κάποια έχουν και μια πτωτική ελαφρά, ας πούμε, έτσι, πορεία. Πού είναι όλος αυτός ο πόλεμος? Πού είναι όλο αυτό?
0: Σε 5-6 μήνες θα δείξει ποια από αυτά τα κόμματα τελικά που έχουν φιλοδοξίες, όπως το κόμμα της Καριστιανού, αν θα υπάρχουν κιόλας, αν θα υπάρχουν σαν κόμματα, και αν τολμήσουν κάποιοι άλλοι να κάνουν κάτι άλλο. Το σκηνικό είναι το εξής. Μετά από 3 χρόνια ξυλολίου, και αφού κατάλαβαν και τις προηγούμενες εκλογές, από και από τις ευρωεκλογές, οι επιτίδιοι ότι μπορούν να είναι υποψήφοι σε κάποιο κόμμα και με ελάχιστους ψήφους σε κάποιες εκλογικές περιφέρειες της επαρχίας μπορούν να εκλεγούν, έχουν πάει όλοι αυτοί σε κόμματα τα οποία έχουν πιθανότητες να μπουν στη Βουλή, κοροϊδεύουν όλους αυτούς τους περίεργους που έχουν πιει το ξυλόλιο, αλλά και μεταξύ τους υπάρχουν αλλαγές. Όταν δει κάποιος, όταν διαπιστώσει στο κόμμα που ήταν, που μοίραζε ψέκα, ότι δεν υπάρχει προοπτική να μπει στη Βουλή, θα πάει στο Τζίπριζα. Άλλος μπορεί να βλέπει την προοπτική του ότι στο Πασόκ δεν θα εκλεγεί, δεν υπάρχουν οι δυνάμεις. Μπορεί να πάει και αυτό στο Τζίπριζα.
1: Εκεί το, εκεί το αποδίδεις μέσα, έτσι.
0: Ναι, ο Κουκουτσάκης έφυγε ήδη. Ναι. Η Χαριστιανού δεν θα βρίσκει πλέον υλικό, έχει τελειώσει το υλικό. Δεν ξέρουμε τι θα υπάρχει από αυτό το κόμμα σε 6 μήνες. Και βλέπουμε όλους αυτούς τους επιτίδιους να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το 60% αυτών που λειτουργούν με βλαμμένο θυμικό, όπως λέω, μόνο με συνέστημα, να προσπαθούν οι επιτίδιοι να γίνουν υποψήφοι, να ξεγελάσουν, να πάρουν την ψήφο τους, και από την άλλη η Νέα Δημοκρατία να είναι η μόνη που έχει και πρόγραμμα και να έχει λογικά, ικανά και σταθερότατα στελέχη. Mm-hmm.
1: Θανάση, εσύ τι λες?
4: Δεν έχω να διαφωνήσω σε τίποτα. Απλώς ο πολυκερματισμός, ας πούμε, των κομμάτων και η πληθώρα των κομμάτων, ας πούμε, μπορεί να οδηγήσει και σε άλλα αποτελέσματα. Δηλαδή ο διαγωνισμός, άντε να δώσουμε να μπουν στη Βουλή, άντε να δώσουμε να πιάσουμε 3%, αποδυναμώνει συνήθως μεγάλα κόμματα και έχουμε εκπλήξεις. Δηλαδή το μόνο πράγμα, δηλαδή, με τίποτα συνταρακτικό το οποίο θα συμβεί, ας πούμε, και θα οδηγήσει σε κάτι τέτοιο, μόνο αυτό σκέφτομαι όταν θα πλησιάζει η ώρα των εκλογών. Προς το παρόν δεν ανησυχώ, γιατί είναι αυτό που είπες, ότι και ο Νίκος που είπε ότι θα μείνει μόνο η Νέα Δημοκρατία να έχει μια πρόταση, ας πούμε, η οποία να είναι εγγύηση για το μέλλον, ας πούμε, του οποιοδήποτε λογικού ανθρώπου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα, παιδες? Ελάτε τώρα να δούμε τώρα. Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε? Εδώ μιλάμε τώρα ότι τα πράγματα έχουν αγριέψει. Εδώ μιλάμε, όλα είναι τελειωμένα, κατεστραμμένα στη χώρα. Τίποτα δεν υπάρχει όρθιο.
0: Αυτό το διαψεύδει βέβαια πραγματικότητα, όπως βλέπουμε και η κατανάλωση,
4: την κίνηση στους δρόμους. Από την άλλη έχουμε αυτούς που καταστροφολογούν. Και για να πω κάτι για προηγουμένως που είπε για τον κατακαιρματισμό, αυτή τη στιγμή το κόμμα του Τσίπριζα, το καινούριο αυτό, λειτουργεί σαν ηλεκτρική σκούπα, ρουφάει όλα αυτά τα στελέχη που είναι καιροσκόπιο ουσιαστικά και θέλουν να μπουν στη Βουλή. Βλέπουν ότι τα ποσοστά είναι καλά και έχουν πιθανότητες να μπουν. Οπότε όλα τα υπόλοιπα κόμματα μετά το σοκ της μη ύπαρξης ξυλολίου και διαφόρων τέτοιων.
1: Θανάση, ακούς τον Νίκο.
4: Τον ακούω. Και τους παίρνει όλους. Και αυτό είναι καλό γιατί βλέπω ότι τα κόμματα τελικά που θα έχουν την προοπτική σε μερικούς μήνες και θα φαίνεται στις δημοσκοπήσεις να μπουν στη Βουλή, θα μειώνονται συνεχώς. Άρα θα λειτουργούν υπέρ του πρώτου κόμματος.
1: Μάλιστα.
4: Δηλαδή δεν θα υπάρχουν 7-8, έτσι πιθανολογώ, όταν θα έρθει η ώρα μετά από 8-10 μήνες να γίνουν εκλογές τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Αυτά τα κόμματα θα έχουν πιεστεί τόσο πολύ και θα τους έχει γίνει τέτοια μεγάλη αφέμαξη, καθώς τα στελέχη τους θα πηδάνει να σωθούν σε κάτι πιο σταθερό, κάτι που θα τους δίνει μια εγγύηση ότι μπορεί να εκλεγούν. Γιατί τα δικά τους τα κόμματα τα μικρά δεν θα περνάνε το κατόφλι, θα είναι οριακά, θα έχουν μαλώσει μεταξύ τους εντωμεταξύ 10 φορές ακόμη. Οπότε θα λειτουργεί υπέρ στο να υπάρχει μια Βουλή που θα έχει λιγότερα κόμματα από ό,τι φανταζόμασταν πριν από 1-2 μήνες.
1: Τώρα ο στόχος όλων είναι δηλαδή η πλήρης καταστροφή. Δηλαδή πώς το πρώτο κόμμα δεν θα προσεγγίσει το 25%, ούτως ώστε να μην πάρει το όποιο βοήθημα, αυτό που λέμε bonus έδρας ας πούμε, προκειμένου να υπάρχει στοιχειωδός κυβερνησιμότητα.
4: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει. Δεν βγαίνει δηλαδή από πού να βγει. Δηλαδή όταν αυτή τη στιγμή στην πρόθεση ψήφου ας πούμε σε δημοσκόπηση δεν υπάρχει κάτω από 25-26% σε πρόθεση ψήφου, έτσι με 19% αναποφάσεις πού προκύπτει. Αυτό δεν μπορεί να προκύψει. Μπορεί να προκύψει μόνο αν στρέψει το πιστόλι στον κρόταφο η Νέα Δημοκρατία και κάνει κινήσεις αυτοκτονίας.
1: Δηλαδή τι εννοείς
4: με λογική συνέχεια ας πούμε της πολιτικής ζωής όπως έχει ακόμα και με ένα μεγάλο γεγονός, πάλι και το μεγάλο γεγονός θα σπυρώσει κόσμο γύρω από την κυβέρνηση. Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
1: Λοιπόν πάμε να τα βάλουμε τώρα σε μια σειρά τα πράγματα. Πώς είδες Νίκο Σέργη και την περίπτωση τώρα Αβραμόπουλου που έσκασε?
4: Έχει καεί ήδη, έχει τελειώσει από χθες όταν άρχισε να βγαίνουν λεπτομέρειες. Σήμερα βγήκαν, άκουσα και εγώ τον Αβραμόπουλο, σήμερα βγήκαν και...
1: Α, τον άκουσε σήμερα τον,
4: ναι, μάλιστα. Ναι, και οι λεπτομέρειες των λεπτομεριών βγήκανε. Οπότε από χθες πήγε κουβά, σήμερα έχει μπαζωθεί ο κουβάς, έχει τελειώσει.
1: Δεν είναι και τελικά η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη που έλεγαν, ούτε καν η δικαιοσύνη του Βελγίου.
4: Η αυταπάτη που είχαν κάποιοι, ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη απόλυτη και επειδή κάποιοι χαρακτήριζαν την Ελλάδα Κολομβία και η αντιπολίτευση ουσιαστικά δημιούργησε μια αίσθηση στον λαό αυτόν ο οποίος λειτουργεί με το θυμικό που λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη η οποία θα πιάνει τους Έλληνες πλέον πολιτικούς ευρωπαϊκή δικαιοσύνη πράγμα που δεν μπορεί να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη αλλά αυτό φυσικά δεν ισχύει. Και βλέπουμε όλες τις υποθέσεις στο τέλος θα πάνε κουβά αυτές και για τον ΠΚΠΕ ήδη δύο αποφάσεις που μπήκαν στο αρχείο, η περίπτωση Αβραμόπουλου η οποία όταν ακούσε λεπτομέρειες ότι δεν υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή εισαγγελία ή κάτι οργανωμένο πίσω, κάποιοι μεγάλοι δικαστές, απλώς τον καλούν για κάτι, τέλος πάντων ασαφές τελείως. Τελικά πάει όλο αυτό το αφήγημα ότι οι Ευρωπαίοι θα σώσουν τη χώρα γιατί θα βάλουν τον κούλι που μας έχει κάνει η Κολομβία φυλακή, είναι περίπτωση ξυλολίου γι' αυτό. Πάει κουβά δηλαδή, δεν υπάρχει.
1: Και όμως έγινε τόσο...
4: Δεν είναι. Ανεξάρτητα από το τι θα βγει, δηλαδή η λογική, δεν υπάρχει ρε παιδιά μίζα η οποία να δηλώνεται στο πώς ενέσχεις και να έχει την σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την υπογραφή της Φόντερ
1: Λάιεν. Δεν είναι μίζα, ήταν ένας μισθός που έπαιρνε.
4: Μα αυτό λέω,
1: επειδή ήταν στο διοικητικό συμβούλιο.
4: Οι 75.000 είναι δηλωμένες στο πώς ενέσχεις και έχουν και την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της
1: και της Φόρντε Λάιον, της ίδιας της
4: Ούρσουλα. Δεν υπάρχει μίζα. Ο καθένας τη μίζα
1: προσπαθεί. Πώς έγινε τόσο θόρυβος, λοιπόν. Μιλάμε χθες στον Μπέγκα, ήταν σε κατάσταση πολέμου, ας πούμε.
4: Αυτό είναι κάτι περίεργο. Αντί να κινηθούν οι διαδικασίες τότε, γιατί είναι η προέκταση της Καϊλή, η υπόθεση της Καϊλή, αυτό είναι.
1: Ναι.
4: Αντί να κινηθούν τότε, πριν από 1,5-2 χρόνια που είχε σκάσει, μετά από 2 χρόνια κάποιοι, κάπου εκεί πέρα, στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, που δεν είναι ούτε ανώτατη, ούτε ανώτερη δικαστική τίποτα, ξαφνικά στέλνουν ένα φιρμάνι, το οποίο είναι από το πουθενά, και τελικά αναρωτιέσαι, αυτή η Ευρώπη, όπως την ξέρουμε, υπάρχει πράγματι, ή είναι κάτι τελείως διαφορετικό πλέον, και όλοι αυτοί που νομίζουν...
1: Μήπως όμως είναι άδικο αυτά να τα χρεώνουμε τώρα, να τα γενικεύουμε στην Ευρώπη, γιατί ένα αστυνομικό τμήμα στις Βρυξέλλες, ας πούμε...
4: Αυτό δείχνει μια δυσλειτουργία, δηλαδή δείχνει ότι είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Δεν υπάρχει αστυνομικό τμήμα στην Ελλάδα.
1: Α, είπες μεγάλη κουβέντα τώρα, ότι είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Σαφώς και είμαστε καλύτεροι εδώ. Δεν ήξερα, λόγου χάρη, ότι η υπόθεση της Καϊλή, που έχει τώρα πόσα χρόνια. Ξέρετε αν έχει γίνει κάτι, αν έχει γίνει τίποτα, η δικαιοσύνη στο Βέλγιο δεν έχει ασκηθεί
4: καθόλου.
1: Τίποτα, ούτε καν δίωξη δεν έχει ασκηθεί. Καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε.
4: Ακριβώς αυτό δείχνει ότι αυτή η αυταπάτη που έχουμε, να αυτομαστιγωνόμαστε και να λέμε κάποιοι ότι είμαστε οι χειρότεροι όλων, οι πιο διεφθαρμένοι, τελικά δεν ισχύει.
1: Το έχει πιάσει το πνεύμα, φαίνεται, αυτή η κοβέση. Σου λέει εδώ η κατάσταση είναι μπάχαλο. Κάτσε, σου λέει, να το παίζω καμπόσα. Δεν μπορεί να δώσει, φαίνεται, δεν λογοδοτεί πουθενά. Κάνει ό,τι γουστάρει. Κάτσε, σου λέει, να κάνω τα παιχνιδάκια μου. Και από την άλλη μεριά, εμείς είμαστε υπερβολικά δημοκρατικοί και ανεχόμαστε, ας πούμε, την κάθε έτσι αθλειότητα η οποία κρύβεται πίσω από την όποια όρεξη πολιτική μπορεί να έχει ο άλλος από την άλλη μεριά και από την άλλη χώρα, ας πούμε. Και να δημιουργεί τέτοια εσωτερικά προβλήματα.
4: Προβλήματα τα είχαμε όσο υπήρχε και η προηγούμενη σύνθεση της Ευρωβουλής. Τα προβλήματά μας πήγαιναν πακέτο. Από τη στιγμή που έγιναν οι ευρωεκλογές του 2024 και η σύνθεση άλλαξε και πήγαμε προς τα κεντροδεξιά, έχουν λυθεί πολλά από τα προβλήματά μας. Κάθε λίγο και λιγάκι η αριστερή πτέρυγα πήγαινε οποιοδήποτε θέμα, από pushback ή οτιδήποτε θέμα γινόταν στην Ελλάδα, για δικαιοσύνη μιλούσαν και γινόμασταν θέμα συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό τουλάχιστον έχει σταματήσει. Οι κοβές όμως είναι στη θέση αυτή από την προηγούμενη Ευρωβουλή. Είναι δηλαδή η πρίκα που έχει μείνει. Ελπίζω η επόμενη που θα αναλάβει στη θέση της κοβές να είναι μια πιο εξορθολογισμένη επιλογή και όχι αυτό που βλέπουμε από την κοβές, η οποία είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Όταν ασχολείσαι με γράμματα που σου έστειλαν οι αγρότησες και λες τέτοια πράγματα, αυτά δεν τα λες ούτε στο καφενείο, όχι ένας ανώτατος δικαστικός.
1: Τι είπες, Αραστή?
5: Ο εισαγγελέας αξιολογείται από τις υποθέσεις οι οποίες παραπέμπει, πόσες από αυτές οδηγούνται στη δικαιοσύνη και στη φυλακή. Αυτή είναι η αξιολόγηση του εισαγγελέα. Το να στέλνει 5.000 υποθέσεις και να γίνονται 14 καταδίκες, ας πούμε, αυτό σίγουρα έχει πορεία για την κατάσταση. Δεν το συζητάμε.
4: Αποτυχία, είναι πλήρης αποτυχία. Δηλαδή.
5: Είναι πλήρης αποτυχία. Δεν το συζητάμε ο εισαγγελέας και στην Αμερική, άμα δούμε, και στην Αμερική που πάνε για πολιτική εισαγγελής, ξέρετε εκεί, ας πούμε, είναι το βήμα προς την πολιτική ο τοπικός εισαγγελέας. Λοιπόν, αυτός αξιολογείται από το όσες υποθέσεις στέλνει, πόσες πάνε προς φυλακή. Το να στείλει 5.000 υποθέσεις δεν λέει τίποτα. Το θέμα είναι ότι αν να στείλει... Ναι. Πώς θα καταδικαστούν.
1: Δεν μου λέτε τώρα, αυτά τα παρακολουθεί η κοινή γνώμη. Θέλουν να ακούσουν κάποιοι πολίτες αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δηλαδή να σταθούν απέναντι, να πούνε, ρε παιδιά, δεν μ' αρέσει να παραπληροφορούμε.
4: Υπάρχει το λογικό κομμάτι που άκουγε και ακούει, που δεν ξεπερνάει το 40% ανεξαρτήτου χώρου. Οι περισσότεροι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά και βγάζουν μια κυβέρνηση, είναι στο κέντρο και έτσι μαζεύεται ένα 40%. Υπάρχει λοιπόν αυτό το λογικό κομμάτι που κάθεται, σκέφτεται λογικά, αναλύει τι είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είναι ο θεσμός αυτός, πώς λειτουργεί, βλέπει τις πράξεις και τα έργα αυτού του θεσμού και αξιολογεί με βάση τη λογική. Υπάρχει το άλλο το κομμάτι που ό,τι και να κάνουμε, το 60% όπως λέω, το οποίο δεν θα λειτουργήσει καν λογικά.
1: Ό,τι και να τους πεις δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι δεν πρόκειται να καταλάβει τίποτα, έτσι.
6: Τίποτα, Χριστό. Όταν λέμε Χριστό, το γυρίζουμε στο μεταφυσικό, δεν καταλαβαίνει Χριστό που λέμε. Αυτό.
1: Και πώς πάει
5: εδώ
1: τώρα,
5: τα βάλανε, εδώ τα βάλανε με τα μηχανήματα, με την καταστροφή των μηχανημάτων της περιοχής του Λεμαίδας, του Λιγνίτη, ας πούμε, του
6: Συντζέντσα,
5: των 60 ετών.
6: Τα βάζουν με όλα, με ανημογεννήτριες. Άμα τους δώσεις και ένα γαϊδούρι, θα του παίζουν και Σάντσο Πάντσα και Δον Κιχώτες.
1: Μα τι τους έχουν κάνει τώρα οι ανεμογεννήτριες, τι τους έχουν κάνει τώρα οι ανεμογεννήτριες. Δεν υπάρχει πιο όμορφη, ήπια μορφή ενέργειας, καθαρή, πεντακάθαρη. Για ποιο λόγο ο Βελόπουλος είναι αυτός που σήκωσε το πρώτο στο θέμα εναντίον των ανεμογεννητριών?
6: Ναι, ο Βελόπουλος είναι κυρίως, αλλά εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Το τέλος ρήπων που έχει ο Λιγνίτης είναι τριπλάσιο από ό,τι να έχει φυσικό αέριο, το οποίο δεν είναι δικό σου, αλλά παρόλα αυτά συμφέρει να έχει φυσικό αέριο. Και απόψε, όπως και όλα τα προηγούμενα βράδια εδώ και ένα χρόνο και, η Ελλάδα πουλούσε σε όλες τις χώρες της Βουλγαρία, ακόμη και τη νύχτα, παρότι είχε φτάσει το φυσικό αέριο να είναι το 50 με 60% κάποιες ώρες για την παραγωγή ρεύματος, παρόλα αυτά κάναμε εξαγωγή σε όλα τα Βαλκάνια και στην Τουρκία. Που σημαίνει ότι για να τα αγοράζουν και τη νύχτα, αυτοί ακόμη και με φυσικό αέριο δεν μπορούν να παράξουν αυτό που παράγουμε εμείς και έχουν και λιγότερες άπες την ημέρα, άπη την ημέρα. Οπότε δεν ισχύει αυτό που λένε ότι πουλάμε στη Βουλγαρία, το αποθηκεύει μας το ξαναπουλάει. Η Βουλγαρία 24 ώρες, 24 ώρα, ακόμη και όταν και με φυσικό αέριο και τα Σκόπια και όλες αυτές οι χώρες, και η Αλβανία και η Τουρκία και πολλές φορές και η Ιταλία, είναι συνεχώς αγοραστές μας. Και ήδη έχουμε κάνει ρεκόρ και κάνουμε, σπάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο καθημερινά στην εξαγωγή ρεύματος, ακόμη και από φυσικό αέριο, γιατί το παράγουμε σε φθηνότερη τιμή και μπορεί ακόμη και η Βουλγαρία να το πουλάει στην Ουγγαρία μέχρι και στην Ουκρανία. Δηλαδή φαίνεται ότι γίνεται εξαγωγή προς τη Βουλγαρία και το ρεύμα μας να καταλήγει ακόμη και στην Ουκρανία. Γιατί έχουμε πλέον τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Αν ήταν με λιγνίτη, που έχει αλίμονο, η τιμή θα ήταν αυξημένη ακόμη και για μας και θα ήταν απαγορευτική η αγορά αυτού του ρεύματος.
1: Μα δεν μου λες, είναι τόσο δύσκολο.
5: Να συμπληρώσω, να συμπληρώσω κάτι σε αυτά που λέει ο Νίκος, ότι και όποιος από τους ακροατές μας θέλει να ενημερώνεται, όπως λέμε, γιατί είπαμε δεν ενημερώνεται ο κόσμος, υπάρχει μια εφαρμογή η οποία λέγεται Ipto Analytics, έτσι, Ipto Analytics, όπως το ακούτε το γράφετε.
6: Δωρεάν στο Play Store από το 2021 την έχω κατεβάσει. Είναι 5 χρονών η εφαρμογή.
5: Ναι, ωραία. Υπάρχει λοιπόν αυτή η εφαρμογή, η οποία βλέπεις ανά πάσα στιγμή τι ώρα, χθες, προχθές, πόσο ρεύμα παράγει η Ελλάδα και προς ποιες χώρες και πόσο τα πουλάει. Λοιπόν, και ποιο είναι το ισοζύγιο σε χρόνο, δηλαδή σε ζωντανό χρόνο, ας πούμε. Λοιπόν, είναι μια εφαρμογή την οποία έτσι για χάζει, ας πούμε, μπορεί να μπαίνει μέσα όταν του λέει ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του για το ρεύμα πουλάει στη Βουλγαρία και η Βουλγαρία μας το πουλάει, η Βουλγαρία πουλάει προς τα πάνω. Μπορεί να το πάρει και από εμάς, ας πούμε, σε μια τιμή και να το πουλήσει πιο ακριβά προς τη Ρουμανία, προς τα πάνω, από εκεί και πίτα, που είναι πολύ πιο ακριβό.
6: Το θέμα με την εφαρμογή είναι ότι μπορείς να
5: προς τα μάτια δεν πουλάει πλέον, εμείς δεν αγοράζουμε πουθενά.
6: Ακριβώς. Με την εφαρμογή αυτή μπορεί να δεις τι γινόταν πριν από 3, 4 και 5 μήνες. Και όπως ήταν πριν γίνει μια αλλαγή, μπορούσες να δεις και πριν 3-4 χρόνια μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας τι γινόταν πριν από 4 χρόνια. Είναι εντυπωσιακή η εφαρμογή. Και μπορείς να δεις και σε πραγματικό χρόνο, μπορείς να δεις τους ρήπους, μπορείς να δεις σε πραγματικό χρόνο πόσο διαπραγματεύονται οι τιμές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από Νορβηγία μέχρι Πορτογαλία, όλες τις χώρες. Όμως βλέπω εγώ συνεχώς να ανεβάζουν κάποια κατεβατά ολόκληρα, ένα κείμενο το οποίο βασίζεται μόνο σε συνέστημα θυμικό και να φύγει ο Μητσοτάκης, να γράφει ανυπόστατα πράγματα και να το αναπαράγουν όλοι αυτοί που είπα, το 60%, το οποίο έχει την εφαρμογή αυτή δωρεάν, μπορεί να την έχει, να κρίνει, αλλά δεν μπορεί να κάνει χρήση. Μιλάμε για ηλεκτρονικό ψηφιακό αναφλεβητισμό, όπως θέλετε πέστε.
1: Και δεν μου λέτε τώρα, τη στιγμή που έχουμε εμείς αυτό το θείο δώρο πραγματικά, γιατί βοηθάει ο ήλιος, βοηθάει ο άνεμος, Θα έχουμε τώρα κάθε φορά, ας πούμε, που θα πάει να γίνει κάτι, θα έχουμε όλες αυτές τις αντιδράσεις κινητοποιώντας κάποιες δυνάμεις που δεν ξέρουμε και ποιες είναι, ποιοι κρύβονται πίσω, ποιοι έχουν συμφέροντα από αυτές τις κινητοποιήσεις, κινητοποιούν τους ίδιους τους πολίτες, βάζουν μπροστά τους ανθρώπους να διαμαρτύρονται, να μπαίνουν μπροστά δηλαδή ακόμα και να θυσιαστούν, είναι έτοιμοι για να μην μπει μια ανεμογεννήτρια λόγου χάρη.
5: Δεν νομίζω ότι πλέον θα μπορέσει να γίνει κάτι σε αυτό, γιατί έχει βγει το νομοσχέδιο ήδη.
1: Ποιο νομοσχέδιο εδώ, άλλος...
5: Έχει βγει το νομοσχέδιο το χωροταξικό για τις ΑΠΕ που μπορούν να μπουν και που δεν μπορούν να μπουν. Από εκεί και πέρα, εάν είναι σε περιοχές που μπορεί να μπουν, ας πούμε, ο καθένας που θα πάει από την τοπική κοινωνία να κάνει οτιδήποτε θα αντιμετωπίσει ό,τι αντιμετωπίσει αν με τα αεροδρόμια και με τις ιστορίες. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει νόμος.
1: Ωραία, και θα τρώει λοιπόν όλη, εντάξει, όλη η φουρτούνα, όλη η θαλασσοταραχή, όλη η οργή, θα ξεσπά μετά στην κυβέρνηση. Δεν είναι άδικο τη στιγμή που πάει να κάνει κάτι σωστό, κάτι ήπιο, κάτι προσοδοφόρο.
5: Πλέον ο κόσμος αυτό το πράγμα θα καταλαβαίνει.
1: Και αυτό το έχει καταλάβει ο κόσμος. Παιδιά, μια στιγμή. Ένα 40% καταλαβαίνει, το υπόλοιπο 60% ζει στο σκοτάδι και είναι και πιο πολλοί, είναι και πιο δυνατοί, είναι άδικοι τενεκέδες και κάνουν και μεγαλύτερο θόρυβο.
6: Το καλό αυτή τη στιγμή με τη ΣΑΠΕ είναι ότι έχουν μπει τόσες πολλές, υπάρχει δηλαδή ένα τετελεσμένο, με αποτέλεσμα να τις βγάζουν εκτός κάποιες ώρες. Δηλαδή μπορούν να δούμε εδώ και στην περιοχή μας βλέπουμε ανεμογεννήτριες να είναι 15-20 φρεναρισμένες. Τι σημαίνει αυτό? Εκείνη την ώρα η Ελλάδα παράγει σε άλλα σημεία της πολύ περισσότερο ρεύμα, οπότε βγαίνουν εκτός. Οπότε έχει καλυφθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ο στόχος και πλέον, παρότι υπάρχουν αιτήσεις για τη δημιουργία καινούριων αιωλικών πάρκων, φωτοβολταϊκών.
1: Αυτό που λέμε ότι χρειάζονται μπαταρίες για να αποθηκεύεται το ρεύμα, ναι, το οποίο παράγεται και μετά να διοχετεύεται την ώρα που
5: χρειάζεται. Είναι μεγάλο το κόστος.
6: Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Εκεί έχουμε μείνει πίσω. Γίνονται προσπάθειες τώρα.
1: Άκουγα γιατί... το Μητσοτάκη εγώ να κάνει αναφορές προς αυτό, δηλαδή λέγοντας ότι προχωρούμε βήμα-βήμα και είμαστε σε καλό δρόμο, ας πούμε, ως προς το κομμάτι που έχει να κάνει με την αποθήκευση της ενέργειας.
6: Η αποθήκευση πώς θα φανεί το βράδυ όταν αναγκαζόμαστε, λέει ο άλλος, έχω ακριβό ρεύμα. Πράγματι, τη μέρα ή όταν φυσάει ακόμη και το βράδυ, έχεις ΑΠΕ οι οποίοι έχουν μηδέν τέλος ρήπων. Εσύ αναγκάζεσαι να καίς φυσικό αέριο, που η τιμή του επηρεάζεται διεθνώς και η οποία τιμή του είναι στο χρηματιστήριο, είναι και η ρήπη, είναι και όλα αυτά. Εάν έχεις τη δυνατότητα λοιπόν να κάνεις αυτό το χρόνο που θα κάψεις φυσικό αέριο λιγότερο, επειδή θα υπάρχουν μπαταρίες, θα είσαι σε ακόμη καλύτερη θέση όσον αφορά την τιμή του ρεύματος. Να μπορείς δηλαδή να το αποθηκεύεις για να μην καίς φυσικό αέριο όταν θα έχεις ανάγκη το περισσότερο ρεύμα και δεν θα μπορείς να το έχεις. Αυτό είναι όλο το σχέδιο. Προχωράει, υπάρχουν αντιδράσεις από κάποιους, αλλά είναι χιλιαρές. Δηλαδή, με την έννοια ότι ακούγεται σε μια περιοχή ότι θα βάλουν μπαταρίες. Οι συνήθεις ύποπτοι ξεσηκώνονται και λένε ότι αν γίνει διαρροή, αν οι μπαταρίες σκάσουν, θα μολύνουν τα πάντα τον υδροφόρο ορίζοντα. Εντάξει, αυτά τα ακούμε, αλλά πλέον δεν έχουν την ένταση που είχαν πριν από 5, 6, 10 χρόνια όλοι αυτοί που βγαίναν και μάλλον ακόμη και με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
1: Εκεί η αλήθεια είναι τέλος πάντων, δεν ξέρω ρε παιδί μου τι να πω. Πάντως...
5: ναι, σιγά σιγά πάει, γιατί πλέον γίνονται και ρεζίλες, γίνονται και μεταξύ τους.
1: Κακό πράγμα όμως ο ανενημέρωτος άνθρωπος, έτσι.
6: Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει τίποτα, είμαστε σε μια κατάσταση που μπορούμε να βρούμε πανεύκολα πληροφορίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει απογειώσει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βρούμε τις πληροφορίες, αλλά δυστυχώς υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορούν όλοι, ακόμη και έτσι όπως είναι η τεχνολογία, υπεραπλοποιημένοι και να μπορείς να βρεις τις πληροφορίες, δεν μπορούν να κάνουν όλοι πραγματικά αυτή την έρευνα. Αυτό είναι θέμα καθαρά κατανόησης αυτών που... μπορούν και αυτών που δεν μπορούν.
1: Κοίταξε, είναι θέμα γούστου τώρα. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, ενδιαφέροντος. Πρόσεχε. Εγώ σου λένε δεν με ενδιαφέρουν τα αθλητικά. Κάποιοι άλλοι σφάζονται, σκοτώνονται στα καφενεία εδώ εκεί, ας πούμε, για τα αθλητικά. Ο άλλος δεν τον ενδιαφέρει. Ο άλλος λέει, εγώ Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική, ρε αδερφέ. Εγώ θέλω να βλέπω τα μεσημεριανάδικα, αυτό που λέμε, Βασίλη, εκεί με τις κοπελιές να πούμε.
3: Όπως είναι και τα πρωινά.
1: Να μιλάνε για μόδα, για τέτοια πράγματα. Αυτά. Ο άλλος σου λέει, είναι κατηγοριοποιημένα, ας πούμε. Το τραγικό όμως είναι ότι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική, ή μάλλον αυτοί που δεν ασχολούνται με την πολιτική, καλούνται να ψηφίσουν πολιτικά για να εκλέξουν μια κυβέρνηση που θα είναι και το μέλλον της χώρας. Είναι το συμφέρον των ιδίων, της οικογένειας, των παιδιών τους. Καταλάβατε τώρα. Δεν καλούμαι εγώ να ψηφίσω ποια θα είναι η διοίκηση του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού. Σκασίλα μου μεγάλη και δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχει αντίκτυπο σε μένα. Η μη όμως ενημέρωση στο κομμάτι της πολιτικής έχει αντίκτυπο. Γιατί θα πάρω λάθος απόφαση και θα το βρω μπροστά μου. Έχει να κάνει με τη ζωή την ίδια, με το μέλλον των παιδιών μου.
6: Εκεί ποντάρουν όλοι αυτοί. Ποντάρουν σε αυτούς τους πραγματικά αμόρφωτους ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα, πραγματικά δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν τη σωστή πληροφορία και ποντάρουν όλοι αυτοί οι επιτίδιοι, όπως είπα προηγουμένως, που θα είναι υποψήφοι δεξιά και αριστερά, να πάρουν απλά την ψήφο αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, με δική τους ευθύνη δεν ενημερώνονται. Δηλαδή, όταν βλέπεις μια είδηση, η οποία είναι fake, είτε για το ρεύμα, είτε για ένα πολιτικό άλλο ζήτημα, απευθείας είναι οι άνθρωποι που θα την υιοθετήσουν σαν σωστή, σαν έγκυρη και θα κάνουν αυτή την επιλογή. Αλλά αυτό το θέμα τελικά είναι προσωπικό. Δηλαδή είναι στο 60% που δεν μπορεί δυστυχώς να ακολουθήσει και θα ψηφίσει με το συνέστημα και όπως του έρθει εκείνη τη στιγμή και ό,τι αντίκτυπο έχουν όλες αυτές οι προσπάθειες των επιτίδιων να παίξουν με το θυμικό του και να πάρουν την ψήφο του.
3: Πείθονται εύκολα.
1: Επειδή το θέμα το οποίο συζητάμε τώρα, ξέρετε, κρύβονται και τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Αυτή την ώρα, ας πούμε, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από αυτές τις ήπιες μορφές ενέργειας, ας πούμε, ποιες χώρες θίγονται? Δηλαδή, είναι οι χώρες οι οποίες πουλάνε φυσικό αέριο, προφανώς, έτσι δεν είναι? Και ειδικά τώρα με την... και είναι η Ρωσία, νομίζω.
6: Η Ρωσία έχει μείνει έξω από το 2022,
1: σταδιακά. Μπράβο, σταδιακά. Και τώρα, βλέποντας το μέλλον της, έχει κάθε λόγο, ας πούμε, να αντιμετωπίσει, να μην προχωρήσει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, είναι συνωμοσιολογικό αυτό που λέω? Ακούγεται
6: η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή...
1: Και μπορεί να τροφοδοτεί, δηλαδή να είναι τροφοδότης λογαριασμός, ας πούμε, κάποιον εδώ εσωτερικά, προκειμένου να προκαλούν όλη αυτή τη διασάλευση και όλο αυτό το πόλεμο, τον καυγά που γίνεται.
6: Η Ελλάδα έχει γίνει και ενεργειακός κόμβος.
1: Πέραν αυτού, αυτό τώρα το τελευταίο είναι...
6: Ναι, και έχει αποκτήσει πλέον υπερεπάρκεια ρεύματος να εξάγει.
1: Αυτό δεν αντίκειται στα συμφέροντα των Ρώσων, δεν αντίκειται στα συμφέροντα κάποιων εφοπλιστών που μεταφέρουν, παραδείγματος χάρη, πετρέλαιο. Μαζούτ,
6: το χειρότερο θα είναι τα επόμενα 5-6 χρόνια, σε περίπτωση που βρεθούν κοιτάσματα φυσικού αερίου ελληνικά, τότε θα είναι τα φόπλακα. Δηλαδή η Ελλάδα δεν θα είναι απλώς ένας πόγκος διαμετακόμισης αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, ή μια χώρα που πραγματικά τροφοδοτεί και τις γύρω χώρες λόγω ότι μπορεί να παράγει περισσότερο ρεύμα, θα μπορεί να έχει και το δικό της φυσικό αέριο.
1: Ακριβώς.
6: Το οποίο βγάζει τη Ρωσία ακόμη πιο έξω και την Τουρκία βγάζει ακόμη πιο έξω.
1: Ακριβώς. Θανάση μου, είναι συνωμοσιολογικά αυτά τα οποία συζητάμε τώρα?
4: Όχι, δεν είναι συνωμοσιολογικά, είναι καθαρά συμφέροντα. Όταν ο άλλος έχει αγοράσει πριν από 4 χρόνια, πήγε και αγόρασε 9 πλοία LPG, LNG, αυτά που μεταφέρουν το φυσικό αέριο, και τελικά με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, οι οποίες πάρθηκαν από την Ευρώπη και ακολούθησε οπωσδήποτε και η ελληνική πολιτική, και δεν ήταν Όρμπαν η υπόθεση, ας πούμε. Αυτός τι θα τα κάνει αυτά
1: τώρα? Τι θα τα κάνει τώρα? Εδώ μιλάμε τώρα για κόστος.
4: Και μιλάω συγκεκριμένα, μιλάω για το Μαρινάκη. Μαρινάκη σε 9
1: Επειδή ακούγεται συχνά πυκνά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί λέει ο Μαρινάκης ξαφνικά, ας πούμε, στράφηκε εναντίον του Μητσοτάκη? Λέτε να είναι αυτός ο λόγος?
4: Και αυτός και άλλος. Και άλλοι λόγοι. Δεν έχει πάρει και δημόσια
6: έργα. Ήθελε να πάρει κάτι το οποίο δεν πήρε. Και πιθανόν να έπασε ζημιά, με την έννοια ότι ο ρόλος του πλέον Ο ρόλος του να βγάζει χρήματα δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί.
1: Και τι περιμένει να αυτοί ο Τσίπρας τα πράγματα μαζί με τον Ανδρουλάκη για να είναι δηλαδή για να κυβερνάει αυτός. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
6: Γιατί ήθελε να πάρει τα απορρίμματα διαχείριση των απορριμμάτων, ήθελε να την πάρει η Μπιτ Παρά.
7: Ναι, οτιδήποτε μπορούσε να πάρει με μια άλλη κυβέρνηση.
1: Παιδιά, μήπως αυτά που λέμε στερούνται ορθής βάσης, ας πούμε, και μιλάμε τώρα και γινόμαστε κι εμείς, ας πούμε, σαν τους ψεκασμένους. Έχουν βάση αυτά που λέμε τώρα?
6: Το θέμα είναι
5: εάν δεν έχουν βάση αυτά, τι άλλος λόγος υπάρχει? Δεν μπορώ να καταλάβω.
6: Ότι δεν υπάρχει άλλος προφανής λόγος γιατί κάποιος να έχει τόσο μένος να έχει αγοράσει κανάλια, να έχει αγοράσει δημοσιογράφους οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το χώρο του δικό του, με την έννοια αυτός ήταν ένας εφοπλιστής ή από πού και που να είναι αριστερός, και αυτή τη στιγμή να έχει αναστήσει από Λαζόπουλο και ό,τι έμεινε από την υπόβα της Κουμουνδούρου σαν δημοσιογραφία, και να έχει αγοράσει και εφημερίδες, και τελικά κάθε μέρα δεν υπάρχει άλλο κίνητρο να μπορεί να εξηγήσει πέρα από το κίνητρο το οικονομικό, ότι κάπου δεν τα βρήκανε, ζητούσε κάτι άλλο.
1: Δεν βλέπεις να υπάρχει κάτι άλλο εν ολίγης?
6: Ναι, είναι το οικονομικό. Δεν υπάρχει η περίπτωση τώρα ένας ολόκληρος Μαρινάκης με τόσα δισεκατομμύρια ξαφνικά να στραβώσει και να τα βάλει με έναν πρωθυπουργό της Ελλάδος. Δεν είναι λογικό, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα και δεν είναι απλά ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος. Πριν από 7 χρόνια η Ελλάδα είχε δεσμευμένα κεφάλαια, ας πούμε. Είχε capital gold. Μιλάμε τώρα μια χώρα η οποία έχει απογειωθεί. Παίρνουμε βραβεία τα εύσημα, ας πούμε, από το διεθνές περιβάλλον, ας πούμε, παντού. Μιλάνε με δέος για την Ελλάδα. Και εμείς εδώ μέσα έχουν βαλθεί να μας παρουσιάσουν ότι είμαστε τελειωμένοι, δηλαδή καταστραμμένοι πλήρως.
6: Στους επόμενους 6 μήνες θα πεθάνουμε.
1: Ακριβώς, ναι. Τι να πω, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, δεν μου λέτε. Αυτή η οργανωμένη κίνηση το θεωρείτε φυσιολογικό, αυτό το οποίο γίνεται στα social media? Από πού ξεφυτρώνουν όλες αυτές οι χιλιάδες των λογαριασμών με τις επιθέσεις, ασχημονώντας, να πούμε, σχολιάζοντας με τον πιο χυδαίο, ας πούμε, τρόπο? Τι είναι αυτό το πράγμα? Εδώ μιλάμε τώρα, είναι ένας υβριδικός πόλεμος είναι σε εξέλιξη, ρε παιδιά μου.
5: Και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο ζενίτ.
1: Ακόμα λέτε.
6: Όταν θα πλησιάζουμε τις εκλογές, όπως έγινε και με την περίπτωση, πλησιάζαμε για τα Τέμπη όταν βγήκαν τελευταία φορά μαζικά, αλλά και στις ευρωεκλογές, είδαμε το πικ, την κορύφωση.
1: Την κορύφωση.
6: Τώρα είναι σε ενυπνώση, υπάρχουν βέβαια μεμονωμένα, αλλά καθώς θα πλησιάζουμε τις εκλογές, θα δούμε πάλι την ίδια προσπάθεια. Θα δούμε χιλιάδες λογαριασμούς, περίεργα site, οτιδήποτε μέσα.
1: Την επόμενη φορά να μιλήσουμε για αυτά τα περιβόητα bots, να καταλάβουμε όλοι περί τίνος πρόκειται. Θα ήταν, νομίζω, ενδιαφέρον. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος, γιατί όλοι μπαίνουν στο, ειδικά στο Facebook, ας πούμε, πάνω από 70-75% Βασίλεια με το Facebook. Να ξέρουν τελικά περί τίνος πρόκειται. Εγώ όταν βλέπω επιθέσεις, μπαίνω μετά να δω ποιος
5: είναι. Ιδίως στο TikTok είναι αυτά.
1: Στο TikTok εκεί γίνεται το, έλα να δεις.
6: Στο TikTok είναι το μακράν του πιο ψεκασμένο μέσο και μάλιστα είναι πάρα πολύ ύπουλο.
1: Ύπουλο, ύπουλο. Έτσι,
6: οι λογαριασμοί αυτοί που πληρώνουν δεν πέφτουν με τίποτα, ακόμη και αν διαδίδουν οτιδήποτε παλαβό μπορείτε να φανταστείτε να έχουν ανεβάσει, οποιαδήποτε ανακρίβεια. Ενώ στο Facebook υπάρχει δυνατότητα να κάνεις την καταγγελία και τελικά να πούνε πράγματι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Στο TikTok, εάν δεν γίνουν οργανωμένες δεκάδες ή εκατοντάδες αναφορές, δεν πέφτει τίποτα.
1: Τι συμφερόντων είναι το TikTok? Είναι και από Κίνα?
6: Από Κίνα είναι. Από Κίνα, Ρωσία, προς τα Κίνα, και περνάει αυτή τη γραμμή.
1: Μάλιστα. Και προφανώς
6: το TikTok είναι αυτό που έχουμε εμείς στην Ευρώπη. Είναι μόνο για την Ευρώπη, για το δυτικό κόσμο. Οι Κινέζοι δεν το έχουν. Οι ίδιοι Κινέζοι δεν είναι στο TikTok αυτό. Έχουν άλλη πλατφόρμα.
1: Δηλαδή ενώ είναι δικό τους, δεν το χρησιμοποιούν. Το έχουν για τους Ευρωπαίους, έτσι.
6: Ακριβώς. Για Ευρωπαίους και Αμερικανούς είναι άλλη πλατφόρμα το TikTok. Αυτοί έχουν, η εταιρεία που έχει το TikTok έχει άλλη πλατφόρμα με 700 και κάτι εκατομμύρια χρήστες, μόνο Κινέζους. Μάλιστα. Δεν θα βρείτε Κινέζους στο TikTok ή άλλες περίεργες εθνικότητες. Εντάξει, δεν το συζητάμε, από Ιράκ και διάφορες χώρες θα βρείτε, έτσι έως είναι αποκλεισμένο. Αλλά βλέπεις ότι δεν υπάρχουν αυτοί, επειδή η κυβέρνησή τους το έχει για τους έξω και μέσω αυτού περνάει και την προπαγάνδα που θέλει.
1: Που θέλει. Και προφανώς τίποτα δεν γίνεται δωρεάν, έτσι.
6: Δωρεάν δεν υπάρχει. Με το που ανεβάζεις ένα βιντεάκι, σου λέει ότι για να πάρεις τόσα views πρέπει να πληρώσεις από 1,5-2 ευρώ, τόσα views, τόσα ευρώ. Δεν υπάρχει.
1: Α, έχουμε και αυτό τώρα. Δηλαδή, έχουμε τέτοια πράγματα. Έτσι.
6: Ναι, όποιος πληρώνει παραμένει και κάνει bots και λογαριασμούς, οι οποίοι είναι και ανθεκτικοί στην ψέκα. Δηλαδή, ανεβάζουν
1: πράγματα. Και εδώ δηλαδή μπορούν να μπαίνουν και μυστικές υπηρεσίες χωρών, προώθησε αυτό το κομμάτι, πόσα είναι, πάρτα, εδώ είναι, μάλιστα.
6: Ακριβώς έτσι. Πληρώνεις.
7: Ναι, εκεί είναι που επενεύει η αστυνομία, ας πούμε, και έκοψε κάπως τα πράγματα.
1: Μα χθες με τον Ζαχαρία Ζούπη που συζητούσαμε για αυτό το θέμα, σου λέει όταν μιλούσε ο καθηγητής εγκληματολογίας και είπε, εμείς λέει δεν τον ακούγαμε. Όταν μας είπε προσέξτε, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, εμείς λέει τότε δεν τον ακούγαμε. Ήταν τότε με τα Τέμπη, πώς είχε κινητοποιηθεί ο κόσμος με το οξυγόνο και με όλες αυτές εδώ τις καριστιανές, να πούμε.
6: Μα καθώς σκρολάριζες, είχε γεννήσει το TikTok κυρίως, αλλά και το Facebook. Το TikTok όμως ήταν απίστευτο. Κάθε σκρολάρισμα που έκανες ήταν ένας λογαριασμός που ανέβαζε το θέμα των τεμπών. Και λες, είναι δυνατό να υπάρχουν τόσο πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται,
1: με αυτό.
6: Τελικά δεν ήταν, ήταν τεχνητό. Ήταν φτιαγμένο. Για να δημιουργεί το κλίμα αυτό και βγήκαν στους δρόμους.
1: Άρα λοιπόν θα το βρει μπροστά της η κυβέρνηση, λέτε, όσο πηγαίνουμε προς εκλογές. Αυτά δεν τα γνωρίζει όμως. Δεν υπάρχουν αντισώματα, αντιστάσεις δεν υπάρχουν. Δηλαδή,
7: βέβαια υπάρχουν.
1: Υπάρχουν.
6: Δεν
1: μου λες μήπως μέσα στο όλο πλαίσιο γι' αυτό αποδυναμώνουμε και την ΕΕΠ και την απαξιώνουμε για να... Γιατί οι μυστικές μας υπηρεσίες είναι αυτές που πρέπει να ξεδιαλύνουν αυτά τα πράγματα. Αυτές
6: χρειάζονται πρέπει... πολύ πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα των ηλεκτρονικών από μια ΕΕΠ κλασική. Αλλά το σίγουρο είναι πλέον ότι έχουν γνώση οι φύλακες και δεν θα

0: μέρος ο Τσίπριζας. Πώς λέγεται τώρα, ελληνική αστυνομία. Έλλας. Έλλας, δηλαδή ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμα και εδώ, αν προσέξατε με τι δόλιο τρόπο, ακόμα και το όνομα το οποίο χρησιμοποιεί, καπηλεύεται την ελληνική αστυνομία, καπηλεύεται την Ελλάδα στην ουσία. Ελλάς. Και όταν ακούω εγώ δημοσιογράφους να λένε «Η Ελλάς», το κόμμα του Τσίπρα. Πείτε το Ελλάς, να πω το κόμμα δηλαδή Ελλάς. Θα μου πείτε ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι γένους θηλυκού και γι' αυτό λένε «Η Ελλάς». Τη στιγμή όμως που έρχεται και συγκρούεται με το εθνικό συμφέρον, και το εθνικό συμφέρον είναι το όνομα της πατρίδας, που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ταυτιστεί με αυτούς εδώ, να πούμε, το κομμάτι της αριστεράς, για όνομα του Θεού. Εμένα τουλάχιστον με προσβάλλει και με θλίβει αυτό. Δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Τζίμερος. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζίμερε.
2: Καλημέρα.
0: Εσείς πώς ακούσατε το όνομα, μιας και εδώ τώρα σας βάζω στη συζήτηση, κύριε Τζίμερε μου?
2: Είναι ένα όνομα το οποίο στους μεν αριστερούς δημιουργεί συνειρμούς αντιστασιακούς, δηλαδή εμφυλιοπολεμικούς. Στους δε, ξέρω εγώ, νέο εθνικιστές της αριστεράς, γιατί υπάρχουν και αυτοί, μπορεί να τους θυμίσει το όνομα της χώρας.
0: Μόνο που ήταν τότε ο Έλλας ήταν τότε, δεν ήταν η Ελλάς. Τώρα όμως η Ελλάς δεν πάει βαρύ το κουστούμι, ας πούμε, για τους αριστερούς ριζοσπαστές.
2: Κοιτάξτε, το ουσιαστικό δεν είναι το κόμμα, το όνομα του κόμματος.
0: Σύμφωνοι, ναι.
2: Το ουσιαστικό είναι το ίδιο πακέτο ανοησιών και λαϊκισμού, το οποίο διακονούσε και διακινούσε ο Τσίπρας και πριν να εκλεγεί πρωθυπουργός. Το ίδιο ακριβώς. Θα φορολογήσω τους πλούσιους. Ποιοι είναι πλούσιοι, παιδιά, για περιγράψτε το λίγο. Το 2% ποιοι είναι αυτοί και πώς θα τους φορολογήσεις πάνω από αυτό που φορολογούνται ήδη. Γιατί κάποιος που έχει ψηλά εισοδήματα φορολογείται ήδη με 44%. Άρα δεν ξεκινάς από το 0. Αν το φορολογήσεις παραπάνω, πού θα φτάσεις στο χώρο. Δηλαδή ήδη το πρόβλημα της Ελλάδας, ειδικά το παραγωγικό πρόβλημα, είναι ότι δεν μπορεί να βρει στελέχη καλοπληρωμένα τα οποία αποδίδουν και έργο. Όταν τα μισά λεφτά ενός μεγάλου στελέχους, να το πω έτσι, που έχει ικανότητες, δεν έγινε εκεί επειδή το έβαλε, τον έβαλε ο μπαμπάς του, τα παίρνει το κράτος, δεν θα καθίσουν στην Ελλάδα να τους κρδέρνει. Δηλαδή ένας που παίρνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, 4.000 ευρώ, που δεν είναι πολλά λεφτά για ένα καλό στέλεχος σε μια εταιρεία, κοστίζει στην εταιρεία του 8. Και ο ίδιος από τα 4, από ένα ποσό και πάνω, τα μισά τα παίρνει το κράτος. Επομένως, όταν λες ότι θα βρω χρήματα από αυτούς, θα μας πεις συγκεκριμένα ποιους θεωρείς πλούσιους, πώς θα τους φορολογήσεις ή πώς θα φορολογήσεις τις εταιρείες που βγάζουν πολλά. Πολλά σε σχέση με τι? Σε απόλυτο μέγεθος. Δηλαδή όσες εταιρείες βγάζουν, ας πούμε, από 1 εκατομμύριο και πάνω, που είχαν πει κάποτε οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Και αν έχουν επενδυμένο κεφάλαιο 1 δις, είναι πολλά ή είναι λίγα? Σε σχέση ως ποσοστό προς το επενδυμένο κεφάλαιο, προς το τζίρο, προς τι? Αυτά υπάρχουν στην Ελλάδα. Και ο διαγωνισμός που λέτε λαϊκισμού γίνεται και γίνεται σε όλη την πολιτική μας ζωή και γίνεται και στις εκλογές, ακριβώς επειδή επιτρέπεται να γίνεται.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ χρόνια τώρα λέω ότι είναι φαύλο το πλαίσιο. Δηλαδή όταν ζητάς...
0: Πώς θα μπορούσε να απαγορευτεί? Το επιτρέπεται που λέτε συνδυάζεται με το απαγορεύεται.
2: Βεβαίως, να σας το πω πάρα πολύ απλά, το λέω από το 12, έχω γράψει και άρθρα για αυτό το πράγμα, να το πω στους ακροατές σας αν δεν το ξέρουν. Για να πάρει μέρος ένα κόμμα στις εκλογές, θα πρέπει να έχει καταθέσει στον Άρεο Πάγο τουλάχιστον 10 νομοσχέδια, μπορεί να είναι 110 αν θέλει, αλλά τουλάχιστον 10 νομοσχέδια τα οποία δεσμεύεται να εφαρμόσει τις πρώτες 100 μέρες της διακυβέρνησής του, αν ο λαός το...
0: Ωραία, θα σου πει «ΟΚ, okay, θα το κάνω» και δεν το κάνει.
2: Δεν μπορεί να πάρει μέρος στις εκλογές. Μα... πάρα πολύ απλό.
0: Θα σου πει «ΟΚ, okay, θα το κάνω», παίρνει μέρος στις εκλογές και μετά δεν το εφαρμόζει.
2: Να το πάμε βήμα-βήμα, διότι υπάρχει λύση για τα πάντα.
0: Ελάτε.
2: Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να καταθέσει στον Άρεο Πάγο νομοσχέδια, όχι ευχές. Δηλαδή θες να φορολογήσεις τον πλούτο. Οκ, okay, αν είναι αυτό το σχέδιο, όσο ναι, θα ορίσεις τι εστί πλούτος. Θα λέει το νομοσχέδιο ότι υπολογίζεται φόρο από το νέο, ας πούμε, οικονομικό έτος, από τη στιγμή που θα εκλεγεί. Έτσι θα λέει το νομοσχέδιο.

0: από αύριο. Όσοι έχουν εισόδημα πάνω από τόσο φορολογούνται με τόσο συντελεστή, ή όσοι έχουν συνδυασμό εισοδήματος και περιουσίας, ή όσοι έχουν μόνο περιουσία, ας πει ό,τι θέλει. Αλλά θα το πει συγκεκριμένα.
1: Δηλαδή ο δικαστής δεν θα έχει άποψη, απλά θα το κρατήσει αυτό ως δεσμευτικό να δει αν θα το εφαρμόσεις. Γιατί αν πούμε ότι θα έχει άποψη, τότε δεν κυβερνάει το κόμμα, κυβερνάει ο δικαστής.
0: Μην μπερδευόμαστε, γιατί...
1: Όχι, το διευκρινίζω αυτό προς αποφυγή.
0: Ήμουν σαφέστατος.
1: Πολύ καλά, εντάξει.
0: Ο δικαστής το κρατάει.
1: Το κρατάει απλώς.
0: Τι θες να κάνεις εσύ? Εγώ θα βάζω περισσότερο μυζήθρα στις σφυρόπιτες. Αυτό θεωρείται ότι είναι το πιο σημαντικό.
1: Μάλιστα,
0: για τη χώρα.
1: Για να πάει. Δούμε αν θα το κάνεις. Μάλιστα.
0: Αυτό είναι. Πόσο περισσότερο. Δηλαδή θα βάζω 23 γραμμάρια παραπάνω. Συγκεκριμένα. Εάν λοιπόν ένα κόμμα πει ότι αυτά τα 10 πρώτα πράγματα θεωρώ πιο σημαντικά, αυτά θα κάνω. Θα συζητάμε επ' αυτών επί συγκεκριμένων προτάσεων και επίσης θα απαγορεύεται στο κόμμα να τοποθετείται επί άλλων πραγμάτων. Δηλαδή, έχεις φέρει νομοσχέδιο για τη φορολογία, για τη διαχείριση, ας πούμε, του μεταναστευτικού, δεν ξέρω τι, νομοσχέδιο συγκεκριμένο. Για την, για οτιδήποτε, για τις δημόσιες κοινωνίες που θα τις κρατικοποιήσουν. Αυτά. Για αυτά θα λες.
1: Κατανοητό. Θα σου πει όμως ο άλλος...
0: Αν πεις για κάτι άλλο, θα φας πρόστιμο.
1: Κύριε Τζιμέρε, κατανοητό αυτό το οποίο λέτε.
0: Θα πεις λαϊκιστικές ευχές. Μέχρι... Δηλαδή, ακούστε με λίγο, δεν σου απαγορεύει κανένας να καταθέσεις στον Άριο Πάγο 1000 νομοσχέδια. Αλλά θα είναι νομοσχέδια έτοιμα για ψήφιση και η Επιτροπή της Βουλής, η νομοπαρασκευαστική, θα τα κρίνει ως προς την αρτιότητά τους, αν είναι σαφή. Αν είναι γραμμένα σωστά, δεν μας ενδιαφέρει το περιεχόμενο, δεν μας ενδιαφέρει η ιδεολογία, δεν μας ενδιαφέρουν οι πολιτικές.
1: Και θα πρέπει να εφαρμοστούν, πρέπει να ψηφιστούν όλα, κείμενο, να γίνουν νόμοι του κράτους αυτοί εδώ.
0: Ένα
1: αυτό το
0: κείμενο
1: νομοσχέδιο.
0: Το οποίο να μπορεί αύριο να γίνει νόμος του κράτους.
1: Και αν από αυτά γίνουν τα από τα 100, τα 80.
0: Πάμε στο επόμενο στάδιο. Εάν υπήρχε αυτό, πριν να φτάσουμε στο επόμενο, θα είχε εξυγιανθεί, θα είχε εξαφανιστεί ο λαϊκισμός από τις προεκλογικές κουβέντες. Εντελώς. Διότι θα έπρεπε ο καθένας να είναι υπεύθυνος, γιατί θα μπορούσαμε να μετρήσουμε. Αν δηλαδή εγώ υπόσχομαι λαγούς και πετραχίλια με επιδόματα, ξέρω εγώ, με στήριξη των αδυνάτων, με αξιοπρέπεια, όλα αυτά τα ανόητα φλού που λένε όλοι οι πολιτικάτες, και οι δεξιοί και οι κεντρώοι και οι αριστεροί και οι παλιοί και οι νέοι. Αν δηλαδή αυτά φεύγαν από το κάδρο και λέγαμε τόσα θα φορολογήσω και τόσα θα δώσω, θα μπορούσαμε να μετρήσουμε και τους δικαιούχους, διότι όταν λες θα ενισχύσω τους φτωχούς, θα μας ορίσεις ποιους θεωρείς φτωχούς. Αυτούς που έχουν εισόδημα κάτω από τόσο, που έχουν, το ξέρω εγώ, τόσα παιδιά, που θα το ορίσεις με έναν τρόπο. Και θα μπορούσαμε να μετρήσουμε αν ματσάρουν αυτά τα δύο. Αν δηλαδή τα λεφτά που θα πάρεις από τους πλούσιους φτάνουν για όσα τάζεις τους φτωχούς. Αν δεν φτάνουν, θα έλεγε το λογιστήριο του κράτους ότι κύριε Τσίπρα, κύριε Φούφωτε, είπατε ότι θα φορολογήσετε αυτά, αυτά σήμερα...
1: Ωραία, θα σου πει, δεν πρόλαβα να τα κάνω όλα και πρόλαβα τα μισά. Εκεί τι θα γίνει, θα τιμωρηθεί?
0: Όχι, λέμε για το πριν. Για το μετά, εάν από τα 10 νομοσχέδια που έχει καταθέσει ως κύρια, γιατί είπαμε, τα 10 θα είναι τα κύρια. Αν δεν έχεις 10 πράγματα να αλλάξεις, δεν χρειάζεται. Θα μπεις στην πολιτική, απλώς δεν θα βρεις καρέκλα. Αν λοιπόν από τα 10 νομοσχέδια που χαρακτήρισε ένα κόμμα ως κύρια, ως βασικά, ως θεμελιώδη, δεν υλοποιήσει τουλάχιστον τα 6, εκπίπτει το αξιώματος, ξαναγίνονται εκλογές και το κόστος των εκλογών χρεώνεται στο κόμμα και προσωπικά στον πρόεδρο και στα...
1: Μα έχει διάρκεια 4 χρόνια. Θα σου πει, εγώ θα το κάνω τον 4ο χρόνο. Γιατί να εκπέσω στον πρώτο, στον δεύτερο, στον τρίτο?
0: Διότι δεν με παρακολουθείτε. Είπα τις πρώτες 100 μέρες της διακυβέρνησης. Γιατί αυτό το σε βάθος χρόνου το έχουμε δει και από όλους.
1: Άρα στις πρώτες 100 μέρες θα πρέπει να γίνουν όλα. Τα 10.
0: Μέρες. Τέλειωσαν οι πρώτες 100 μέρες, μάλιστα. Πόσα νομοσχέδια ψήφισες, Τσίπρα μου, Φούφωτε μου? Ψήφισα 8. Okay.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ψήφισες. Ακούστε τώρα εδώ.
0: Δεν ψήφισες. Ψήφισες 5, όχι, λιγότερα από 6. Εκπίπτεις, αλλά προσέξτε, το παραμύθι το πολιτικό δεν θα είναι, σας είπα, μια παπάντζα. Έριξα τη χώρα στα βράχια, την τζάκισα, κόστησε 200 δις αυτό, και πάω σπίτι μου και ξαναγυρνάω ωραίος και πιτσιλωτός μετά από λίγο. Όχι. το κόστος τουλάχιστον των εκλογών, γιατί αυτό μπορούμε να το μετρήσουμε, το κόστος της οικονομίας, της μιας οικονομίας, είναι κάτι που προσδιορίζεται στο περίπου. Αλλά το πόσο κόστησαν εκλογές, δηλαδή οι εκλογές που προκλήθηκαν μετά από την αδυναμία σου να εφαρμόσεις αυτά που υποσχέθηκες, θα πληρωθούν από σένα, από τη τσέπη σου και από τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματός σου. Να δούμε μετά ποιο θα έρθει να λέει.
1: Λοιπόν, προσέξτε, ετοιμάζω λοιπόν εγώ τώρα το πρόγραμμά μου, το καταθέτω, πού θα το καταθέτω, σε ποια αρχή, στον Άρεο Πάγο, στον Άρεο Πάγο, λέω ποια θα είναι τα 10 βασικά νομοσχέδια και εκλέγω με τον άλλο χρόνο το 27 και γίνομαι πρωθυπουργός. Και λέω λοιπόν ότι τώρα που έγινα πρωθυπουργός, βλέπω ότι η διεθνή συγκυρία λόγου χάρη έχει διαφοροποιηθεί. Ένας πόλεμος ξέσπασε, το πετρέλαιο, τα καύσιμα εκτινάχθηκαν με αποτέλεσμα να υπάρχουν αλυσιδωτές αντιδράσεις εδώ εκεί στον τομέα της οικονομίας. Κατά συνέπεια, αυτό εκείνο το άλλο νομοσχέδιο δεν υλοποιείται στη φάση αυτή.
0: Δεν μετράει αυτό, δεν μετράει.
1: Γιατί?
0: Τα 6 ο νόμος θα λέει ότι τα 6 από τα 10 θα τα υλοποιήσεις.
1: Και λάθος να είναι δηλαδή, θα τα υλοποιήσουμε.
0: Αυτό θα είναι το ένα.
1: Και ζημιογόνα να είναι.
0: Δεν είναι δυνατόν. Θα τα υλοποιήσεις, πήρε αυτά έταξε.
1: Στις νέες συνθήκες.
0: Ναι, δεν υπάρχουν νέες συνθήκες και για τα 10. Για τα 4 ναι. Γι' αυτό...
1: Αφήνουμε περιθώριο, λέτε λοιπόν το 60%.
0: Ακριβώς.
1: Κατανοητό.
0: Εκτός αν πέσει...
1: Άλλη παρατήρηση. Μ' αρέσει αυτή η συζήτηση. Πρώτη φορά την κάνω.
0: Όπως ήταν και αυτόν που εξαφάνισε τους δεινόσαυρους, οπότε τότε δεν θα ζούμε για να τα συζητάμε.
1: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, θα σας πει κάποιος άλλος, μα για σταθείτε. Η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα τηρουμένων των αναλογιών, συγκρίνοντάς το με τα άλλα τα οποία είναι πολύ κακάκιστα, αλλά έχει αδυναμίες. Δηλαδή η δημοκρατία χωρίς δημαγωγία, χωρίς λαϊκισμό δεν γίνεται. Όχι, δημοκρατία χωρίς υπόσχεση. Γίνεται.
0: Γίνεται και παραγίνεται.
1: Θα σου πει ότι εκτρεπόμαστε, δεν είμαστε, δεν κινούμαστε στις δράκες της δημοκρατίας.
0: Σας παρακαλώ, δεν μην κουβεντιάζουμε για να κουβεντιάζουμε. Γίνεται και παραγίνεται εάν το πλαίσιο το φτιάξουν σοβαροί άνθρωποι, έτσι ώστε με την πολιτική να ασχοληθούν σοβαροί άνθρωποι. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν θες να αναθέσεις το χτίσιμο του σπιτιού σου ή μια αποθηκούλα ή την ανακαίνιση του μπάνιου σε κάποιον, έρχεται ο υποψήφιος για να πάρει τη δουλειά και σου λέει, σου φτιάξω εγώ μια αποθήκη σένια, θα τη βλέπουν, θα τρέμουν τα μάτια τους. Όχι. Σου βγάζει σχέδιο, σου βγάζει κοστολόγηση, σου λέει ότι τόσο με αυτά τα υλικά, τόσο με το άλλο, τι προτιμάς, θα το ετοιμάσω μέσα σε 15 μέρες, σε ένα μήνα, σε δύο χρόνια, ανάλογα με το μέγεθος του έργου. Όταν κάποιος έρχεται να κυβερνήσει τη χώρα, μπορεί να μην έχει το παραμικρό σχέδιο το οποίο να έχει 5 νούμερα να μπορείς να τα βάλεις κάτω να τα μετρήσεις. Είμαστε μεγάλα μας. Δεν είναι δημοκρατία αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ο παράδεισος του απατεώνα.
1: Εμένα μου αρέσει πάντως έτσι όπως τα ακούω τώρα αυτό. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο μπορεί.
0: Η δημοκρατία θα πει, αναλαμβάνω, σου ζητάω πολίτη να μου αναθέσεις τη διακυβέρνηση της χώρας. Σημαίνει ότι ξέρω ποια είναι τα πράγματα.
1: Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή... Κύριε,
0: μόνο έτσι όπως το λέω.
1: Έτσι κλειδώνει. Δηλαδή αυτό το οποίο άκουσα να λέγεται με α ή γ κατά το παρελθόν, ότι θα πρέπει να είναι αδίκημα το γεγονός, ας πούμε, ότι άλλα έλεγες πριν και άλλα κάνεις μετά.
0: Φυσικά πρέπει να είναι αδίκημα. Φυσικά. Φυσικά. Δηλαδή το συζητάμε. Ο κάθε καραγκιόζης μπορεί να υπόσχεται οτιδήποτε. Ψήφισε με κόσμο και μετά, ξέρετε, κάναμε λάθος. Ναι, έβγαλα και άφθες, ήμουνα 17 ώρες. Λυπηθείτε με το καημένο. Και αυτό το λέω και για τους δεξιούς, οι οποίοι υποσχόντουσαν τάξη και ασφάλεια, τα πανεπιστήμια, ξέρω εγώ, Ρουβίκονας, αυτά, το μεταναστευτικό θα μπαίνουν και δεν έκαναν τίποτα. Δεν λέω για τους πάντες οι οποίοι...
1: Ναι, αλλά δεν λέτε. Σε ποια κοινωνία απευθύνεστε, κύριε Τζίμερε?
0: Απευθύνονται, ακούστε με, προεκλογικά απευθύνονται στο θυμικό. Η δημιουργία και εγώ προσωπικά ήμασταν οι μοναδικοί που δεν απευθυνθήκαμε στο θυμικό, μόνο ότι πολύ καλά ξέρω. Ως μουσικός, ως άνθρωπος της τέχνης να απευθυνθώ στο θυμικό. Αλλά η πολιτική δεν μπορεί να ασκείται με όρους γηπεδικούς, ξέρω εγώ, ή όρους φανατικών ενός τραγουδιστή.
1: Ναι, αλλά έτσι έχουμε μάθει οι Έλληνες. Ναι, με το θυμικό να λειτουργούμε και λιγότερο με το λογικό.
0: Να ξεμάθουμε.
1: Κύριε Τζίμερε, εσείς μας είπατε ότι είμαστε 62% ψεκ, το παραδεχθήκατε.
0: Λοιπόν,
1: σε αυτή την κοινωνία απευθύνεστε, κύριε Τζίμερε.
0: Προσέξτε, να δείτε πώς δεν λειτουργούμε με το θυμικό. Δεν είναι πάρα πολύ απλό. Θες να φτιάξεις, ξαναλέω, μια αποθήκη στο χωράφι. Δεν λέω ένα σπίτι που θα μείνεις.
1: Ωραία.
0: Και έρχεται μια ωραιοτάτη αρχιτέκτον, ωραιοτάτη μης κόσμος, η οποία σου παρουσιάζει ένα σχέδιο της Πλάτας. Είναι γλυκή, τα τη μιλάει καλά, έχει μια ομάδα δίπλα της και βλέπεις κάτι το οποίο λες αυτό δεν γίνεται. Ή ένας πολιτικός μηχανικός, ο οποίος σου λέει ότι τόσο, ας πούμε, ξέρω εγώ θα βάλω τόσες κολόνες και το δίνεις σε κάποιον άλλο και στο μετράκι σου λέει αυτό θα γκρεμιστεί την άλλη μέρα. Θα πάρεις αυτό το σχέδιο γιατί είναι ο ρωτάτη αρχιτέκτον. Όχι βέβαια. Εκεί γιατί δεν λειτουργήσει το θυμικό. Επειδή το πλαίσιο είναι τέτοιο, επειδή αν γκρεμιστεί το σπίτι, εσένα θα πλακώσει. Η Ελλάδα τι είναι, δεν είναι.
1: Μπορεί να γνωρίζει όμως ο πολίτης το ίδιο είναι τώρα το σπίτι το οποίο θα φτιάξει και το ίδιο είναι να γνωρίζει τι μέλη γενέστε με τα μακροοικονομικά της χώρας, με τους δείκτες και με όλα αυτά. Πού γνωρίζει ο άλλος, ας πούμε, για να έχει άποψη.
0: Ούτε ο πολίτης γνωρίζει ποιος πρέπει να είναι ο φέρον οργανισμός και τι οπλισμό πρέπει να έχει το σκυρόδεμα και τι τύπος από σκυρόδεμα πρέπει να πέσει.
1: Δεν μπορώ να σας πιάσω πουθενά, όλο μου ξεφεύγει.
0: Βεβαίως δεν μπορεί να πιάσει γιατί μιλάει κοινή λογική. Πάει σε κάποιον μηχανικό λοιπόν που εμπιστεύεται. Επειδή αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο ψηφοφόρος να πάει σε μια άλλη κυβέρνηση, γιατί όλες είναι του ίδιου φυράματος έτσι όπως έχουμε καταντήσει τη δημοκρατία. Γι' αυτό λέω ότι θεσμικά θα πρέπει αυτό να το κάνουν κάποιοι θεσμοί που δεν ασχολούνται με τα ιδεολογήματα με τα οποία ταλαιπωρούμαστε, αλλά ξέρουν να μετράνε μεράκια. Δηλαδή, λογιστήριο του κράτους και είδαμε από το ντοκιμαντέρ εκείνης της περίοδου πόσο σοβαροί άνθρωποι υπάρχουν στη δημόσια διοίκηση. Υπάλληλοι που δεν τους ξέρουμε και λέμε, α, τώρα δημόσιοι υπάλληλοι, είναι σοβαροί άνθρωποι και κρατήσαν τη χώρα όρθια. Αυτοί λοιπόν θα μετρήσουν και θα πούνε, έλα το τζίμερε, τι μας λες, αυτά, μάλιστα. Βγαίνουν τα νούμερα, δεν βγαίνουν. Ή βγαίνουν και προχώρα.
1: Επειδή είδα τις επιθέσεις τις οποίες δεχτήκατε σε μια σχετική ανάρτηση που έκανα μαζί σας με τη συζήτηση που είχαμε την τελευταία φορά, είδα, πρέπει να έχει πάνω από 300-500 σχόλια. Λοιπόν, και είδα έτσι κάποιες επιθεσούλες που σας έχουν γίνει.
0: Επιθεσούλες είναι.
1: Γέλα. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ήθελα να σας πω κάτι. Μήπως πρέπει να το επαναλάβουμε. Πρέπει να ξανακουστεί και νομίζω ότι κάθε φορά που σας δίνεται η ευκαιρία πρέπει να το τονίζετε αυτό, κύριε Τζίμερ, με όλο το σεβασμό και που έχω απέναντί σας.
0: Από τη θέση του πολίτη, του υπεύθυνου,
1: να πείτε
0: μέχρι να με παραχώσουν,
1: πώς, για την επιστολή σας προς τη Μέρκελ, γιατί βλέπω ότι το χτυπάνε πολύ. Το επαναλαμβάνουν συνεχώς. Την επιστολή προς τη Μέρκελ, ελάτε παρακαλώ, γιατί αυτό πρέπει να το διευκρινίσετε. Διότι έτσι όπως το παρουσιάζουν κάποιοι, φαίνεται σαν. Να το πω.
0: Δεν με ενδιαφέρει, πιστεύω ότι θέλουν. Δηλαδή, όταν έχω γράψει 8 σελίδες, που είναι ένας ύμνος στη δημιουργικότητα του Έλληνα, αλλά δυστυχώς είναι πέλεκης στη λαμογιά του πολιτικού, ας κάτσει κάποιος να το διαβάσει. Δηλαδή, από τότε που εστάλει αυτή η περιόνιμη επιστολή στα γερμανικά, έτσι.
1: Στα γερμανικά, ναι.
0: Από τότε που εστάλει.
1: Ξέρετε γερμανικά?
0: Ξέρω, αλλά σε αυτά με βοήθησε μια Γερμανίδα φίλη.
1: Πολύ
0: δηλαδή,
1: ωραία.
0: Δεν, τα γερμανικά μου δεν είναι το επιθέτω.
1: Δεν υπήρχε τότε η τεχνητή νοημοσύνη, η αλήθεια.
0: Γιατί έζησα και στη Γερμανία.
1: Α, ζήσατε στη Γερμανία.
0: Ναι, λοιπόν. Περιπτώσει. Ναι. Λοιπόν, από τότε λοιπόν που εστάλει τον Σεπτέμβριο του 2011 μέχρι σήμερα, ας καθίσει ένας χριστιανός να διαβάσει 8 σελίδες κείμενο, ας πούμε. Δηλαδή να έχει να δημορφώσει μια προσωπική άποψη. Δεν θα απαντάω στη λάσπη που έφαγα το 12 όταν η δημιουργία κάλπασε και απειλήσαμε το σύστημα. Η δημιουργία ήταν το μοναδικό πολιτικό κόμμα που δεν λαίκησε, που είχε σοβαρούς ανθρώπους και απειλήσε το σύστημα συνολικά.
1: Και απειληθήκατε και δεχθήκατε και προπυλακισμούς, θυμάμαι. Ωρα, παιδί μου.
0: Αφού πρώτα δέχτηκα στενό μαρκάρισμα να πάω με ένα από τα υπάρχοντα κόμματα. Εγώ τους είπα ότι κοιτάξτε, θέλετε να δουλέψουμε μαζί να φτιάξουμε μια σοβαρή χώρα. Θα σας βοηθήσω. Αλλά πείτε μου τις προθέσεις. Αυτό που λέω σε εσάς δηλαδή για τις προϋποθέσεις συμμετοχής ενός κόμματος στις εκλογές, το είπα τότε σε όλους τους αρχηγούς κομμάτων με τους οποίους μίλησα. Τι σκοπεύεις να κάνεις, Αντώνη μου, τι σκοπεύεις να κάνεις. Συγκεκριμένα.
1: Στον κύριο Σαμαρά αναφέρεστε.
0: Θα καταργήσεις τον κρατικό συνδικαλισμό, ας πούμε. Για παράδειγμα, δεν διοικείται χώρα εάν τη διοικεί ο συνδικαλιστής.
1: Στον κύριο Σαμαρά αναφέρεστε.
0: Δεν ξέρω ποιος λεγόταν τότε.
1: Είπατε Αντώνη μου γι' αυτό.
0: Αυτό ναι. Θα καταργήσεις τον νόμο περί κρατικού συνδικαλισμού. Μα ξέρεις, ναι, δύσκολο και στηριζόμαστε σε αυτούς. Δεν θα αλλάξεις τη χώρα. Δεν θα τη μεταρρυθμίσεις. Εγώ το μέρος τι να έρθω να κάνω. Καριέρα στο κόμμα σου, δηλαδή να είμαι υπουργός, δεν θέλω. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει η προσωπική μου ανέλυξη σε ένα φαύλο σύστημα. Με ενδιαφέρει η εξυγίανση του συνολικά. Και το συνολικά σημαίνει να παίζουμε τίμια όλοι. Θες να είσαι αριστερός, ξέρω εγώ, να έχεις τις ιδέες ότι υπάρχουν κάπου χρήματα και θα τα διεκδικήσεις. Πες μας πώς. Δηλαδή αν το νομοσχέδιο έλεγε ότι θα βγαίνουμε όλοι στους δρόμους και θα περπατάμε πάνω κάτω, ας πούμε, ξέρω εγώ, τη Βασιλεία Σοφία με την Αμαλία με υψωμένες γροθίες και θα πέφτουν λεφτά από τον ουρανό, οκ. Αλλά να μας πεις ότι αυτή είναι η άποψή σου για να κρίνουμε τη σοβαρότητά σου.
1: Και με αυτά τα κοντάρια και με τα κόκκινα πανιά ακόμα έτσι θέλω να δημιουργώ στο μυαλό μου μια εικόνα, να το βλέπω αυτό το οποίο συζητάμε. Δεν μου λέτε οι δύο λέξεις...
0: Αυτή θα έπρεπε να είναι στη φυλακή.
1: Δύο λέξεις.
0: Διότι όταν θες να κρατήσεις μια σημαία, δεν παίρνεις στυλιάρι αγροτικών εργασιών για να κρατήσεις τη σημαία. Παίρνεις ένα μικρό πλαστικό κονταράκι, ας πούμε.
1: Καλά, το σφυροδρέπινο δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη, μόνο εδώ, στην Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά το σφυροδρέπανο που στηρίζεται σε σπηλιάρι φτιαριού, ας πούμε.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, υπάρχει σε όλες τις διαδηλώσεις και χρησιμοποιείται το σπηλιάρι.
1: Ναι, αλλά δεν νομιμοποιήθηκε όμως ούτε από τον Αντώνη, ούτε από τον Κυριάκο. Νομιμοποιήθηκε από τον Εθνάρχη, όπως έχει καθιερωθεί πλέον.
0: Το κόμμα νομιμοποιήθηκε από τον Καραμαλή. Κανονικό,
1: ο άλλος τι ήταν αντικανονικός.
0: Αλλά η ασυδοσία του κόμματος, το οποίο από τη στιγμή που σηκώσει κομματική σημαία θεωρεί ότι είναι υπεράνω του νόμου, άρα μπορεί να παρανομεί ατιμωρητή, αυτό νομιμοποιήθηκε από όλες έκτοτε τις κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των κυβερνήσεων της
1: Δημοκρατίας. Είναι το κανονικός, είναι και το αντικανονικός. Ο άλλος δηλαδή Καραμαλής. Επειδή είπατε από τον κανονικό Καραμαλή.
0: Ο άλλος είναι ο αχθοφόρος του ονόματος.
1: Και διαδραματίζει σήμερα κάποιο ρόλο, πιστεύετε, που δεν φαίνεται.
0: Δεν διαδραμάτισε ποτέ. Άρα μου φαίνεται πολύ περίεργο να διαδραματίσει.
1: Επειδή μιλήσατε όμως και για μουσική και είστε λάτρης αυτής και γνωρίζετε από αυτήν, νομίζω ότι τα πάει καλά. Του αρέσει η μουσική του ανθρώπου.
0: Ναι, αλλά φαλτσάρει στην πολιτική.
1: Αυτό, ε. Οπότε, ναι. Δεν μου λέτε, οι λέξεις κοινή λογική για σας, αυτές οι δύο λέξεις, πόση αξία έχουν, ε?
0: Έχουν τεράστια αξία γιατί εξηγούν τους μηχανισμούς του κόσμου. Εξηγούν το πώς λειτουργεί η φύση, η οικονομία, όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, εξηγούνται με την κοινή λογική και δυστυχώς μπορούν να καταμετρηθούν. Εκεί είναι το πρόβλημα του Έλληνα, ότι αντιπαθεί τους αριθμούς.
1: Και εάν αλλάξουμε την πρώτη λέξη και την κάνουμε φωνή λογικής, έχετε κάτι κοινό με αυτό εδώ?
0: Με το κόμμα δεν έχω τίποτα κοινό. Τίποτα απολύτως. Με τις θέσεις του, επειδή τις περισσότερες τις πήρε από τη δημιουργία, προφανώς ως διατύπωση απόψεων υπάρχει αυτή η συγγένεια. Όλοι ότι οι δικές μας θέσεις είναι συγκεκριμένες μέχρι το τέλος, αλλά υπάρχει αυτή η συγγένεια. Αλλά ως διατύπωση απόψεων. Ούτε ως αισθητική, ούτε ως γενικότερη προσέγγιση της πολιτικής.
1: Ήθελα να περάσουμε και σε ένα ακόμα θέμα, κύριε Τζίμερέ μου, και μετά σας αποδεσμεύομαι. Ξέρετε, το τελευταίο διάστημα βλέπω ότι υπάρχει μια κινητικότητα που έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικά εδώ στα νησιά, ξέρετε, του Αιγαίου μας, όπου ο Θεός απλόχερα έδωσε τον ήλιο, έδωσε και τον άνεμο, και νομίζω ότι μπορούμε να παράγουμε, ας πούμε, ενέργεια με τον καλύτερο τρόπο και να μην είναι και βλαπτική στην ανθρώπινη υγεία, αλλά να είναι και οικονομική. Πέραν των άλλων. Γιατί όλες αυτές οι αντιδράσεις από πλευράς κοινωνίας?
0: Διότι η κοινωνία συγκλέται από διάφορους εγκάθετους, είτε από κόμματα, είτε επειδή οι ίδιοι επιδιώκουν την προσωπική τους προβολή. Το περίεργο, το οξύμορο, το εξοργιστικό είναι ότι πρωτοστατούν οι δίθεν οικολόγοι, οι οποίοι προτιμούν, ας πούμε, να καίνουν πετρέλαιο οι μονάδες της ΔΕΗ στα νησιά, παρά να γυρνάει ένας ανεμόμυλος. Δηλαδή, κάποτε οι ανεμόμυλοι κάναν όλη τη δουλειά. Κοιτάμε τους ανεμόμυλους στη Μύκονο, στην Ήο, όπου υπάρχουν, και λέμε, α, κοίταξε να δεις πώς αξιοποιούσαν.
1: Τι ωραία και γραφική είναι.
0: Ναι. Και τώρα μόλις λέμε ότι θα βάλουμε, ας πούμε, μια ανεμογεννήτρια, θα καταστραφεί το περιβάλλον, θα έχει τσιμέντο η ανεμογεννήτρια, θα τη βλέπουν οι μημέλησες και θα ζαλίζονται, θα χτυπάει κανένα πουλί που και πού. Αυτά είναι τρελά πράγματα. διότι ο άνθρωπος δεν είναι εξωγήινος. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης και όπως ο κάστορας φτιάχνει τα φράγματά του στα ποτάμια και αλλοιώνει στο βαθμό που αλλοιώνει το περιβάλλον, έτσι και ο άνθρωπος αλλοιώνει το περιβάλλον διότι πρέπει να ζήσει. Το σπίτι που τώρα σας μιλάω δεν υπήρχε πριν 200 χρόνια, ήταν δάσος, φαντάζομαι. Γιατί είμαι κοντά σε μια τέτοια περιοχή. Επομένως πρέπει να δούμε πώς είναι δυνατόν οι ανάγκες μας να καλυφθούν με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση. Και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση. Ήμουνα 9 χρόνια στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έβλεπα την λησαλαία αντίδραση της αριστεράς και την φοβικότητα της δεξιάς επίσης όταν ερχόταν μια επένδυση τέτοιου χαρακτήρα. Όχι, όχι, όχι, όχι σε όλα. Εν τω μεταξύ το κινητό το θέλαν, δεν θέλαν κεραίες.
1: Α, κινητό χωρίς κεραία πώς θα λειτουργήσει?
0: Αλλά μόλις ψηφίζαν καταψήφιζαν ας πούμε την πρόταση, πέχαν να πάρουν τηλέφωνο στο κινητό στο κόμμα να πούν ναι την καταψηφίσαμε, και αν δεν είχε καλό σήμα βρίζαν κιόλας. Μα πώς θα έχει καλό σήμα όταν δεν θες να μπουν κεραίες? Και λέω ένα παράδειγμα από τις κεραίες, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι ξέρουν ότι όσο περισσότερες κεραίες υπάρχουν, τόσο μικρότερη είναι η ισχύ του σήματος, άρα τόσο μικρότερη η καχυποβολία, άρα τόσο λιγότερο.
1: Δεν τα γνωρίζει αυτά ο κόσμος, δυστυχώς.
0: Επομένως, οι ανανεώσιμες πηγές χρειάζονται και παραχρειάζονται. Τι χρειάζεται όμως επίσης? Χρειάζονται δίκτυα και χρειάζονται και μονάδες αποθήκευσης.
1: Το κόστος παραγωγής αυτής της μορφής ενέργειας είναι υψηλό, κύριε Τζίμερε? Έχετε ασχοληθεί με αυτό?
0: Το κόστος μπορεί να είναι και μηδέν. Αλλά η Ελλάδα τι κάνει?
1: Ναι.
0: Κλείνει τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Δεν ξέρω αν σταματάει και τις ανεμογεννήτριες. Θα μπορούσε να το κάνει και αυτό. Γιατί δεν έχει τι να κάνει το ρεύμα. Το δίνουμε τη
1: θέλει αποθήκευση το ρεύμα. Άκουγα τον Πρωθυπουργό σε αυτό να αναφέρεται. Δεν ξέρω τι βήματα έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Σε τρία χρόνια οι Βούλγαροι έφτιαξαν μονάδες αποθήκευσης 2.500 μεγαβατόρες. 2.500 μονάδες αποθήκευσης.
1: Τι μέγεθος είναι αυτό για να καταλάβουμε τώρα, γιατί μην νομίζετε?
0: Θα σας πω ότι εμείς ζητοκραυγάσαμε επειδή φτιάξαμε τις πρώτες 17. Όχι 17.000, 17 μεγαβατόρες μονάδες. Δηλαδή η Ελλάδα χρειάζεται γύρω στις 25.000. Και δεν τις έχουμε.
1: Εκεί,
0: γιατί
1: εκεί
0: δεν δίνουν άδεια κάποιοι που, εν πάση περιπτώσει, αν θέλουν...
1: Κάποιοι εννοείται από το χώρο της αυτοδιοίκησης μήπως?
0: Ενώ από τον χώρο τον ρυθμιστικό γενικότερα.
1: Γιατί είδα ότι το νομοσχέδιο το οποίο έγινε ενώ νόμος του κράτους έδινε παλιότερα την δυνατότητα στην αυτοδιοίκηση να είναι το πάνω χέρι και να έχει τον τελικό λόγο. Ενώ σήμερα έχει απλά και μόνο, αν δεν κάνω λάθος, γνωμοδοτικό χαρακτήρα η όποια άποψη καταθέσει. Είναι θέμα πλέον καθαρά, ας πούμε.
0: Να σας πω την κοινωνική χρειάζεται και εδώ. Δηλαδή θα παράγω ρεύμα. Ό,τι θα το παράγω από τις ανανεώσιμες πηγές, όταν φυσάει και όταν έχει ήλιο. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Όταν δεν φυσάει λοιπόν και όταν έχει συννεφιά ή όταν είναι βράδυ, θα έχω ρεύμα, δεν θα έχω. Τι πρέπει να κάνω? Να αποθηκεύω αυτό που παράγω.
1: Ναι. Βέβαια.
0: Έχουμε συστήματα αποθήκευσης, είτε είναι μπαταρίες, είτε είναι άλλα συστήματα μηχανικού χαρακτήρα, αντλιοστάσια ας πούμε. Δεν έχουμε. Άρα δεν πρέπει, καθώς αυξάνεται η παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές, να αυξάνονται ή να αρχίσουμε να φτιάχνουμε και να αυξάνονται στην πορεία συστήματα αποθήκευσης, ή λέει η κοινή λογική? Ναι, λέει η κοινή λογική. Τι έκανε η κυβέρνηση μέχρι χθες? Τίποτα. Άρα η κοινή λογική λέει και κάτι άλλο. Αυτό που εγώ καταλαβαίνω και το καταλαβαίνει οποιοσδήποτε άνθρωπος στον δρόμο να το ρωτήσουμε, πώς είναι δυνατόν να μην το καταλαβαίνουν όλοι οι ειδικοί? Άρα δεν είναι ότι δεν το καταλαβαίνουν, είναι ότι κάποια άλλα συμφέροντα εξυπηρετούν.
1: Κατάλαβα.
0: Τι κάνει μια στα κεραμίδια, λέει.
1: Τι συμφέροντα, τι είδους συμφέροντα, δηλαδή αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το μαζούτ και το πετρέλαιο?
0: Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματα.
1: Είτε το διηλίζουν, είτε το μεταφέρουν, γιατί, είτε το αγοράζουν, το πουλάνε.
0: Γιατί μπορεί να βρεθώ στο δικαστήριο?
1: Α, τόσο καλά.
0: Ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Αυτά τα χρόνια έστησα αντίσχυνο στην Ευελπίδων. Από τις φορές που βρέθηκα στο δικαστήριο όταν έλεγα το αυτονόητο.
1: Υπάρχουν δηλαδή.
0: Έχω μάθει λοιπόν Και λέω, παιδιά, κοιτάξτε, ψάξτε να δείτε τι γίνεται.
1: Δεν φαντάζομαι όμως, αν πούμε ότι η Ρωσία θα είναι η πρώτη χώρα που θα πληγεί από τις, που πλήττεται μάλλον από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν θα σας πάει ο Πούτιν στο δικαστήριο, διότι η Ρωσία σήμερα είναι αυτή που θα υποστεί τη μεγάλη βλάβη που πουλά μέχρι τώρα το φυσικό της αέριο. Εγώ, ο κουτόφραγκος, έτσι το αντιλαμβάνομαι. Και μέχρι εκεί φτάνουν οι γνώσεις μου. Δεν ξέρω τι έχετε να πείτε.
0: Προσέξτε, πλήττονται οι χώρες που παράγουν πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Και το να βγάζουμε από τα σωτικά της γης ένα τόσο πολύτιμο υλικό και να το καίνε, διότι το πετρέλαιο είναι ένα οργανικό υλικό εξαιρετικά πολύτιμο που έκανε εκατομμύρια χρόνια να έρθει σε αυτή την κατάσταση και να δεσμεύσει άνθρακα επίσης. Να το βγάζουμε και να το καίνε είναι τρελό. Δηλαδή είναι σαν να ανακαλύπτεις ένα αρχαίο έβριμα, ας πούμε, και επειδή είναι ξύλινο, ξέρω εγώ, επειδή είναι έναν πάπυρο, επειδή μου με έργα χαμένα, ξέρω, των αρχαίων συγγραφέων, και να λες, α, ωραία, κάψι μίλη, πέτα τη στο τζάκι. Αυτό το πράγμα κάνουμε το πετρέλαιο. Βεβαίως θα αποδυναμωθούν. Και η Ελλάδα θα έπρεπε, όπως κάθε χώρα, θα έπρεπε να είναι ενεργειακά αυτάρκης, διότι σε ένα πόλεμο τι θα λες από τον αντίπαλο, να περάσει ο αγωγός από τη χώρα σου ή δώσ' μου ρεύμα για να σε πολεμήσω. Και μπορούμε να είμαστε αυτάρκης ενεργειακά, διότι έχουμε αέρα, έχουμε ήλιο, και αν θέλαμε και για τσόντα θα μπορούσαμε να φτιάξουμε αυτά τα σύγχρονα πυρηνικά εργοστάσια, τα οποία δεν έχουν τους κινδύνους του παρελθόντος.
1: Ακόμα, θα μπορούσαμε να το ακόμα κάνουμε καλύτερα. Αλλά άντε τώρα να βάλει τέτοιο κανείς στο δημόσιο διάλογο ένα τέτοιο.
0: Εγώ επί 9 χρόνια.
1: Το είπε βέβαια ο Μητσοτάκης δειλά-δειλά, αλλά είδα.
0: Αυτό το δειλά-δειλά είναι το πρόβλημά του. Όλα δειλά-δειλά. Δεν σε βγάλαμε να κυβερνήσεις δειλά-δειλά. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει κάποιος κυβερνήτης με πυγμή. Θα το κάνω γιατί είναι σωστό. Τελεία και παύλα. Αλλά δεν νομίζω ότι το δειλά-δειλά είναι μόνο.
1: Απεικονίζει την πραγματικότητα αυτό που είπα, το δειλά-δειλά και αρπακτήκατε αμέσως.
0: Βεβαίως. Δειλά-δειλά έως καθόλου. Δειλά-δειλά έως καθόλου. Διότι όταν είσαι δύο, τελειώνει και η δεύτερη θητεία στην κυβέρνηση. Μπαίνουμε στον 8ο.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπετε τι αντιδράσεις δέχεται. Δεν δέχεται από τους ανθρώπους της κοινής λογικής. Δέχεται από τους ανθρώπους του 62%. Από αυτούς δέχεται τις αντιδράσεις.
0: Και ποιος του είπε ότι όταν κυβερνάει κάποιος θα το κάνει χωρίς αντιδράσεις. Δηλαδή κυβερνώ σημαίνει υπερασπίζουμε κάτι που το θεωρώ σωστό και αυτό πάει σίγουρα κόντρα στα κατεστημένα συμφέροντα και τον μεν και τον δε. Επομένως ξέρω ότι όταν ζητάω από τον πολίτη το τιμόνι της χώρας, θα πρέπει να ακολουθήσω τη διαδρομή που του είπα προεκλογικά και που είναι σωστή. Δεν πάνε να υπάρχουν 800 αντιδράσεις. Διότι αυτή είναι η έννοια της δημοκρατίας. Αντέδρασα προεκλογικά. Λέω όχι αυτό, κάτω οι γεννήτριες, κάτω τα φωτοβολταϊκά, κάτω όλα να γυρίσουμε στην εποχή των σπηλαίων. Αυτή είναι η πρότασή μου. Ψηφίστηκε από τους υπόλοιπους. Δεν ψηφίστηκε. Εφόσον δεν ψηφίστηκε, θα εφαρμοστεί η πρόταση αυτού που ψηφίστηκε. Και εγώ θα το βουλώσω μέχρι τις επόμενες εκλογές ή δεν θα το βουλώσω. Θα συνεχίσω να εκφράζω την άποψή μου, αλλά δεν θα εμποδίζω, δεν θα διαδηλώνω μπλοκάροντας, ξέρω εγώ, δεν θα καταστρέφω τις εγκαταστάσεις μέχρι τις επόμενες εκλογές που θα εκφράσω την άποψή μου για την επιστροφή στην εποχή των σπηλαίων. Θα με ψηφίσουν, οκ, okay, θα ζήσουμε και 4 χρόνια στην εποχή των σπηλαίων.
1: Βασίλη μου, τζάπα κουραζόμαστε. Δεν μπορούμε να τον πιάσουμε τον κύριο Τζίμερο πουθενά. Με τίποτα δεν πιάνεται πουθενά. Κύριε Τζίμερο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και
1: νίκησε και πάλι η κοινή λογική. Να είστε καλά, την καλημέρα.
0: Μακάρι να νικήσει συνολικά, γιατί κερδίζει μικρές μάχες, αλλά χάνει τον πόλεμο.
1: Να σας πω κάτι. Είναι μεγάλη μου χαρά κάθε φορά που συζητάμε. Αλήθεια σας το λέω. Και είναι και τιμή μου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δρυμιώτη, καλή σας ημέρα. Τι μου κάνετε?
2: Γεια σου, Κλάνση. Μια χαρά είμαι εγώ. Εγώ αυτό που είπα είναι το εξής. Εκεί είναι το μπαρούτι. Αν τον βάλεις φωτιά θα εκραγεί. Δηλαδή οι εκλογές να μην εφησυχάσει ο κόσμος ότι μπορεί να υπάρξουν και δεύτερες και να μην πάει να ψηφίσει στις πρώτες και να έχουμε παραδείγματος χάρη είχαμε από το 14% φυσικά έβγαλε δήμαρχο με 14% η Αθήνα γιατί όλοι θεώρησαν δεδομένο ότι θα βγει ο Μπακογιάννης.
1: Και δεν πήγαν να ψηφίσουν.
2: Και δεν πήγαν να ψηφίσουν. Λοιπόν, εγώ αυτό που προσπαθώ να πω ότι οι εκλογές πρέπει να πάνε να ψηφίσει ο κόσμος από τις πρώτες εκλογές για να μην έχουμε περιπέτειες. Δεν έκανα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Απλούστατα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η κάθε εκλογή έχει τη σημασία της και δεν πρέπει να εφησυχάζουμε ότι επειδή μπορεί να υπάρξει και δεύτερη να μην πάμε να ψηφίσουμε. Αυτό ήταν που είπα.
1: Και είναι και γεγονός, πώς είναι πλάκη η υπόθεση φυλακής του Μητσοτάκη.
2: Θα σου το εξηγήσω. Άμα σπέτε τα 20.99 δεν λειτουργεί το πόρο και είναι τόσο απλή.
1: Λοιπόν, να σας ξανακαλέσουμε, κύριε Δρυμιώτη, να σας ξανακαλέσουμε, γιατί η γραμμή δεν είναι καλή. Δεν είναι καθόλου καλή και νομίζω ότι αδικείται η συζήτηση. Έλα, Βασίλη μου, ξανακάλεσε τον κύριο Δρυμιώτη, σε παρακαλώ. Λοιπόν, για να δούμε τελικά πώς έφτασε, να πούμε, στα δημοσιογραφικά γραφεία, εδώ είναι τώρα το θέμα, πώς έφτασε η είδηση ότι τελικά ο Μητσοτάκης θα πάει φυλακή. Το είπε, λέει, ο Δρυμιώτης. Ακούστε τώρα. Χρησιμοποιούν το όνομα του Ανδρέα Δρυμιώτη, ότι είπε ο Ανδρέας Δρυμιώτης ότι ο Μητσοτάκης θα πάει φυλακή. Τι είπατε τώρα, κύριε Δρυμιώτη, και ερμηνεύτηκε ότι θα πάει ο Μητσοτάκης φυλακή, ότι το είπατε εσείς δηλαδή?
2: Εγώ είπα το εξής πράγμα, ότι άμα έχεις εκεί ένα βουνό μπαρούνι και το ανάψεις φωτιά, θα εκραγεί. Λοιπόν, λέω ότι οι εκλογές, να μην εφησυχάσει ο κόσμος ότι μπορεί να υπάρξουν και επόμενες εκλογές και να μην πάει να ψηφίσει στις πρώτες εκλογές, γιατί αυτό μπορεί να έχει τις εξής συνέπειες. Εάν δεν πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, δουλεύει το σύστημα σαν απλή αναλογική και θα βγάλει 75 έδρες. Οι άλλοι αποκτούν 225 έδρες. Με 225 έδρες μπορεί να κάνει κυβέρνηση ειδικού σκοπού να αλλάξουν και τον εκλογικό νόμο και να μπούμε σε περιπέτειες.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, τώρα το θέμα της φυλακής ή όχι, αυτό έχω την εντύπωση ότι παραγράφεται στο τέλος, αν δεν απαντώ, με το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, αν οι εκλογές γίνουν μετά το Σεπτέμβριο, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, αυτά είπα. Δεν είπα τίποτα. Δεν έκανα κανένα
1: Ρωτήθηκε ο Ανδρέας Δρυμιώτης αν κινδυνεύει να πάει φυλακή ο Μητσοτάκης?
2: Όχι, δεν ρωτήθηκε. Εγώ είπα το εξής πράγμα, ότι πρέπει να μην εφησυχάσουμε.
1: Απλώς αυτό εδώ. Αυτό είναι λογικό. Γιατί εκεί θα περάσουμε σε μια κυβερνησία πλέον.
2: Μπράβο, γιατί πρόσεξε. Νομίζω ότι το ίδιο έχει πει και ο Μητσοτάκης, αλλά δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Ότι οι εκλογές δεν είναι ότι θα έχουμε επανειλημμένες εκλογές. Πρέπει οπότε ο κόσμος να πάει να ψηφίσει από την πρώτη φορά, σαν αυτές να είναι οι μοναδικές εκλογές.
1: Εγώ, επειδή αποκωδικοποίησα πλήρως την ομιλία του Μητσοτάκη όταν βρέθηκε στη Ρόδο, ο Μητσοτάκης έδωσε το βάρος και κάλεσε τους Έλληνες πολίτες να πάνε να ψηφίσουν στις εκλογές. Λέει, οι εκλογές είναι οι πρώτες κάλπες, δεν είναι οι δεύτερες.
2: Αυτό είναι. Το ίδιο λέω και εγώ. Ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν. Και εγώ απλώς και μόνο είπα κάτι που δεν μπορούσε να το πει ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, είπα το εξής πράγμα, ότι στο 25% βγάζει 75 βουλευτές. Οι άλλοι με 225 μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Ναι, βέβαια, λογικό είναι. Λογικό είναι. Άντε δεν με αυτά έγινε που θα μείνουν απ' έξω, ας πούμε, με 25%, άντε να πιάσει 80 έδρες. Παραπάνω δεν πάνε. Οι άλλοι θα έχουν, λοιπόν, 220, κάνουν τα πάντα. Μέχρι και σύνταγμα αλλάζουν. Σύνταγμα αλλάζουν. Τα πάντα.
2: Το εκλογικό νόμο. Εμένα ο εκλογικός νόμος σημαίνει που με απασχολεί. Χωρίσαμε τα αποτελέσματα της απλής αναλογικής και τους πέρα συντεχνισμούς. Εάν θα πάμε σε κυβερνησία μετά, γιατί αν αλλάξει τον εκλογικό νόμο με ενισχυμένη πλειοψηφία, ισχύει στις επόμενες εκλογές.
1: Στις επόμενες και όχι στις μεθεπόμενες. Ναι.
2: Όχι, επόμενες.
1: Στις επόμενες και όχι στις μεθεπόμενες, όταν δεν έχει. Ακριβώς, ναι, αυτό λέω.
2: Οπότε πάει το μοναδικό, αν θες, πλεονέκτημα που υπάρχει, να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία να έχει ένα μεγάλο αριθμό ευρών για να μπορέσει να
1: κυβερνήσει. Εδώ να τονίσουμε κάτι, ότι το πλεονέκτημα δεν είναι για την κυβέρνηση, δεν είναι για κανένα κόμμα, είναι για την ίδια τη χώρα το πλεονέκτημα.
2: Την απλή αναλογική τη γνωρίσαμε και είδαμε τα αποτελέσματά της.
1: Μα δεν μου λέτε, κύριε Δρυμιώτη, εσείς με την εμπειρία την οποία έχετε, Έχω πραγματικά την απορία αυτή και δεν έχω πάρει μια ουσιαστική απάντηση από κανένα μέχρι τώρα. Είναι δυνατόν να ελοχεύει ο κίνδυνος να το βλέπει μια μερίδα του πληθυσμού, μια μερίδα Ελλήνων, να βλέπει τον κίνδυνο που διαφαίνεται στην περίπτωση αυτή όταν υπάρχει ακυβερνησία. Κίνδυνος για τη χώρα, κίνδυνος για τις οικογένειές μας, κίνδυνος για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για εμάς τους ιδίους. Κίνδυνος. Και να μην το βλέπουν οι υπόλοιποι και να επιμένουν στο ίδιο μοτίβο τύπου Τσίπρα κτλ.
2: Μα και ο Τσίπρας, όταν κυβέρνησε με την συγκεκριμένη λογική. Εγώ αυτό μπορώ να καταλάβω. Ένας άνθρωπος που κυβέρνησε με την. Το δε Πασόκ είναι νόμος του Πασόκ αυτή η ενισχυμένη. Ο Σκανδαλίδης τον έκανε, τον τροποποίησε αργότερο ο Προκόπης ο Παυλόπουλος. Αλλά είναι νόμος του Πασόκ και το οποίο έχουμε σήμερα.
1: Να θυμίσω με τι νόμο είχε κάνει ο Σκανδαλίδης. Το Πασόκ δεν τι νόμο είχε κάνει. Όποιος έρθει αυτό. Πρώτο κόμμα, όποιος έρθει και με μία ψήφο, παίρνει 40 έδρες.
2: Παίρνει 40 έδρες και ήρθε αργότερο και το έκανε
1: 50. Ο Παυλόπουλος. Και τώρα το έκανε τόσο αναλογικά ο Μητσοτάκης. Λες στις 25, στο 25% θα πάρεις 20 έδρες και μετά για κάθε μισή μονάδα ένα βουλευτή. Δηλαδή για κάθε μονάδα δύο βουλευτές.
2: Ούτως ώστε αν φτάσει στο 40% να φτάσει στις 50 έδρες. Το έκανε, αν θέλεις, πιο δημοκρατικό.
1: Πιο δημοκρατικό, ναι. Ακριβώς.
2: Λοιπόν, αλλά... Εμένα με απασχολεί να έχουμε μια κυβέρνηση σε καιρούς χαλεπούς, διότι βλέπετε τι γίνεται.
1: Εδώ μπαίνει όμως και ένα άλλο ερώτημα
2: είναι,
1: τώρα.
2: Είναι σε αύριο ένα λιώτικα. Σήμερα δίνει, πόσο λένε, τα F-35 στην Τουρκία, αύριο ξέρω να κάνει. Έχουμε κάποια σήμερα, μας βολεύει. Ξέρω τι γίνεται, δηλαδή, για φανταστείτε μια χώρα ακυβέρνητη σε αυτές τις δύσκολες.
1: Μα εσείς το βλέπετε κρίσιμες στιγμές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όταν ερωτώνται σου λένε μια χαρά είμαστε, δεν έχουμε κανένα κίνδυνο. Αφήστε την κινδυνολογία, λέει μια χαρά είμαστε. Ο κίνδυνος λέει είναι ο Μητσοτάκης να φύγει, να πέσει η Χούντα Κούλη. Αυτό είναι. Αυτή είναι η καραμέλα, παιδιά, κοινού.
2: Να συμφωνήσουμε να πέσει η Χούντα Κούλη και να έρθει πίσω.
1: Να έρθουν οι δημοκρατικές δυνάμεις. Ο Τσίπρας με την Κωνσταντοπούλου, με τον Βελόπουλο, με τον Βαρουφάκη, με τον Αβδουλάκη.
2: Κακός μου το θύμισε στο Βαρουφάκη, γιατί έχω πάρει ανάποδες μαζί του. Ο άνθρωπος που γεννήθηκε το 1961 να έρθει και να πει για την ΕΟΚΑ ότι ήταν σεκταριστική οργάνωση. Δηλαδή τα παιδιά πηγαίνανε στην Κρεμάλα και φάλανε τον εθνικό ύμνο και να τους λέει τώρα ότι ήταν σε χταριστική τρομοκρατική οργάνωση.
1: Μέχρι εκεί έφτασε η χάρη του.
2: Α, δεν το ήξερα.
1: Όχι, δεν το ήξερα ότι είπε τέτοιο πράγμα.
2: Για ψάξω να το βρεις.
1: Ο Θεός και ο Κύριος. Ο Θεός και ο Κύριος.
2: Τώρα, την περασμένη εβδομάδα το είπε αυτό.
1: Ω, μάνα μου, ντροπή, Θεέ μου.
2: Για κάτσε, αυτό μας θίγει και εμάς που πότε να πω τους Κυπρίους, ένα λαό ο οποίος κυριολεκτικά είναι περήφανος για αυτή την περίοδο του 55-59.
1: Δεν βέβαια.
2: Ολόκληρη κυνηγούσε μια χούφτα από παλικάρια και δεν κατάφερε.
1: Κύριε Δρυμιώτη, τέτοιους πολιτικούς έχουν και οι άλλες χώρες της Ευρώπης.
2: Όχι. Δεν έχουν. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Φαίνεται τους απολύνουν εμείς. Αντί να τους αποβάλουμε, τους κάνουμε, ξέρω εγώ, τους δίνουμε και βήμα.
1: Και δεν μου λες τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε απόφαση να μην συγκυβερνήσει με τον Μητσοτάκη, αλλά με όλους αυτούς το αφήνει ανοιχτό που πάει να πει ότι μπορεί να συγκυβερνήσει. Δηλαδή, κάνει αυτούς καλύτερους από τον Μητσοτάκη, ας πούμε, όλους αυτούς.
2: Γι' αυτό βλέπεις τα χάλια του Κλεάντση μου. Βλέπεις ότι
1: δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Έχει στρέψει το κόμμα του αριστερά και μεταξύ, όπως το έχω ξαναπεί, του γνήσιου και του ο κόσμος προτιμάει το γνήσιο. Ο γνήσιος είναι ο Τσίπρας.
1: Μα δεν είναι αριστερή αυτή. Αυτή είναι ριζοσπάστες αριστερή. Είναι ακραίοι αριστερή. Είναι, οι περισσότεροι από αυτούς είναι γκρουπούσκουλα. Δηλαδή μιλάμε. Τα πάνε πιο καλά, ας πούμε, με την αναρχία παρά, ας πούμε, με την εφταξία. Με την νομιμότητα.
2: Μα δεν το είχε πει η αξόγλου αυτό το πράγμα. Ποτέ η κανονικότητα δεν ήταν υπέρ της αριστεράς. Ναι. Λοιπόν. Μας έχουν δηλώσει οι άνθρωποι, μας το κολλάνε στα μούτρα.
1: Δεν ήταν έτσι η αριστερά του Κύρκου, ξέρω εγώ, ή του Παπαγιαννάκη. Είδα, μιλάμε τώρα λαμπρές προσωπικότητες.
2: Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ήταν άλλοι άνθρωποι αυτοί και είναι πραγματικά είναι η παρακαταθήκη που άφησαν, πώς την έχουν διαμορφώσει οι σύγχρονοι αριστεροί, οι οποίοι πλέον, να σου πω, έχω τρελαθεί μαζί.
1: Τι να πω.
2: Ο άλλος προχθές, Σαουλίδης, είπε την εξής μπαρούφα. Και ότι υπάρχουν, λέει, 1500 άφημοι που δηλώνουν πάνω από 900.000.
1: Πάνω από 900.000, ναι.
2: Ωραία, να τους φορολογήσουμε. Και το ρωτάνε, γιατί θα εισπράξουμε, και λέει 4 δις.
1: Και
2: δεν βρέθηκε να
1: 4 δις είναι όλη η βάση η φορολογητέα.
2: Όσο, περίμενε, μην βιάζεσαι. Άμα διαιρέσεις τα 4 δις με 1500, γιατί ο κάθε ένας από αυτούς πρέπει να πληρώσει 1.666.000. Λοιπόν.
1: Τι να πεις, λοιπόν, άλλα ντάλλον, του Τσίπρα είναι αυτός ο οικονομολόγος.
2: Και τώρα, ναι, παλιός Πασόκ και τώρα Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δρυμιώτη μου, χάρηκα πάρα πάρα πολύ που σας άκουσα, την καλημέρα
2: και
1: μας.
2: Εγώ, ναι.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, γεια.
2: Φάκι ψάξε το.
1: Θα το ψάξω, θα το ψάξω, είναι πολύ σημαντικό αυτό, με ενόχλησε αυτό εδώ. Την καλημέρα μας, γεια σου.
2: Να είστε καλά,
1: γεια μας, γεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Φαΐλο Κρανιδιώτη. Ρε παιδιά, τι συμβαίνει, τι γίνεται σε αυτήν εδώ τη χώρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρανιδιώτη.
3: Καλημέρα.
1: Σε βγάλαμε από κανένα δικαστήριο έξω, από καμιά δικαστική αίθουσα.
3: Όχι, μόλις τέλειωσα, είμαι στο γραφείο.
1: Πήγε καλά, εντάξει.
3: Μια χαρά, πολύ καλά.
1: Χθες έμαθα μια πολύ σημαντική δίκη, την κερδίσατε, έτσι. Δεν χάνει εύκολο ο Φαΐλος.
3: Προσπαθώ. Όλοι πάντα κάποτε χάνουμε, αλλά εγώ προσπαθώ.
1: Εγώ περιμένω όμως.
3: Εγώ
1: περιμένω την ώρα που στην αίθουσα της ακροβατικής διαδικασίας που θα διεξάγεται η δίκη της πελάτησά σας με την κυρία Κωνσταντοπούλου, να σας δω απέναντι εσάς με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Κοιτάξτε, έχουμε 5 μηνύσεις σε εκκρεμότητα. Και μια αγωγή που έχουμε κάνει, οπότε σίγουρα θα το δείτε αυτό και θα το δείτε πολλές φορές.
1: Πόπο, εμένα με ενδιαφέρει εκτός το κομμάτι της αγωγής, όσο το ποινικό, να βλέπω έτσι. Ποινικά δεν είναι?
3: Είναι 5 μηνύσεις, ναι, 5 ποινικά και μια αγωγή αστική.
1: Και μια αγωγή, μάλιστα, ένα αστικό. Ωραία, μάνα μου, εκεί τι έχει να γίνει. Δεν θα σε ενοχλήσω.
3: Και έπεται και συνέχεια, έτσι.
1: Τι εννοείται?
3: Θα έχουμε κι άλλα.
1: Α. Καλά τα πας, καλά τα πας, έτσι. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε τώρα? Να ξεκινήσουμε από, μιας και με τον κύριο Δρυμιώτη λίγο πριν μιλούσαμε, ας πούμε, για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση και πώς παραποιήθηκαν αυτά τα οποία είπε. Τα μετέφεραν ότι λέει, είπε ο Δρυμιώτης, ότι ο Μητσοτάκης θα πάει φυλακή. Εάν δεν πιάσει το 25% θα γίνει κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Η Νέα Δημοκρατία το πολύ να συγκεντρώσει 75 με 80 έδρες, οπότε η αντιπολίτευση θα έχει την πολυτέλεια των 220-225 έδρων, οπότε και σύνταγμα μπορεί να αλλάξει, τα πάντα μπορεί να κάνει, όλα μπορεί να τα καταργήσει, όλα να τα κάνει από την αρχή όπως εκείνη θέλει, και βέβαια να ανοίξει τις φυλακές και να βάλει μέσα τη Χούντα Κούλη.
3: Εντάξει, καταρχήν να σας πω ότι αυτοί όλοι οι οποίοι στους οποίους αναφερθήκατε προηγουμένως, δεν πρόκειται να συμφωνήσουν ούτε στο πού να συναντηθούν για να πιούν ένα καφέ. Ένα το κρατούμενο. Είναι αυτό που λέει ο λαός, 10 άνθρωποι, 11 καπεταναίοι. Ο καθένας έχει τη δικιά του την ατζέντα, κανένας δεν αναγνωρίζει άλλον ως ανώτερο, και υπάρχουν και απίστευτα μίσεις μεταξύ τους, ειδικά σε αυτούς προερχόμενους από την αριστερά. Εγώ το αντιλήφθη είναι ότι ο κύριος Δρυμιώτης είπε ότι ένα πράγμα που ίσως συμφωνούν αυτοί μεταξύ τους θα ήταν αυτό. Αλλά στο οποίο αναφερθήκατε, το οποίο εγώ το εκλαμβάνομαι και λίγο ως έναν χοντρό αστεϊσμό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα, αλλά το βασικότερο για μένα, από αυτό θα έπρεπε να συζητήσουμε, είναι ότι δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο η συνέχεια των πολιτικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αναφέρομαι σε αυτά τα μεγάλα, έτσι, τα χοντρά, αυτά τα οποία εμένα με ενδιαφέρουν και εγώ με τα δικά μου κριτήρια τα θεωρώ ως σημαντικότερα. Και ποια είναι αυτά? Είναι τα εθνικά θέματα, είναι η συνέχιση των συμμαχιών της χώρας, κυρίως με το Ισραήλ, αλλά και με τους Αμερικανούς και με τη Γαλλία, από τα οποία έχουμε αποκομίσει πολλά ωφέλη και έχουμε φέρει την Τουρκία για πρώτη φορά σε μια θέση όπου έχει πάθει υστερία. Υπάρχει λόγος για την υστερία αυτή. Δηλαδή σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά όταν οι Τούρκοι χτυπιούνται σε ελληνιασμένοι με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, το άλλο είναι βεβαίως να ολοκληρωθούν τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, και το τρίτο να συνεχιστεί αυτή η σταθερότητα που υπάρχει στην οικονομία, που βλέπεις ότι πάμε κάπου, έτσι. Πάμε στις δράγες, σε ένα συγκεκριμένο προορισμό, γίνονται συγκεκριμένα πράγματα, υπάρχει μια ηρεμία στην αγορά, οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν κόσμο. Έτσι, ναι, υπάρχει ακρίβεια, ναι, πρέπει να γίνουν πολλά για να ελεγχθεί η εξωκέρδεια, ακόμα και αν δεν οφείλεται σε εσωτερικούς παράγοντες. θα πρέπει να ενισχυθούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί, αλλά γενικά δεν είμαστε στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε πριν από κάποια χρόνια. Εγώ σας το λέω σαν...
1: Τώρα είμαστε μια χώρα με επενδυτική βαθμίδα, δανειζόμαστε με...
3: Αγαπητοί κόσμος, δεν καταλαβαίνει από επενδυτικές βαθμίδες και αυτά. Καταλαβαίνουν αυτοί που ξέρουν οικονομικά. Εγώ θα σου πω κάτι πολύ απλό. Και το λέω σαν μάχημος δικηγόρος, αυτό το πράγμα βιοπορίζομαι 35 χρόνια, κάνω μια λαϊκή δουλειά. Δικηγορία, η μάχη με δικηγορία είναι λαϊκή δουλειά. Με ποια έννοια? Ότι μιλάς το πρωί με τον εργάτη, με τον αγρότη, και το βράδυ μπορεί να μιλήσει με τον μεγάλο επιχειρηματία. Έχει πελάτες από όλους τους χώρους, τους ζεις στα κρατήρια, τους ζεις σε ακραίες στιγμές, σε δύσκολες στιγμές. Έχεις λοιπόν μια συνολική εικόνα της κοινωνίας. Το ότι η Βουλή μας πολλές φορές είναι γεμάτη από δικηγόρους, έχει να κάνει με αυτό, δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Έτσι, δηλαδή, το ότι είναι ένα επάγγελμα που σε μαθαίνει μέσα στην αντιδικία, στη σύγκρουση, αλλά έχει και μια πλήρη εικόνα της κοινωνίας.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, από την εικόνα που έχω λοιπόν εγώ 35 χρόνια σε αυτή τη δουλειά και μόνο σε αυτή, γιατί μόνο από αυτό βιοπορίζομαι, μπορώ να σου πω τις διαφορές που βλέπω σήμερα και είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ότι υπάρχει μια σταθερότητα, τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν χρόνια, αυτή γιατί ζήσαμε όλη αυτή την απίστευτη περιπέτεια του 2015, όπου έρχονται οι ένοχοι, οι δράστες αυτών των εγκλημάτων που έμειναν ατιμόρυτοι. Αυτό εγώ το θεωρώ μεγάλο ατόπιμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το θεωρώ μεγάλο ατόπιμα, ότι τους άφησαν ατιμόρυτους. Το θεωρώ πραγματικά πολύ μεγάλο ατόπιμα.
1: Ποιοι λοιπόν, έπρεπε να τιμωρηθούν δηλαδή?
3: Έπρεπε να τιμωρηθεί ο Τσίπρας και οι υπουργοί του, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την δίθεν διαπραγμάτευση, για αυτό το μπαρμπούτι που πήγανε και παίξανε. Παίξαμε τη χώρα γονατισμένη πάνω σε μια κουβέρτα, όπως τα σκελιά της φυλακές κάνουν οι ποινικοί. Παίξαμε τη χώρα στα ζάρια. Ως τυχοδιώκτες, νομίζοντας με τις βλακίες αυτές, τις ανοησίες, απίθμενες ανοησίες που λέγανε τότε, ότι θα εκβιάσουν τους δανειστές και όλη τη Δύση και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Μέρκελ και τους πάντες, και ότι θα κάνουν επίσης και θα συνεχίσουν να μας δίνουν δανεικά για να ζούμε όπως πριν.
1: Και όμως.
3: Και προτέρωσαν να τεινάξουν τη χώρα σε ένα μαυκό στις 100 δις. Κλείσαν οι τράπεζες,
1: χάσανε
3: άνθρωποι τη ζωή τους και τη χάσανε από τις στεναχώρια τους, από τις επιχειρήσεις τους που κλείσανε, που καταστραφήκανε, έτσι, και αυτοί μείναν ατιμόρυτοι. Η διαφορά από τότε με σήμερα είναι μεγάλη. Και είναι, λέω, ισχυρό να έρχονται οι ένοχοι του τότε να λένε κάνουμε rebranding, δηλαδή γυρίζουμε τη τραγιάσκα μας ανάποδα και ερχόμαστε να σας πουλήσουμε άλλο παπατζηλίκι για να μας ξαναδώσετε την ευκαιρία να ξαναπαίξουμε ζάρια με τη χώρα. Όχι.
1: Έβλεπα χθες τον Αλέξη Τσίπρα και ο Ρόιτερ θα μπορούσε να του πει: εντάξει, δεν θα τα έλεγε όπως τα λέει ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης, αλλά δεν είναι δημοσιογραφική υποχρέωση καθήκον να του θυμίσεις τι έκανε. Έστω ρε παιδί μου επιγραμματικά. Μα τολμά τώρα αυτός ο άνθρωπος και επανεμφανίζεται και μάλιστα ως λευκή περιστερά.
3: Και μα πώς το εξής, τι άλλο κάνει? Και το έχει κάνει και στο βιβλίο και σε δηλώσεις. Ηρωνεύεται.
1: Ναι, ακριβώς.
3: Αυτός που διάλεξε ο ίδιος.
1: Ναι.
3: Και κάνανε εκείνο που. Δηλαδή, μιλάει σαν τρίτος για τη διακυβέρνησή του. Ποιος τους διάλεξε, ρε φίλε?
1: Απίθανο θράσος, δε παιδιά.
3: Το σύστημα στην Ελλάδα είναι πρωθυπουργικό κεντρικό. Έχουμε στην ουσία ένα είδος συνταγματικής μοναρχίας, όπου ο μονάρχης όμως είναι ο πρωθυπουργός και αλλάζει. Και δεν αλλάζει. Δεν παίρνει την.
1: Ναι, αλλά ποιος του άνοιξε την πόρτα? Πώς βρήκε χώρο και ξαφνικά μπήκε, εμφανίστηκε ο Τσίπρας, αγαπητέ μου Φαΐλο Κρανιδιώτη?
3: Το
1: Πασόκ, εγώ φοβάμαι ότι έχει την κύρια ευθύνη για αυτό το πράγμα.
3: Τα λάθη της μεταπολίτευσης. Όπου είχαν μάθει τον κόσμο, δηλαδή μοιράζαμε δανεικά και ο κόσμος νόμιζε, έτσι, ότι αυτό είναι οικονομία. Θυμίζω άλλον έναν, κατ' εμέ, μεγάλο υπεύθυνο, το Πασόκ, όπως είπες, και κυρίως ο Σμίτης. Όπου εμφανίζανε την κατανάλωση ως δείκτη, λέει, υγείας και ακμής οικονομίας. Αυτό ότι την κατανάλωση αυτή την κάναμε με δανεικά. Δεν το έλεγε κανένα.
1: Μα όλες οι επενδύσεις ήταν καταναλωτικού χαρακτήρα και τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Τίποτα δεν υπήρχε. Το παραγωγικό κομμάτι ήταν στο ελάχιστο. Ήταν πολύ μικρό, ας πούμε.
3: Και που λέγει Mercedes και η Porsche.
1: Ακριβώς.
3: Και το χρήμα της.
1: Όταν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έκαναν θαύματα, αξιοποιούσαν τα χρήματα σε παραγωγικούς σκοπούς, σε παραγωγικές επενδύσεις, εμείς εδώ ήμασταν στην κατανάλωση. Τέρμα.
3: Για την ιστορία να πω.
1: Μπουζούκια.
3: Με τα κεφάλαια τα οποία πέρασαν από τη χώρα, δόθηκαν στη χώρα δωρεάν. Τα περίφημα μόπτα, μουσικά
1: λόγια. Μπράβο, πού τα θυμάστε.
3: Θα είχαμε αναδιαφρώσει 10 ελληνικές γεωργίες.
1: Ακριβώς.
3: Πού είναι σήμερα η ελληνική γεωργία και
1: μα δεν ξέρω, δεν πίστευαν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θυμάμαι ότι τότε η ΕΟΚ και το ΝΑΤΟ ήταν το ίδιο συνδικάτο. Εγώ θυμάμαι ότι στο Ζάπιο Μέγαρο δεν παρέστη το ΠΑΣΟΚ. Εγώ θυμάμαι ότι ο Ανδρέας Παπαδρέου είπε όχι στην Ευρώπη. Δηλαδή θέλω να πω, δηλαδή μετά εξαναγκάστηκαν και τα γύρισαν, ας πούμε.
3: Το ΠΑΣΟΚ, η μεταπολίτευση, έκαναν, εκπαίδευσαν τον κόσμο στην ανοχή, στη διαφορά. Τον έκαναν και συμμέτοχο στη μικρή κλίμακα, όπως αυτό είναι ο ΠΚΠ. Ο ΠΚΠ είναι ένα σκάνδαλο από κάτω. Έτσι. Δηλαδή κάποιοι που είχαν μάθει με αυτούς τους τρόπους και πηγαίνουν και λέγανε...
1: Έχω την εντύπωση ότι η Λαμογιά δεν έχει πολιτικό χρώμα. Τα έχει, αν θέλετε, τα χρώματα όλων. Γιατί η ΣΥΡΙΖΑ τι γινόταν. Θυμάστε τους Πετσίτιδες, θυμάστε τις Βενεζουέλες επί ΣΥΡΙΖΑ. Αν πάμε δηλαδή, θυμάστε με τον Καλογρίτσα. Τι να πρωτοθυμηθώ.
3: Όλα τα θυμάμαι. Γιατί είμαστε τέτοια ηλικία πια.
1: Ακριβώς.
3: Που τα θυμάμαι. Δηλαδή θυμάμαι και τα...
1: Μα μιλάνε τώρα αυτοί εδώ οι άνθρωποι.
3: Τα φορτηγά με τον Μπαμπάκι που μπαίναν σε κουκιστία. Πήγε ξαναζυγιζόταν και απορούσαν οι Ευρωπαίοι. Καλά, πόση απόδοση στο στρώμα έχουν οι Έλληνες, έτσι. Και τους καρφώσαν κάποιοι αγρότες, τους οποίους τους ρίχνανε.
1: Ψάχναμε τον συνάδελφό σας τον Κύπριο, να πούμε, τον ειδικό στις offshore. Μα εδώ μιλάμε ότι μέχρι και τώρα η Αυγή, το επίσημο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, έχει μέτοχο μία offshore εταιρεία και δεν έχουν πει ποια είναι αυτή, ποιοι κρύβονται πίσω από την offshore. Δηλαδή, αν αυτό συνέβαινε σε άλλο κόμμα, θα γινόταν το έλα να δει. Τολμάνε αυτοί οι άνθρωποι και μιλούν.
3: Η Αυγή έχει μεγάλη ιστορία. Κάποτε είχε πάρει και χαρτί από τον Τζαουσέσκου.
1: Μπράβο.
3: Έτσι. Έχουμε και στράμπελα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω όμως το εξής. Ότι βλέπει κανείς, για να μιλήσουμε στο σήμερα και στο διατάφτα,
1: ναι,
3: και το τιμελή.
1: Ναι, ναι, αυτό έχει σημασία.
3: Υπάρχει τώρα, λοιπόν, μια τεράστια διαφορά σήμερα, με όποια προβλήματα όσο και να φωνάζουν κάποιοι, όπου υπάρχει μια σταθερότητα και μια σταθερή ανωδική πορεία της οικονομίας, με πολλά που έχουν να γίνουν. Έτσι, για την ανασυγκρότηση παραγωγικής βάσης, για την ανασυγκρότηση της πολεμικής βιομηχανίας. Από πολλά πράγματα έχουν να γίνουν ακόμα. Το τι πρέπει να κάνουμε με τις νέες τεχνολογίες, με τα drones, με όλα αυτά. Έχουμε πεδίο δόξης λαμπρών. Πάντως είμαστε καλύτερα και αυτή τη σταθερότητα δεν πρέπει κανείς να την τεινάξει στον αέρα. Πρέπει να γινόμαστε και λίγο σοφότεροι, ξέρεις.
1: Πρέπει να βάλετε όμως και τη συνεργασία με το Ισραήλ και αυτό που πάει να γίνει, βεβαίως, προστατευτική ομπρέλα, έτσι, γιατί είναι το πιο σημαντικό από όλα.
3: Ναι, το πρώτο πράγμα το οποίο θα θέλα να τεινάξω, καταρχήν να πω ότι γίνεται συζήτηση στο Ισραήλ και πρόσφατα βγαίνει ο Υπουργός του Εξωτερικών και λέει: θα φέρω, λέει, νόμο για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Βγαίνει ο Σάιγκαλ και άλλοι, μεγάλος αναλυτής, ο πρώτος αυτός που έγραψε ότι γιατί συμφέρει το Ισραήλ να απελευθερωθεί, να απελευθερωθούν τα κατεχόμενα της Κύπρου. Έτσι, προσέξτε, Ισραηλινός το έγραψε εδώ. Και μίλησε για κοινή Ελληνο-Ισραηλινο-Κυπριακή επιχείρηση. Mm. Βγαίνει και του λέει, όχι, του λέει, όχι μόνο των Αρμενίων, και των Ελλήνων και των Ασσυρίων.
1: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι πράγματα γίνονται και ποια θέλουν να την
1: άξουν. Και η ελληνόφωνη αριστερά πάει να τα την άξουν.
3: Θέλει η ελληνόφωνη αριστερά να τα την άξουν μόνο. Να τα την άξουν στον αέρα. Γιατί να συνταχθούμε με τη Χαμάς, με τη Χιζμπολάχ, με το Ιράν. Ποιος δεν πρόκοψε ποτέ σε συνεργασία με τις τζιχαντιστές Σίτες και Σουνίτες, φιλοτούρκους, μάλιστα, που πανηγυρίζουν για οτιδήποτε κάνει η Τουρκία.
1: Τώρα, τι κάνει ο Τραμπ, η τελευταία εξαγγελία του τύπου, ας πούμε, ότι θα δοθούν F-35 μηχανές στην
3: Τουρκία. Και του κόβουν πάλι το βήχα από το Κογκρέσο και από αλλού. Βγάλανε πάλι στην αρχή, προχθές έγραφε ο Μιχάλης Ογνατίου, ο καλός φίλος και καλός συναδελφός σας, ότι θα δώσουν κινητήρες για το περίφημο ΚΑΝ, ένα πρωτότυπο που έχουν φτιάξει το 3 αντίτυπα οι Τούρκοι και το οποίο θέλουν υποτίθεται να είναι το μαχητικό πέμπτης γενιάς του αναπτυξικά δικό τους, αλλά που όλα τα περισσότερα υποσυστήματα είναι ξένα. Λοιπόν, προχτές βγήκαν και λέγανε θα τους δώσει κινητήρες, χτες διακόπη και αυτό, κόπη και ο Βίκας και γι' αυτό. Λοιπόν, γιατί δεν πρόκειται η Τουρκία να ανταμυφθεί για την αντιαμερικανική και αντιδυτική στάση, όσο και την βαθιά αντισημιτική στάση της, φιλοτσιχαντιστική, όσο καλές σχέσεις προσωπικές και αν έχει ο πρόεδρος Τραμπ, διότι η πολιτική στην Αμερική δεν ασκείται με προσωπικές φιλίες. Η Αμερική είναι πολυκεντρική, έχει ένα πολύ βαθύ κατεστημένο στρατιωτικό, πολιτικό και βιομηχανικό, το οποίο έχει την δικιά του εξουσία, και υπάρχει βεβαίως η μεγάλη, πολύ μεγάλη δύναμη και επιρροή του αμερικανοεβραϊκού λόμπι, το οποίο εμείς έχουμε την ευτυχία αυτή τη στιγμή να συμπαρατάσετε μαζί μας σώμα με όμο.
1: Και ποιος μου λέει εμένα ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν το λέει επίτηδες, γνωρίζοντας ότι το Κογκρέσο θα πει όχι, να φανεί καλός αυτός προς τον Ερντογάν και προς τον Τούρκους. 85 εκατομμύρια κόσμος είναι εκεί. Και από την άλλη μεριά σου λέει, ξέρει πολύ καλά ότι το Κογκρέσο θα τραβήξει το χειρόφρονο.
0: Αλλά πάντως αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι στην περιοχή μας υπάρχει μια πολύ τολμηρή δύναμη που είναι το Ισραήλ, το οποίο έκανε ταυτόχρονα τρεις πολεμούς, έτσι, έκανε έναν, μάλλον τέσσερις, έναν με τη Γάζα.
1: Τι μηχανή είναι αυτή, ρε παιδιά?
0: Είναι μια μηχανή η οποία, αυτό να τα ακούσουν οι φίλοι μας, είναι αποκλειστικά στελεχωμένη με εφέδρους. Όλοι αυτοί που βλέπετε, αυτοί που πετάνε τα F-35, που πάνε και πηγαίνουν πάνω από το Ιράν, που χτυπούν πολλαπλούς στόχους, δείτε από τη, γιατί αποστάσεις.
1: Αυτός είναι πηγαίνουν, ο πατριωτισμός. Αυτός είναι ο πραγματικός πατριωτισμός.
0: Είναι ένα σύστημα οργανωμένο, είναι πολίτες, μάλλον οπλίτες πολίτες, που φυλάνε την πατρίδα τους άγρυπνα, και οι οποίοι είναι πρωτοπόροι στην υψηλή τεχνολογία. Το Ισραήλ τι κάνει, προσέξτε. Το Iron Dome, πολλά συστήματα παράγονται στην Αμερική, αλλά παράγονται με Ισραηλινές πατέντες. Παράγονται με λογισμικό, παράγονται με συστήματα τα οποία τα έχουν σχεδιάσει οι Ισραηλοί. Απλά ωφελούνται και οι Αμερικανοί από αυτά, και οι Αμερικανοί

0: θέλουν δηλαδή κάποια στιγμή, κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν θα έρθει ποτέ αυτή εδώ η ώρα, ας πούμε, να δούμε τελικά το Ισραήλ να έρχεται σε σύγκρουση με την Τουρκία. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω, εμένα με ενδιαφέρει τα δικά μας. Χίλιους λόγους είπατε, έχουμε για να μην χαλάσουμε αυτή την πολύτιμη συμμαχία. Ένας λόγος υπάρχει που να πρέπει να τη χαλάσουμε. Πού εδράζεται το επιχείρημα της αριστεράς?
1: Αυτό που ακούει κανείς από την αριστερά και από διάφορους άλλους
0: και από ακροδεξιά και από πουτινόφιλους, έτσι,
1: κάτι νερόβραστες, γλυκανάλατες, πασιφιστικές ανοησίες που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Και δεν τους προβληματίζει ότι όταν τα λέμε και τα κάνουν αυτά, με ποιους συντάσσονται? Με τους Τούρκους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ότι βρίσκονται αγκαλιά με τον Ερντογάν δεν τους προβληματίζει. Το ότι δεν αναρωτιούνται γιατί χτυπιέται έτσι η Τουρκία, άραγε. Γιατί για πρώτη φορά φαίνεται κάτι να φοβάται πραγματικά. Καλά, πάντα μας φοβάται μας, έτσι. Αν δεν μας φοβότανε, και το έχω πει χίλιες φορές και το πω άλλες χίλιες και ξανά και ξανά. Εμείς μπορεί να έχουμε ξεχάσει ότι κάποτε φτάσαμε 50 χιλιόμετρα από την Άγκυρα, που ήταν και οι δυο μου παππούδες εκεί, οι Τούρκοι όμως δεν το έχουν ξεχάσει. Έχουν έναν αταβιστικό φόβο για μας.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι σιγουρατζίδες.
0: Και τότε, τη ζημιά την έκανε η Ρωσία, έτσι.
1: Άκουσε το αυτό. Διαπρέπουν κατά εχμαλώτων να τους πυροβολούν πισόπλατα, διαπρέπουν σωματικούς βιασμούς ανήλικων κοριτσιών και γεροντισών, διαπρέπουν στη λαϊλασία, διαπρέπουν στη γενοκτονία όταν βρουν αδύναμο αντίπαλο, αλλά απέναντι σε οργανωμένο στρατό, οργανωμένο κράτος, είναι χέστες. Συγχώρεσε μου την έκφραση. Πολύ μάλλον τώρα, όταν βλέπουν να συμπαρατάσσεται μαζί μας μια τεράστια δύναμη, το Ισραήλ δεν είναι απλά μια δυνατή, μια ισχυρή χώρα της Ανατολικής Μεσογείου. Το Ισραήλ είναι μια μικρή υπερδύναμη. Μικρή σε μέγεθος, αλλά με τη δυνατότητα να διεξεγάγει ταυτόχρονα πόλεμο κατά της Χαμάς, της Χεζμπολάχ, των Χούθη, του Ιράν και αν χρειαστεί και της Τουρκίας. Έχει συντρίψει όλους τους αραβικούς στρατούς το 48, το 56, το 67, στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, κατέλαβε το 82 τη Βηρυτό. Λοιπόν, μετά αποχώρησε, τώρα ξαναμπήκε στο Λίβανο. Λοιπόν, έχει διαλύσει όλη, δεν υπάρχει αεροπορία αυτή τη στιγμή. Ράκη Γράμ, διάβαζα αναλύσεις, εκεί να τρελαίνεσαι. Διάβαζα αναλύσεις ηλιθίων ελληνόφωνων ότι νίκησε, λέει, το Ιράν. Και υποτιθέμενο σοβαρών. Έτσι. Όπου δεν πετάει τίποτα. Ρίχνουν μόνο πυράβλους τους οποίους καταρρύπτουν, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ένα αεροπλάνο. Έχει αποκεφαλίσει την ηγεσία τους. Έχει καταλάβει τη Γάζα, έχει αποκεφαλίσει την ηγεσία τους την περισσότερη. Το ίδιο και στη Χεζμπολάχ. Και λένε οι άλλοι ότι έχασε το Ισραήλ και κέρδισαν άλλοι. Επειδή δεν ολοκληρώθηκε αυτό που θέλαν, να ρίξουν την κυβέρνηση των Μουλάδων που θα ήταν τεράστια ευεργεσία για τον Ιρανικό λαό. Λοιπόν, και αυτό είναι με ευθύνη του Τραμπ που υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Αλλά
0: θα μπορούσε να δηλαδή να ολοκληρωθεί όπως το ήθελαν οι Ισραηλοί.
1: Ναι, γιατί δεν πρέπει να είμαστε εμείς με αυτούς τους συμμαχούς. Αλλά με ποιους, ποιοι θα είναι οι συμμαχοί μας? Ποιους, τους Τουρκούς? Θα εμπιστευτούμε τι, τον ανθρωπισμό των Τουρκών, τον ανύπαρκτο, που είναι η μητέρα της γενοκτονίας, είναι η μήτρα που έχει βγάλει τον 21. Αυτοί εκπαιδεύσανε και τους Γερμανούς ακόμα. Οι Γερμανοί τους δίνανε εντολές, αλλά παρατηρώντας τι κάνανε, μάθανε να το κάνουν. Ο ίδιος ο Χίτλερ έχει πει ότι ο πρώτος Ματίος του Κεμάλ είναι ο Μουσολίνη και ο δεύτερος είμαι εγώ. Το έχει πει στα γενέθλιά του, σε τουρκική αντιπροσωπεία, συγγραφέων και δημοσιογράφων που πήγανε λίγο πριν τον πόλεμο να το ευχηθούν. Πρώτος σε πωλήσεις για πάρα πολλά χρόνια στην Τουρκία είναι το Mein Kampf, ο αγώνα μου του Χίτλερ. Με αυτούς θέλουμε να συνταχθούμε. Αυτή είναι η συμμαχή μας. Και ακούμε για ανύπαρκτες γενοκτονίες. Αυτοί που στην Ελλάδα αμφισβητούν, η αριστερά αμφισβητούν τη γενοκτονία των ποντίων και του γενικά του μικρασιατικού πληθυσμού, έχουν το θράσος να λένε πως υπάρχει γενοκτονία στη Γάζα, όπου ό,τι θαύματος ο πληθυσμός αυξάνεται. Υπάρχει πληθυσμιακή έκρηξη όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί χάνουν τον πόλεμο αυτοί εκεί.
0: Να είστε καλά.
1: Και το λένε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτές οι δυνάμεις θα επιτρέψουν να επικρατήσουν. Γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λάθη έχει κάνει η κυβέρνηση και θέλω να έχει άλλη μια τετραετία για να διορθώσει λάθη. Αλλά δεν πρέπει να διακινδυνεύσουμε αυτή τη σταθερότητα, δεν πρέπει να διακινδυνεύσουμε αυτές τις συμμαχίες που είναι τα πρώτα πράγματα που θα καταστρέψουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι θέλουν να ζητήσουν την ψήφο του λαού.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ κύριε Κρανιδιώτη. Την καλή μέρα μας. Φοβερός είναι ο Φαΐλος και σήμερα, όπως κάθε φορά.
2: Χήμαρος.
0: Αυτό έχει μάθει να μιλάει, ο Τσεκουράτος ο λόγος του. Μπαμ, μπαμ. Σε όποιον αρέσω, σου λέει, και σε όποιον δεν αρέσω. Και να σου πω και κάτι, ακόμα δεν έχω

0: καταλάβει, γιατί όλη η ιστορία είναι, υπάρχουν χίλιοι λόγοι για να μην χαλάσει αυτή η συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ, και δεν μπορώ να βρω ένα λόγο, πραγματικά ένα λόγο, διότι αν ο ένας λόγος είναι αυτό το οποίο λένε κάποιοι για την γενοκτονία της Γάζας, είναι αυτό το πολύ απλό που απήντησε: ο πληθυσμός αυξάνεται και δεν μειώνεται, κατά συνέπεια δεν μπορεί να μιλά κανείς για γενοκτονία. Είναι ένας πόλεμος. Λοιπόν, άστα. Λοιπόν, τέλος. Βασίλη μου.
1: Παιδεία πάνω από όλα, κλαίθη μου. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων Παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, αγαπητοί.
2: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
2: Ακού Κόσμος 938.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής, χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.
1: Κόσμος 938.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέμα.
4: Ακού Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Ούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
1: This sound is processed by Stereo Tool.

0: Κόσμος 938.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα εν Ελλάδη νοστιμιές και εν Ελλάδη γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
0: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του. Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
6: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
7: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
6: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
11: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
12: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
13: Βότκα Σμυρνόφ Ρετ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
14: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
15: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
16: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
17: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
18: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
19: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
20: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
21: Ουφ! Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
22: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
21: Rodion τι?
22: Rodion Kdap. Ο παράδεισός μας.
1: Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
21: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
1: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
21: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
2: Rodion Club. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
22: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
3: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1-1 δώρο.
2: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
3: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1-1 δώρο.
2: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
3: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Βερνούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
6: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
7: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
3: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
9: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες? Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
11: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
10: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
12: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
13: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
12: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
14: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
15: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση, 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστιμιές και Ενελάδη Γύρος, έτοιμα ψημένα, 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου, 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
14: Marketing. Αξίζει να πας.
0: Ακού Κόσμος 938.
16: Κόσμος ειδήσεις.
17: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την πρώτη θέση πανελλαδικά ως Ολυμπιακή Περιφέρεια καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ολυμπιακής ημέρας. Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων για το έτος 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών. Η πληρωμή υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αφορά το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου για τη μεταφορά υγρών καυσίμων στα νησιά κατά τη διάρκεια του 2024. Χιλιάδες οικογένειες στο Νότιο Αιγαίο θα υποφεληθούν και τη σχολική χρονιά 2026-2027 από το πρόγραμμα Voucher για τη δωρεάν πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς και δομές δημιουργικής απασχόλησης. Ο Περιφερειάρχης Νότιο Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε τη σχετική πρόσκληση με τη δράση να χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και να καλύπτει περισσότερες από 5.800 ωφελούμενους. Η έκθεση ζωγραφικής «Ίχνη σιωπής» του Ιταλού καλλιτέχνη Τζιοβάνι Σεραντζανέτι φιλοξενείται στην οικία Σταύρακα στη χώρα Πάτμου από τις 29 Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Από τις 5 έως τις 10 Ιουλίου θα διεξαχθεί το 21ο Ρόδος Cup, ένας από τους πιο σημαντικούς διεθνείς ιστιοπλοϊκούς αγώνες της χώρας. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει από την ΚΟ και θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο, προσελκύοντας πληρώματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
16: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 935.

0: turn it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
3: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
2: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
3: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
2: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
3: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
2: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Έλα, μερούλα μου! Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς! Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα! Πού αλλού, βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες! Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται! Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές! Μα μη με διακόπτεις! Τι, σε σένα τα είπα! Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
7: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
6: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκα.
8: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
9: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
10: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: Κόσμος ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Την πρώτη θέση πανελλαδικά ως Ολυμπιακή Περιφέρεια καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών. Η πληρωμή υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Χιλιάδες οικογένειες στο Νότιο Αιγαίο θα επωφεληθούν και τη σχολική χρονιά 2026-2027 από το πρόγραμμα Βάουτσερ για δωρεάν πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς και δομές δημιουργικής απασχόλησης. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε τη σχετική πρόσκληση. Η έκθεση ζωγραφικής ίχνης, η οποία φιλοξενείται στην οικία Σταύρακα στη χώρα Πάτμου από τις 29 Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Από τις 5 έως τις 10 Ιουλίου θα διεξαχθεί το 29ο Ρόδος Cup, ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς ιστοπλοϊκούς αγώνες της χώρας. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει από την ΚΟ, θα περάσει από Νήσιρο και Τήλο και θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο.
15: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
3: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
4: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Φέτα Pop πρόβια Δοδόνη Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
4: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
4: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
6: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστιμιές και Ενελάδη Γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
7: Marketing. Αξίζει να πας.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
9: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την πρώτη θέση πανελλαδικά ως Ολυμπιακή Περιφέρεια καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ολυμπιακής ημέρας. Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων για το έτος 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών. Η πληρωμή υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αφορά το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου για τη μεταφορά υγρών καυσίμων στα νησιά κατά τη διάρκεια του 2024. Χιλιάδες οικογένειες στο Νότιο Αιγαίο θα επωφεληθούν και τη σχολική χρονιά 2026-2027 από το πρόγραμμα Voucher για τη δωρεάν πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς και δομές δημιουργικής απασχόλησης. Ο Περιφερειάρχης Νότιο Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε τη σχετική πρόσκληση με τη δράση να χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και να καλύπτει περισσότερες από 5.800 ωφελούμενους. Η έκθεση ζωγραφικής «Ίχνη σιωπής» του Ιταλού καλλιτέχνη Τζιοβάνι Σεραντζανέτι φιλοξενείται στην οικία Σταύρακα στη χώρα Πάτμου από τις 29 Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Από τις 5 έως τις 10 Ιουλίου θα διεξαχθεί το 21ο Ρόδος Cup, ένας από τους πιο σημαντικούς διεθνείς ιστιοπλοϊκούς αγώνες της χώρας. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει από την ΚΟ και θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο, προσελκύοντας πληρώματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas.

0: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
9: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
11: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
12: Coca-Cola Original, Zero, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
13: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
14: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
15: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
16: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
17: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
18: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
19: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
20: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
21: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
22: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
23: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
0: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
23: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, Τσαμπίκα.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος Ειδήσεις.
24: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Την πρώτη θέση πανελλαδικά ως Ολυμπιακή Περιφέρεια καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών. Η πληρωμή υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Χιλιάδες οικογένειες στο Νότιο Αιγαίο θα επωφεληθούν και τη σχολική χρονιά 2026-2027 από το πρόγραμμα Βάουτσερ για δωρεάν πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς και δομές δημιουργικής απασχόλησης. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε τη σχετική πρόσκληση. Η εκθέση ζωγραφικής ίχνης, η οποία φιλοξενείται στην οικία Σταύρακα στη χώρα Πάτμου από τις 29 Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Από τις 5 έως τις 10 Ιουλίου θα διεξαχθεί το 21ο Ρόδος Cup, ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς ιστοπλοϊκούς αγώνες της χώρας. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει από την ΚΟ, θα περάσει από Νήσιρο και Τήλο και θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο.
25: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: σύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 22410-033-33.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
2: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
2: Τολμήστε το! Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
4: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
3: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
4: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
3: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
4: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
4: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
3: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Casa Cari και μόνο για επαγγελματίες.
2: Casa Cari Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την πρώτη θέση πανελλαδικά ως Ολυμπιακή Περιφέρεια καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ολυμπιακής ημέρας. Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων για το έτος 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών. Η πληρωμή υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αφορά το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου για τη μεταφορά υγρών καυσίμων στα νησιά κατά τη διάρκεια του 2024. Χιλιάδες οικογένειες στο Νότιο Αιγαίο θα επωφεληθούν και τη σχολική χρονιά 2026-2027 από το πρόγραμμα Voucher για τη δωρεάν πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς και δομές δημιουργικής απασχόλησης. Ο Περιφερειάρχης Νότιο Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε τη σχετική πρόσκληση με τη δράση να χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και να καλύπτει περισσότερες από 5.800 ωφελούμενους. Η έκθεση ζωγραφικής «Ίχνη σιωπής» του Ιταλού καλλιτέχνη Τζιοβάνι Σερατζανέτη φιλοξενείται στην οικία Σταύρακα στη χώρα Πάτμο από τις 29 Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Από τις 5 έως τις 10 Ιουλίου θα διεξαχθεί το 21ο Ρόδος Cup, ένας από τους πιο σημαντικούς διεθνείς ιστιοπλοϊκούς αγώνες της χώρας. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει από την ΚΟ και θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο, προσελκύοντας πληρώματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
1: How can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once. Let the people see.

0: Κόσμος 938.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
1: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
0: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
1: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
2: θέλεις δικό το
0: της.
2: Καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
3: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
4: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1-1 δώρο.
3: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
4: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1-1 δώρο.
3: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
4: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Την πρώτη θέση πανελλαδικά ως Ολυμπιακή Περιφέρεια καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών. Η πληρωμή υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Χιλιάδες οικογένειες στο Νότιο Αιγαίο θα επωφεληθούν και τη σχολική χρονιά 2026-2027 από το πρόγραμμα Βάουτσερ για δωρεάν πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς και δομές δημιουργικής απασχόλησης. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε τη σχετική πρόσκληση. Η εκθέση ζωγραφικής ίχνης, η οποία φιλοξενείται στην Οικία Σταύρακα στη χώρα Πάτμου από τις 29 Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Από τις 5 έως τις 10 Ιουλίου θα διεξαχθεί το 21ο Ρόδος Cup, ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς ιστοπλοϊκούς αγώνες της χώρας. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει από την ΚΟ, θα περάσει από Νήσιρο και Τήλο και θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
0: Κόσμος
2: 9h38. Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την Καΐρ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
0: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει Καΐρ. Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές.

0: Ανδρέας. Η αεροδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αεροδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την πρώτη θέση πανελλαδικά ως Ολυμπιακή Περιφέρεια καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ολυμπιακής ημέρας. Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων για το έτος 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών. Η πληρωμή υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αφορά το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου για τη μεταφορά υγρών καυσίμων στα νησιά κατά τη διάρκεια του 2024. Χιλιάδες οικογένειες στο Νότιο Αιγαίο θα επωφεληθούν και τη σχολική χρονιά 2026-2027 από το πρόγραμμα Voucher για τη δωρεάν πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς και δομές δημιουργικής απασχόλησης. Ο Περιφερειάρχης Νότιο Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε τη σχετική πρόσκληση με τη δράση να χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και να καλύπτει περισσότερες από 5.800 ωφελούμενους. Η έκθεση ζωγραφικής «Ίχνη σιωπής» του Ιταλού καλλιτέχνη Τζιοβάνι Σεραντζανέτη φιλοξενείται στην οικία Σταύρακα στη χώρα Πάτμο από τις 29 Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Από τις 5 έως τις 10 Ιουλίου θα διεξαχθεί το 21ο Ρόδος Cup, ένας από τους πιο σημαντικούς διεθνείς ιστιοπλοϊκούς αγώνες της χώρας. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει από την ΚΟ και θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο, προσελκύοντας πληρώματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Nagomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Βαπ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
5: Πρατήρια καυσίμων Έκο, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Έκο με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Κόσμος 938. Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Την πρώτη θέση πανελλαδικά ως Ολυμπιακή Περιφέρεια καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών. Η πληρωμή υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Χιλιάδες οικογένειες στο Νότιο Αιγαίο θα επωφεληθούν και τη σχολική χρονιά 2026-2027 από το πρόγραμμα Βάουτσερ για δωρεάν πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς και δομές δημιουργικής απασχόλησης. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε τη σχετική πρόσκληση. Η έκθεση ζωγραφικής ίχνης, η οποία φιλοξενείται στην οικία Σταύρακα στη χώρα Πάτμου από τις 29 Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Από τις 5 έως τις 10 Ιουλίου θα διεξαχθεί το 29ο Ρόδος Cup, ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς ιστοπλοϊκούς αγώνες της χώρας. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει από την ΚΟ, θα περάσει από Νήσιρο και Τήλο και θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. This is the story of my...